Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι,
2: μα δεν είναι ωραίο.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.

0: την πόρτα σου κλείνω και αποχωρώ.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Ζήκω!
9: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
8: Εδώ.
9: Μάλιστα. Διατάξτε με.
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
9: Και γιατί δεν πας εσύ?
8: Εγώ είμαι αφεντικό.
9: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
8: Ζήκω!
9: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 227 30 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
8: Πήγαινα που θέλεις.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφέ εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,99.

Δεν ξέρω για τον Απόλλωνα, αλλά ο Αιώλος θα τα παίξει σίγουρα τα blues του Αιγαίου. Έχει μελτέμια, παιδιά, έντονα και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο. Αυτό από τη μία είναι καλό γιατί δεν θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Από την άλλη, ξέρετε, μελτέμια στην Ελλάδα σημαίνει φωτιές και πυρκαγιές, άρα το νου σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκινήσαμε με Κώστα Μπίγαλη και το Αιγαίο τα μπλούζα, έτσι λίγο για να μυρίσει θάλασσα που λένε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ξεχαστεί. Τη θάλασσα τη συζητάμε μόνο για τους λαγοκέφαλους, που εντάξει, δεν είναι ότι θα βουτήξει και θα σου πέσουν και λαγοκέφαλοι παντού, αλλά έχει γίνει πολύ της μόδας. Να, μαζί, ας πούμε, στα κανάλια βλέπεις, έχουν ρεπορτάζ από τα λιμάνια, φεύγουν γεμάτα τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά. Εν τω μεταξύ, συνήθως πίσω από αυτό το φεύγουν γεμάτα τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, υπάρχει μία κατηγορία, μία ενοχή. Ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουν λεφτά αυτοί και φεύγουν. Κατάλαβες. Κανονικά θα πρέπει να μείνουν εδώ και να λιώσουν όλο τον Αύγουστο. Αλλά επειδή φεύγουν, πάνε να πει ότι μπορούν, πάνε να πει ότι καλά παθαίνουν. Γιατί παθαίνουν, φέρτε λίγο ακόμα. Κατάλαβες. Προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα. Ότι το φυσιολογικό δεν είναι να φεύγουμε καμιά άδεια. Το φυσιολογικό είναι να μένεις εδώ και να κλαις που δεν μπορείς να φύγεις. Και σου λέει, όχι, κερατά. Να έχεις τύψεις πας διακοπές. Τύψεις να έχεις. Πώς ήταν κάποιες μανάδες παλιά, δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι τηλεόραση για να το κάνω. Που ήσουν μακριά και έκανε σκανταλιά και έκαναν το δάχτυλο αυτό που το λύγιζαν και το βάζαν στο στόμα και κάνανε το έτσι, έτσι. Κάθε το κράτος απέναντι την ώρα που μπαίνει στο καράβι του Πειραιά και σου κάνει α, που φεύγεις. Όσοι φεύγετε για τρίμερο, καλά να περάσετε, να προσέχετε όπου φυσάει. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, γιατί τώρα είναι τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. Κάποιοι φεύγουν με τις πρώτες άδειες, κάποιοι έχουν φύγει ήδη. Αλλά αρχίζει ο πολύς ο κόσμος να φύγει με τις πρώτες άδειες. Να περάσετε καλά, παιδιά, να ξεκουραστείτε, να αδειάσετε το μυαλό σας, να γεμίσετε μπαταρίες, να μην μας σκέφτεστε εμάς που είμαστε πίσω. Είναι η αλήθεια. Και να σας πω και κάτι, επειδή το καλοκαίρι πάντα όλες οι διακοπές. Τι συζητάμε, πώς θα βρούμε τον τρόπο να μας πληρώνουν χωρίς να δουλεύουμε, πώς γίνεται να κάτσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε διακοπές για την υπόλοιπη ζωή μας. Πάρα πολύ συζητάμε, αχ, τι ωραία που θα ήταν να έρθουμε να μείνουμε εδώ για πάντα, όταν πηγαίνεις διακοπές σε κανένα μέρος και τέτοια. Ελπίζω να το βρείτε το κόλπο και τον τρόπο. Και άμα είναι καλός, πείτε και από εδώ τίποτα. Άμα το μοιράζεστε, δεν είναι ότι θα χάσετε την δική σας ιδέα. Μπορεί απλά να περάσουν κι άλλοι καλά.

Σωτήρη, καταλαβαίνετε το μήνυμα είναι για την κυρία Έρη Πανάγου. Θα της το μεταφέρω. Χαίρομαι πολύ που σε κάνει να ξυπνάς έτσι χαρούμενος και με τα τραγούδια της και με τις αναφορές της. Να ακούτε όλο το 24ωρο, παιδιά, παραπολιτικά. Όλο το 24ωρο. Ξεκινάτε από νωρίς με Έρη Πανάγου που σας ξυπνάει με χαρά και με ειδήσεις και να προχωράτε στην ημέρα μέσα με ενημέρωση, με τραγούδια, με σχόλια, με ειδήσεις, με αθλητικά, με πολιτιστικά, με όλα. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο που προσφέρει στους ακροατές των παραπολιτικών EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο με τεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets και δεν είναι και λίγοι, 50 είναι οι προορισμοί. Τηλεφωνείτε απλά στο 211 1080 880. Η κυρία Σταυρολαγιανού τους απαντά. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει δωρεάν στις διακοπές. Μου στείλε μήνυμα ένας από τους μία από τους τυχερούς που κέρδισαν τις προηγούμενες μέρες το εισιτήριο, λέγοντάς μου ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, όχι εμένα, τη EasyJets, αλλά τέλος πάντων σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έτσι με τα εισιτήρια που μας χαρίσατε μπορούμε να κάνουμε μια μέρα παραπάνω διακοπές. Πολύ χάρηκα γι' αυτό, γιατί έστω και μια μέρα παραπάνω διακοπές είναι ιερό το δικαίωμα που αποκτάς σε μια μέρα παραπάνω διακοπές. Εδώ λοιπόν είναι παραπολιτικά, το πρώτο πρωινό στον αέρα όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στο 2, 11, 10, 80, 8, 80 εκτός του διαγωνισμού. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου συγκεντρώνει και τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Σας θυμίζω, σήμερα είναι Παρασκευή, κατά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο μαζί μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας, οπότε είτε στο 211-1880 είτε στο radio@parapolitika.gr στείλτε τα μηνύματά σας για να θέσουμε τα ερωτήματα στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχεται ο ήχος κρυστάλλινο στα αυτιά σας από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μουντιάλ κλείνει σιγά σιγά ο τρίτος γύρος, μάλλον η τρίτη φάση του πρώτου γύρου των παιχνιδιών και να ξεκινήσει σιγά σιγά το κανονικό Μουντιάλ, γιατί είπαμε πολλά από τα παιχνίδια που είδαμε αυτές τις μέρες δεν θύμιζαν καθόλου Μουντιάλ, αλλά τέλος πάντων τα ξημερώματα Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1 το Εκουαδόρ, όπου γύρισε το σκορ, η Γερμανία προηγήθηκε νωρίς με 1-0 και το Εκουαδόρ ισοφάρισε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά στο σκορ όπου και κέρδισε. Κουρασάο ακτήλε φαντοστού 0-2 τα σκορ τα ξημερώματα. Αργότερα Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0, Τουρκία-Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2, και εδώ υπήρχε μεγάλη αναλλαγή στο σκόρ. Τέλος πάντων, προηγήθηκε η Τουρκία, σοφάρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά κέρδισε η Τουρκία με 3-2, αλλά δεν αλλάζει κάτι από τον αποκλεισμό της. Νορβηγία-Γαλλία το βράδυ. Εδώ έχουμε τη μάχη των δύο μεγάλων σκόρερ, Χάλαντ εναντίον Εμπαπέ και δύο καλών ομάδων. Νορβηγία εναντίον Γαλλίας. Και οι δύο έχουν προκριθεί, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σενεγάλη-Ιράκ στις 10 επίσης αυτό το παιχνίδι. Τα ξημερώματα παίζει Ουρουγουάη με την Ισπανία στις 3 και το πράσινο ακροτήρι με τη Σαουδική Αραβία επίσης στις 3. Ξημερώματα Σαββάτου στις 6, Αίγυπτος με το Ιράν και Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο.
Και να περάσουμε σιγά σιγά στα σταυρώματα, όπου εκεί θα δούμε και τα κανονικά παιχνίδια. Συγκλονισμένος ο κόσμος όλος από τον απίστευτη ένταση, σεισμό στην Βενεζουέλα. Δύο σεισμοί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα. 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για απίστευτη ενέργεια που απελευθερώθηκε εκεί. Οι νεκροί είναι 235. Ο τελευταίος μαύρος απολογισμός είναι 235 νεκροί, αλλά θεωρούν οι αρχές ότι, επειδή ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί αγνοούμενοι και υπάρχουν και πάρα πολλά κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί, ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών θα είναι πολλαπλάσιος, υπερπολαπλάσιος αυτού που έχουμε δει μέχρι τώρα, δυστυχώς, σε μια εικόνα που ξεπερνάει κάθε λογική. Μιλάμε για χιλιάδες αγνοούμενους, για Ρίχτερ που προκάλεσαν απίθανες καταστροφές στην χώρα που έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, τον απολογισμό του σεισμού. Βέβαια εκεί μιλάμε για συνεργεία που έχουν πάει από όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν στην ανέβρεση των επιζώντων. Μακάρι τώρα, τι να πω, όσοι έχουμε δει τα πλάνα, όσοι έχετε δει τα πλάνα είτε στις τηλεοράσεις είτε στα social, καταλαβαίνετε γιατί ταρακούνημα μιλάμε. Η χώρα είναι στο σκοτάδι, η Βενεζουέλα είναι στο σκοτάδι εξαιτίας των μεγάλων ζημιών που έχουν προκληθεί και στα δίκτυα. Τις επόμενες ώρες και ημέρες η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, όπως λέει ο ΟΗΕ, εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στα δίκτυα. Εκατομμύρια Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Πολλοί δεν μπορούν προς ώρας να επικοινωνήσουν. Το σύστημα υγείας λειτουργούσε εδώ και χρόνια υποπίεση. Η ελλείψη φάρμακα, εξοπλισμό, νερό, ηλεκτρική ενέργεια αποτελούσαν καθημερινότητα. Τα νοσοκομεία αναγκάστηκαν να διπλασιάσουν το προσωπικό τους για να διαχειριστούν το κύμα των τραυματιών. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ έκλεισε λόγω σοβαρών ζημιών στις εγκαταστάσεις του. Εδώ καταλαβαίνουμε και το πόσο εγκληματικό είναι να αποκλείεται η οικονομία μιας χώρας για οποιονδήποτε λόγο. Εδώ τώρα μιλάμε για τη Βενεζουέλα όπως και για την Κούβα που είναι σε εμπάργκο πάρα πολλά χρόνια, και αυτό προκαλεί τρομερά προβλήματα στο εσωτερικό και προκαλεί προφανώς και τρομερά προβλήματα όταν προκύψουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Κάποιοι σκέφτονται για τα πετρέλαια, ότι τι έχει γίνει με τις πετρελοπηγές. Αλλά τι να κάνεις, οι Αμερικάνοι τα έχουν πάρει έτσι κι αλλιώς, οπότε θα κάνουν λίγο υπομονή αν έχουν πρόβλημα. Οι άνθρωποι που ζουν σε τόσο μεγάλη φτώχεια, που έχουν πετρέλαια και παράγουν μόλις 111 δισεκατομμύρια ευρώ θεωρητικά ως πλούτο, που θα πρέπει να είναι υπερπολαπλάσιος αυτός ο πλούτος εξαιτίας των πετρελαίων, τώρα έχουν να αναμετρηθούν και με ένα ακόμα μεγαλύτερο κακό, τον σεισμό και τις καταστροφές. Εδώ στα δικά μας ασχολούμαστε με τις βάσεις και ποιοι ήταν οι κερδισμένοι και ποιοι ήταν οι χαμένοι, πού υπήρξε πρόβλημα και πού δεν υπήρξε πρόβλημα στις βάσεις. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικά στην συνέχεια, μετά τις 8, για το ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν, κυρίως για το πώς πρέπει να συμπληρωθούν τώρα τα μηχανογραφικά το επόμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά να γίνει με προσοχή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στο πρώτο πεδίο σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Στο δεύτερο πεδίο σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Στο τρίτο πεδίο αυξομοιώσεις σχολές άνοδος στις ιατρικές. Στο τέταρτο πεδίο σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις υψηλόβαθμες σχολές. Κάτω από 10 πήραν περισσότεροι από τους μισούς σε αρχαία ελληνικά.
ιστορία και μαθηματικά, χαμηλές πτήσεις και στην οικονομία που πλησίασαν. Και εκεί το 50% όσοι έγραψαν κάτω από τη βάση. Κυνηγώντας τους λαγοκέφαλους στην θάλασσα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές ανακοίνωσε την επικήρυξή τους με 5,3 ευρώ το κιλό, ώστε οι επαγγελματίες ψαράδες να επιχειρούν να ψαρέψουν λαγοκέφαλους για να αδειάσει, να μειωθεί ο πληθυσμός στην θάλασσα. Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλείευση λαγοκέφαλου φτάνει τα 5,33 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται επιδότηση ληφτικού πετρελαίου αναδρομικά για τον Απρίλιο και τον Μάιο, ύψους 0,16 ευρώ το λίτρο. Για τον Ιούνιο, η επιδότηση ορίζεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο. Εξετάζεται και η πιθανότητα επέκτασης του μέτρου. Άμεσα θα κατατεθεί σχέδιο νόμου που αφορά την επιδότηση καυσίμου για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες θα χρειαστεί να ορίσουν και τα λιμάνια όπου θα παραδίδονται και θα ζυγίζονται οι ποσότητες του λαγοκέφαλου, έτσι ώστε οι αλλοίς να λάβουν τα χρήματά τους.

Και μια και λέμε για επιδότηση καυσίμων για τους αλείς, τελειώνει ο μήνας και τελειώνει μαζί και η επιδότηση καυσίμων για τους οδηγούς. Τελειώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Όλα δείχνουν ότι μάλλον πάμε προς κατάργησή του. Δεν νομίζω πως θα συνεχιστεί το μέτρο, ειδικά από την στιγμή που είναι σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στην διεθνή αγορά. Ψιλοτσίμπησαν εχθές βέβαια όταν υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν μια επίθεση σε πλοία. Όπως λένε οι ίδιοι, η επίθεση έγινε προκειμένου να γίνει σαφές ότι πρέπει όσοι περνούν να περνούν από τους δρόμους που έχουν ορίσει οι φρουροί της Επανάστασης. Αυτό λοιπόν έστειλε

όπως ξεκινήσαμε, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που λέει η αγορά είναι ότι αργεί να περάσει η τιμή στην διήλυση και μετά στην αγορά. Σιγά σιγά θα το δούμε. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι, αν και φαίνεται να επιστρέφουμε σιγά σιγά στη διεθνή αγορά σε επίπεδα προπολεμικά, δεν νομίζω ότι το καλοκαίρι θα δούμε προπολεμικά επίπεδα και στη βενζίνη. Τα ξέρουμε αυτά. Η απάντηση είναι, αν ελέγχεται από κάποιους, ότι όλα πηγαίνουν καλά. Διότι έχουμε και αυτή την συζήτηση για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνηση η ακρίβεια, διότι βλέπει ότι αυτό το πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών και αυτό τη στοιχίζει και στην κάλπη. Θα έχει, είπαμε, τη Δευτέρα σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και με το ΣΕΒ και με το ΣΕΒΤ και με τους σούπερ μαρκετάδες για μία ακόμα συμφωνία κυρίων. Όπου μέχρι τώρα αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, βέβαια, διότι έχουμε την υψηλότερη ακρίβεια από όλους. Αλλά εμείς προσπαθούμε να μας πείσουμε ότι η ακρίβεια αυτή είναι εισαγόμενη. Δεν το λέμε τόσο πολύ αυτή τη φορά, αλλά ξέρετε, υπάρχει αυτό ως αίσθηση. Και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είμαστε ακριβοί, βέβαια. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα δείχνει ότι ενώ όλοι έχουν πληθωρισμό, εμείς έχουμε τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, τον δεύτερο υψηλότερο στον ΟΑΣΑ, άρα κάτι στον ΟΑΣΑ, όχι στον ΟΑΣΑ, στον ΟΑΣΑ, άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Και το θέμα δεν είναι να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Το θέμα είναι να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και να το διορθώσουμε. Μπας και μετά από 4 χρόνια που έχουμε με τον έναν με τον άλλον λόγο υψηλό πληθωρισμό, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί βλέπω τώρα που τελείωσε ο πόλεμος και θα αρχίσει η αποκλιμάκωση σε διάφορα προϊόντα και στις τιμές και τα λοιπά, η κυβέρνηση να βγαίνει και να πανηγυρίζει ότι είδατε, παιδιά, που σας μείωσα τον πληθωρισμό. Διότι αν όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός γιατί υπάρχει κρίση λες, α, δεν φταίω εγώ, φταίει η διεθνής κατάσταση, και όταν αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός γιατί πάβει η αιτία της κρίσης λες ότι, α, εγώ το έκανα, κάτι δεν πηγαίνει καλά, παιδιά. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το κουτρούλιο γάμος, διότι ο Τσίπρας χθες μίλησε στον Αλφα και είπε, παιδιά, εγώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οργανωμένες μετακινήσεις δεν δέχομαι, ούτε συνεργασία με τα παλαιά κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Άρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ είχαν μια πολιτική γραμματεία χθες και λένε στο Σοκράτη Φάμελο, Σοκράτη, τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει κάποια συμφωνία, θα πάμε όλοι μαζί, δεν θα πάμε όλοι μαζί, τι γίνεται. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άγχος ότι κάποιοι θα χάσουν το τρένο, κατάλαβες. Οπότε σου λέει, τουλάχιστον να μείνουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, το 1%, το 1%, να δούμε τι γινόμαστε κι εμείς την επόμενη ημέρα. Και όσοι θέλετε, παιδιά, να πάτε στο καινούριο κόμμα, την ΕΛΑΣ, να πάτε, να μας αφήσετε και τις έδρες εδώ πέρα, να δούμε τι θα γίνουμε εμείς που δεν μας θέλει ο Αλέξης και γιατί να μην μας θέλει. Και μήπως κάποιος να πει και για μας, ρε παιδιά. Νομίζω ότι αυτή είναι τώρα η μάχη που γίνεται, διότι σου λέει. Η επόμενη μέρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πάντως ο Αλέξης είπε ότι εγώ, παιδιά, σας δέχομαι όλους, αλλά μην περιμένει κανένας εξ οφίτσιο θέση, διότι ήρθε ως βουλευτής ή πρώην υπουργός και τέτοια. Εδώ και με τη σειρά σας όλοι. Πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι αυτή η ιστορία με το φωνικό εχθές στην Καλλιθέα, όπου ένας 17χρονος μαχαίρωσε ένα 15χρονο για, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οπαδικό λόγο, για άλλο λόγο, γιατί θέλουν να δείξουν οι πιτσιρικάδες στην πλατεία ότι είμαι εγώ πιο δυνατός από σένα και ότι εγώ ελέγχω την πλατεία και όχι άλλοι. Ο 15χρονος στον μεταξύ ήταν συσχημασμένος, είχε ξανασυλληφθεί στο παρελθόν για ζητήματα, ωραία, και συνελήφθη ένας 15χρονος για αντίστοιχα ζητήματα. Ασχολήθηκε κάποιος μαζί του με αυτό το 15χρονο ή απλά τον άφησε, γύρισε πίσω και είχε πώς το λένε, ο συρίτης στον νόμο, ως μετάλλιο, ότι να, εμένα με έχουν πιάσει και η αστυνομία. Και ο άλλος ο 17χρονος, ο οποίος πήρε μαχαίρι και τον κάρφο στην καρδιά, απλά θα πάει σε μια φυλακή για να βγει, ας πούμε, από τη φυλακή με μεταπτυχιακό, ή θα ασχοληθεί κάποιος με αυτό το 17χρονο για να τον προλάβουν να μην γίνει μέγας εγκληματίας. Εντελώς ρητορικά τα ερωτήματα, γιατί οι απαντήσεις δυστυχώς υπάρχουν. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Στείλτε τα ερωτήματα στο radio@parapolitica.gr για εργασιακά, ασφαλιστικά ή ό,τι άλλο θέλετε, ή τηλεφωνήστε στο 211 1080 880. Η κυρία Σταυρολογιανούτσου

0: είναι εκεί και κρατά τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Μητρόπουλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση.
3: 2000 FM.
4: Έξι χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό και από τα λίγα πράγματά σου

0: ιστορία έτσι όπως γράφεται από τους νεότερους λέει ότι 26 Ιουνίου του 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Έχουμε 2026, κάποιοι ακόμα δεν την έχουν εφεύρει την Οδοντόβουρτσα, δεν έχουν ενημερωθεί μάλλον για την εφεύρεση αυτή της Οδοντόβουρτσας. Καλό είναι, παιδιά, να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα ευεργετήματα της επιστήμης. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποιοι, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι, παιδιά, και το καλοκαίρι τι γίνεται, ανθίζουν οι μασχαλιές, παιδιά. Παιδιά, δηλαδή λίγο στα μέσα ειδικά, λίγο αποσμητικό, λίγο μπάνια, λίγα έτσι, καταλαβαίνετε τώρα, για να περνάμε όλοι καλά. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό νομικό εργατολόγο, καθηγητή Πανεπιστημίου, τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας αλλά και τα δικά σας ερωτήματα. Μπορείτε να στέλνετε στο 211-1080-880 και να έρχονται εδώ στο στούντιο για να τα μεταφέρουμε, αλλιώς ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Καλημερίζω τον κύριο Μητρόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό. Στην Ευρώπη μπαίνουμε στο χώρο της αύξησης των όριων ηλικίας. Η Γερμανία ψηφίζει την εβδομάδα που έρχεται αύξηση μεγάλη μάλιστα των όριων ηλικίας. Σήμερα είναι 30 άριδες. Θα βγουν στα 70 τους. Πριν 3 μήνες η Δανία ψήφισε οι σημερινοί 40 να βγουν στα 69 τους. Ναι. Άρα φαίνεται ότι επιλέγουν το δημογραφικό για να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή φοβούνται το δημογραφικό, ή κάποιες κοινωνίες που ζουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό και την κατάρρευση των γεννήσεων. Mm-hmm. Μία εξ αυτών είναι και η χώρα μας. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ως επιστήμονες, ως επιστημονική ένωση, ότι η κυβέρνηση στο προκύψιμο από τις εκλογές θα ασχοληθεί προερχόντως και στα πρώτα νομοθετήματα με την ενεργοποίηση της ρήτρας, ναι, προσδοκίμου του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα, που λέει ότι κάθε 3 χρόνια, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, mm-hmm, να λέμε ποια είναι η προϋπόθεση, ναι, μόνο αν έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού την προηγούμενη τριετία, δηλαδή το 27 λέει ο νόμος για πρώτη φορά, ο νόμος κυβέρνησης της Τσίπρα, αλλά υπό τον όρο το 24, 25 και 26 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα μας πούν ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο. Και ύστερα ανατριετία. Φαίνεται ότι επειδή το προσδόκιμο όντως έχει αυξηθεί την τριετία που διανύουμε τώρα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές θα προβληματιστεί λόγω του ότι όντως έχουμε κατάρρευση γεννήσεων και λόγω του ότι αυτό το σκληρό που είπε ο κύριος Τουρνάρας προχθές, ότι οι δημόσιες συντάξεις στο μέλλον, διαβάζω, δεν θα είναι επαρκείς για μια αξιοπρεπή διαβίωση και δεν θα δίνουν σοβαρά ποσοστά αναπλήρωσης, φαίνεται ότι από τη μια ο νόμος του προσδοκίμου και από την άλλη το δημογραφικό θα οδηγήσουν τις κυβέρνησεις σχεδόν όλες της Ευρώπης και τη δική μας σε αύξηση όριων ηλικίας.
0: Υπάρχει μια λογική σε όλο αυτό, δηλαδή όντως αυξάνεται το προσδόκιμο, άρα οι άνθρωποι θεωρητικά μπορούν να δουλεύουν περισσότερο και σε καλύτερη κατάσταση.
1: Για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό?
0: Αυτό πήγα να πω. Ότι επίσης υπάρχει όντως πρόβλημα με το δημογραφικό, άρα για να ενισχυθεί το ασφαλιστικό και για να υπάρχουν συντάξεις πρέπει κάποιος να δουλεύει, αλλά από την άλλη είναι οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή σε ποιες συνθήκες εργασίας? Φαντάζομαι ότι αν μιλάμε για μισθούς και καταστάσεις που δεν τα αντέχεις στα 30 σου, σκέψου τα 70 σου.
1: Πολύ σωστό. Αύριο βγάζουμε τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ για το έτος 25. 1048 ο μέσος καθαρός μισθός, 1205 ο μεικτός καθαρός μισθός, και ο μισθός πλήρους απασχόλησης, αυτό που λέει η κυβέρνηση, 1379 ευρώ ο μέσος μεικτός πλήρους απασχόλησης, αλλά καθαρός 1200. Άρα με για ποιο μισθό να κρατούν τις γυναίκες στα 67 και στα 70 τους και για ποια σύνταξη? Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το θέμα, εάν η παράταση κατά 5 χρόνια, η Γερμανία ψηφίζει τα 45 χρόνια απασχόλησης και τη σύνταξη στα ηλικιακά όρια που είπαμε, ο Μακρόν ψήφισε τα 43 χρόνια απασχόλησης στα 63 και πάνω, ξεπατήκωσε το νόμο το δικό μας του 2015. Υπό αυτή την έννοια έχετε δίκιο. Είμαστε μία από τις 10 χώρες στον πλανήτη που έχουμε ρήτρα προσδοκίμου ψηφισμένη, νομοθετημένη, δυστυχώς με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης αριστεράς. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ θα ενεργοποιηθεί το 27, θα αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας, θα ανησυχούν οι γυναίκες κυρίως, διότι τις καλούμε να γεννούν παιδιά, να κάνουν καλά παιδιά, να προσέχουν τα παιδιά, αλλά να μένουν και στην εργασία στα 67 και στα 70. Κύριε Πρόεδρε, για ποιο μισθό και για ποια σύνταξη.
0: Σωστό. Θα επιστρέψουμε στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στα συνταξιοδοτικά. Απλά επειδή έχω και ερωτήματα σχετικά, θα ήθελα ένα σχολείο σας για τις εξελίξεις με τον νόμο Κατσέλη. Είδαμε το Υπουργείο να υιοθετεί το γενικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά υπάρχουν κάποια κενά, υπάρχουν αρκετοί παραπονούμενοι.
1: Με την διάταξη παρεμβίασε την απόφαση, δεν εφήρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, κύριε Κλώστα, για ξέρω και εσάς, σας παρακολουθώ και για το θέμα αυτό, δεν έβαλε ρήτρα συνέπειας και δεν έβαλε ρήτρα ενεργούς ρύθμισης. Δεν είπε ότι μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις και οι συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μόνο θα τύχουν των ευνοϊκών πλεονεκτημάτων της απόφασης μου. Δεν εξήρεσε αυτούς που μάτωσαν, που πέθαναν, που φτώχευσαν όντας στο νόμο Κατσέλη. Ούτε τους αντίστοιχους που ήταν στον εξωδικοστικό συμβασμό. Έβαλε γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων και είπε ότι όσοι έχουν δανειστεί και οφείλουν και έχουν δόσεις και έχουν δασολόγιο θα πληρώνουν τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού άληφτου κεφαλαίου. Γιατί η κυβέρνηση περιόρισε σε 100.000 από τις 350-380.000 νόμου Κατσέλη, εξαιρώντας τους άλλους που για την κυβέρνηση δεν είναι συνεπείς και δεν έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Γιατί εξαιρέθηκαν, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, 400.000 του εξωδικαστικού συμβασμού που από εδώ και πέρα και πριν τα χρόνια πληρώνουν τα παραπάνω τόκους. Και γιατί εξαιρέθηκαν 400.000 που κατηδίαν δανείστηκαν, κατηδίαν συμφώνησαν, κατηδίαν ρύθμισαν με τράπεζες και φαντς. Άρα λοιπόν, ενέταξε και καλώς 100.000 στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αεροπαγήτικης απόφασης, αλλά εξαίρεσε απαραδέκτος, αντισυνταγματικός και απαράδεκτα 1.000.000 δανειολήπτες τριών μεγάλων κατηγοριών, μόλις τις είπα. Ναι. Και τι έκανε? Έκανε μια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Οι τράπεζες, οι δαπάνησεις έπραξαν 10 δις κατά τους δικούς μας υπολογισμούς, έτσι έχουμε ενημερώσει και ξένα Ινστιτούτα, 10 δις σε παραπάνω τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν οι δανειολήπτες. 10 δις.
0: Από την εφαρμογή αυτών των όρων που από τον Άριο Πάγο αποδείχθηκαν ότι ήταν παράνομοι, ότι κακώς είχαν εφαρμοστεί.
1: Οι φαντς και τράπεζες εισέπραξαν στη 16ετή εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, 2010-2025, ας βάλουμε 25, εισέπραξαν 10 δις. Έδωσε προχτές, εχθές με την απόφαση, με τον νόμο τους, 500 εκατομμύρια για μελλοντικές διαγραφές και άλλα 200 εκατομμύρια για τα αναδρομικά. Είπε 700 εκατομμύρια μου κόστησε η ρύθμιση. Άρα ανακεφαλοποίησε τις τράπεζες κατά 9.300 εκατομμύρια με χρήματα ματωμένων δανειοληπτών.
0: Υπάρχει και μία συζήτηση που είχε ανοίξει, όχι για αυτούς που τώρα έχουν ρυθμισμένα δάνεια, είτε στον νόμο Κατσέλη,
1: είτε στον
0: Γιώργο. Για αυτούς που έχασαν στο παρελθόν τη ρύθμιση.
1: Που εξέπεσαν, το λέμε, που εξέπεσαν.
0: Γιατί δεν μπορούσαν. Αυτοί στην πραγματικότητα μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακτήσουν τη ρύθμιση, να ανακτήσουν το δάνειο. Μπορεί να έχουν χάσει σπίτια, να έχουν χάσει περιουσίες.
1: Μπορούν να ζητήσουν χρήματα, αλλά να ματώσουν στα δικαστήρια. Ναι. Ενώ όταν λέγαμε στη δική σας εκπομπή πριν 3 εβδομάδες και καλούσαμε την κυβέρνηση νομοθετικά να λύσει το θέμα, δεν περιμέναμε ότι θα επέλεγε 100.000 με το κριτήριο της συνέπειας και της ενεργούς ρύθμισης και θα απέκλειε 1.000.000. Ναι. Δεν είπε αυτό η απόφαση. Και τώρα θα δημιουργηθούν μαζικές αγωγές στα δικαστήρια. Πρέπει να ματώνουν οι δανειολήπτες. Ναι. Που μάτωσαν, που πλήρωσαν. Τόκους που δεν όφυλαν, κύριε Κλώστα. Τόκους που δεν όφυλαν. Ο Αρείος Πάγος δεν είπε μόνο οι συγκεκριμένοι. Είπε η γενική επιτοκιακή πολιτική εκτοκισμού δανείων είναι αυτή. Δηλαδή, τόκους επί της μηνίας και όχι τόκος επί του υπόλοιπου κεφαλαίου.
0: Θεωρητικά, με αυτή την απόφαση μπορεί κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο, θα ταλαιπωρηθεί, χρειάζεται να χάσει χρήματα κτλ. Αλλά με αυτή την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να κερδίσει τη δική του υπόθεση.
1: Και θα δικαιωθεί. Ναι. Εκτός και αν αλλάξει η νομολογία, όπως άλλαξε στα δώρα που δίκασα προσωπικά των δημοσίων υπαλλήλων, το 2015 το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόεδρο τον κύριο Ρίζο είπε αντισυνταγματική κατάργηση των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων και των στέλων. Ήρθε όμως η κυρία Σακελαροπούλου, λέω υπό την προεδρία, ναι, το 2019, ναι, και είπε ανατρέπω τις αποφάσεις του 2015 του ιδίου δικαστηρίου, ναι, με τους μισούς ιδίους δικαστές, διότι δεν αντέχει η οικονομία, και ακύρωσε τις αποφάσεις για τα δώρα. Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, αλλά τώρα, όπως είχε ψηφιστεί η ρύθμιση, μπορεί ο καθένας δανειολήπτης που εξαιρέθηκε, και είπαμε τις τρεις μεγάλες δεξαμενές δανειοληπτών που έχουν εξαιρεθεί παρανόμως και απαραδέκτος και αντισυνταγματικός, να ζητήσουν και αυτοί αυτά που πλήρωσαν, να ξαναμπούν και να ξαναρρυθμίσουν, διότι πολλοί δεν παρακολούθησαν τις δόσεις, επειδή δεν άντεχαν και τους μεγάλους τόκους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα λοιπόν με ευνοϊκότερη πολιτική τόκων, γιατί να εξαιρεθούν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί μου ακροατές.
0: Σωστό. Και επίσης υπάρχουν και αυτοί που δικαίως, να βλέπω στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, οι συνεπείς που έχουν φτύσει αίμα όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν πράσινο το δάνειό τους, να μην χάσουν καμία δόση, να μην ενταχθούν σε καμία ρύθμιση, και αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα ποτέ.
1: Κυρίως αυτοί. Πολύ σωστά τον καλημερίζω τον ακροατή. Άρα λοιπόν, εδώ αδίκησε. Να πούμε ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε είναι σε θετική κατεύθυνση.
0: Αλλά είναι πολύ
1: περιορισμένη, είναι πολύ μερική, εξαιρεί τους πολλαπλάσιους και πρέπει εδώ να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Απήντησε σε αυτό που είπα και ο κύριος Μαρινάκης, ο παλιός μου φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθήνων, και είπε μπορεί να το δούμε στο μέλλον. Δεν αντέχουμε τώρα. Μα αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η απάντηση.
0: Σωστό.
1: Όχι.
0: Ρωτάει ο ακροατής, η ακροάτρια, δεν ξέρω, δεν το διευκρινίζει, εάν στην ρύθμιση αυτή που συζητάμε μπαίνουν και οι ρυθμισμένες οφειλές προς το δημόσιο, δηλαδή για τον ΙΕΦΚΑ, την ΑΔΕ, τον ΟΑΕΔ κτλ.
1: Αυτός είναι εξωδικαστικός συμβασμός που ψηφίθηκε άλλη ρύθμιση.
0: Ναι, εδώ
1: μιλάμε για τα δάνεια των τραπεζών.
0: Όχι, των τους με τον νόμο Κατσέλη.
1: Όχι, αφορά τον νόμο Κατσέλη, που εκεί ήταν οφειλές τραπεζών και μετέπειτα funds και service.
0: Ναι.
1: Αυτό αφορούσε η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό ρύθμισε με τον χθεσινό νόμο. Mm-hmm. Σήμερα θα πάρει αριθμό ΦΕΚ, από σήμερα θα είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Πιστεύω θα επανέλθουμε αν δούμε κανένα γκρίζο σημείο περαιτέρω ή χρειάζεται κάτι να διευκρινίσουμε στους αξιοτίμους ακροατές.
0: Ναι. Να, όλο και πληθαίνουν τα μηνύματα των συνεπών δανειοληπτών που δίνουν μάχη κάθε μήνα για να πληρώνουν το δάνειό τους κανονικά και ποτέ δεν έχουν δει οποιαδήποτε διευκόλυνση, και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι. Τους θεωρούν υποζύγια, ότι αφού εσύ πληρώνεις και μπορείς, ασχέτως της οικονομικής κατάστασης, συνέχισε να πληρώνεις.
1: Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μια γενναία διευκόλυνση,
0: βέβαια,
1: μια γενναία ρύθμιση,
0: βέβαια,
1: σε αυτούς τους ανθρώπους που μάτωσαν και ματώνουν. Γι' αυτό λέω ότι η απόφαση αυτή είναι μια, στο τέλος ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι. Με χρήματα δυστυχώς δανειοληπτών κατά 10 δις.
0: Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση από τα ασφαλιστικά, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Αν υπάρχει κάτι νεότερο για την καταβολή των δεκαμήνων και τα δώρα των επικουρικών συντάξεων.
1: Αυτό πιστεύω ότι η διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπως στη δική μας ερώτηση, είπε ότι μέχρι τη ΔΕΘ έχει εντολή η διοίκηση του ΕΦΚΑ να δώσει όλα τα αναδρομικά. Επαναφέρω όμως το θέμα, τα αναδρομικά που εκκρεμούν.
0: Ναι.
1: Επαναφέρω όμως στην εξαιρετική εκπομπή σας το ότι 1,5 με 1.800.000 συνταξιούχοι, λόγω του ότι παραπληροφορήθηκαν από την κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, δεν έκαναν αγωγές και στερήθηκαν το 11 μήνο. Όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τον Ιούλιο του 20, κύριε Κλώσσα, για αγαπητοί κρατήσεις, θα τα πάρουν και θα τα πάρουν και με τόκους, θα πάρουν κεφάλαιο και τόκους. Είναι οι ευνοημένοι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι έπραξαν σωστά. Αλλά και άλλοι παρασύρθηκαν. Δεύτερε που δεν άσκησαν αγωγές. Η κυβέρνηση τους διαβεβαίωνε ότι αφού αν κερδίσουν οι λίγοι που προσέφηκαν,
0: θα τα πάρουν.
1: Άρα εμείς πιέζουμε και αναμένουμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής και του σταθμού σας πιέζουμε η κυβέρνηση, ο κ. Πρωθυπουργός, στην έκθεση Θεσσαλονίκης να πει ότι θα δώσουμε έστω χωρίς τόκους, διότι ο τόκος δημιουργείται μετά από δικαστική προσεγγή, έστω και χωρίς τόκους το κεφάλαιο του 11μήνου σε όλους ανεξαιρέτως συνταξίχους ή στους κληρονόμησους, γιατί κάποιοι εντωμεταξύ απεβίωσαν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλο, και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Αλέξη Μητρόπουλος, ο γνωστός νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός για ασφαλιστικά, εργασιακά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνειά μας.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε ποτέ live ο Elvis Presley. Ήταν 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο Elvis κάνει την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή, στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης. Η λατρεία για τον Elvis ήταν τόσο μεγάλη που στη διαφήμιση για την συγκεκριμένη συναυλία έγραφε η τοπική εφημερίδα, η Ινδιανάπολης Star, ότι αν λατρεύετε την πλάτη του Elvis Presley, μπορείτε να αγοράσετε θέσεις μόλις 15 δολαρίων πίσω από τη σκηνή για την συναυλία του μεγάλου Elvis. Ο Elvis ανέβηκε στην σκηνή περίπου στις 10 το βράδυ, πέρασε τα τελευταία 80 λεπτά μπροστά στο κοινό του, φεύγοντας είπε στο κοινό: θα σας ξανασυναντήσουμε, ο Θεός να σας ευλογεί, αντίο. Δεν ανέβηκε ποτέ ξανά σκηνή, έφυγε από τη ζωή μετά από 2 μήνες, στις 16 Αυγούστου.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστε χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνο κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ηθική, είπε ηθική, κάπως έτσι και δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν αιχμηρή για τον κύριο Αβραμόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε δημόσια τις απόψεις του και νομίζω ότι ήταν. Και είπε βέβαια ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα γιατί τον άδειασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανέστατα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο σας λέγαμε το πρωί. Έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά μαζί μας, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
1: Και
0: πρόσφατα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Χθες είχαν μια επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπά και μια συνέντευξη. Τσίπρα, η οποία ξεκαθάρισε πολλά πράγματα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον.
1: Καταρχήν, ναι, όταν λέει δεν σας θέλω, εσείς πώς λέτε ότι θα συμφωνήσετε.
2: Καλημέρα, κύριε Σκουρή, καλημέρα, κύριε Ξανάγκη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Είναι σαφές ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματος του με σαφήνεια. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί. Και να βαδίζει όπως βάδιζε πριν από αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται κάθε ένας που παρακολουθεί την πολιτική και θα είναι, πώς να σας το πω, απρόσμενο να μην το αντιληφθεί κάποιος που φιλοδοξεί να ηγείται.
0: Ο κύριος Φάμελος,
1: λέτε. Για τον κύριο Φάμελο. Ερώτημα παρεπιπτόντως, πριν πάμε σε αυτό. Έχετε συγκεντρώσει υπογραφές και να ζητάτε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής?
2: Κοιτάξτε τώρα, είναι δευτερεύον το αν η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να συγκληθεί με την αυτονόητη σύγκλησή της εκ μέρους της ηγεσίας ή αν θα γίνει αυτό με τις καταστατικά προβλεπόμενες διατάξεις. Σας βεβαιώ ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, 10 η ώρα το πρωί.
1: Γιατί είναι αργότερα λέω εγώ θα έχουμε και τις υπογραφές, αλλά είναι άλλο πράγμα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό, να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λέτε ουσιαστικά.
2: Μα να, εγώ θα έλεγα να επικαιροποιηθεί. Δεν είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ψηφίσανε αυτή την απόφαση, η οποία γνωρίζετε τη δική μου θέση, είχε κάποια κενά σε σχέση με την υλοποίησή της και κάποιες διευκρινήσεις. Τώρα είμαστε σε μια νέα φάση, δεν είμαστε στην 6η Ιουνίου.
1: Ναι. Ερώτημα επίσης.
2: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο?
2: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Αυτό το είπα νομίζω και σε άλλες συνεντεύξεις. Ούτως ή άλλως και κρινόμαστε όλοι. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου επερωτάται.
0: Ναι, είναι αρχηγός.
2: Όπου επερωτάται, κύριε Ξενάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι προβλέπει το καταστατικό.
0: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ναι, ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου. Λέω ποιες από αυτές ασκεί. Αυτό είναι το ερωτηματικό που γεννιέται. Βέβαια, αυτό δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο.
1: Λέτε ότι δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του.
2: Λέω ότι
1: ναι,
2: εδώ
1: είναι
2: καθαρό ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τη νέα κατάσταση, να δοθεί μια ερμηνεία και για τη δημοσκοπική μας εικόνα. Δεν έχει γίνει αυτό κατορθωτό. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
0: Φωνείτε με την άποψη που διατύπωσε η κυρία Δούρου, δεν λέω για την κυρία Δούρου, για την κυρία Δούρου, με την άποψη ότι διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν τις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται.
2: Εντάξει, είναι δύο τα επίπεδα. Αν θα επιλέξεις την προεκλογική εκστρατεία να κάνεις επιθέσεις στο Α ή στο Β κόμμα, βέβαια. Εντάξει, αντικειμενικά μιλώντας.
0: Μίλησε για ένα άλλο κόμμα κατά
2: κάποιον τρόπο. Κοιτάξτε, οι πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη.
0: Ναι.
2: Και όταν επιλέγουν ένα κόμμα, δεν επιλέγουν όλα τα άλλα.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
2: Άρα αυτό είναι το de facto, ας πούμε, ναι, η de facto συνθήκη. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα. Αν θα επιλέξεις την προεκλογική εκστρατεία να επικεντρώσεις τα πειρά σου στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι,
0: ναι,
2: είναι ζήτημα του με ποιο θα επιλέξεις να αντιπαραταθείς στην πορεία προς την κάλπη.
0: Ναι, είδαμε και τον κύριο Πολάκη χθες. Μια επίσης, καταρχάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση, έτσι.
2: Όχι, αλλά είχε ανηλυμένη υποχρέωση και είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι θα πρέπει να φύγει γιατί είχε ένα χειρουργείο.
0: Ναι, αλλά χρησιμοποιήσει πολύ σκληρή φρασιολογία αυτό εξελίξει.
1: Αλλά και ο κύριος Παπάς τον είπε
0: διάλυση,
1: από,
0: ναι,
1: και μεταξύ μας και δίκιο έχει. Αλλά εδώ και ο κύριος Παπάς νομίζω ότι είπε ψεύτη τον πρόεδρο του κόμματος.
2: Όχι, δεν υπήρχε τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Απλά, ξέρετε,
1: επιμένω στην πληροφορία.

0: οι στιγμές είναι οριακές, κύριε Σπουρή και κύριε Ξενάκη, και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν με πριν την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ναι. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ερώτημα τώρα. Υπάρχει, εγώ θα επαναλάβω, υπάρχει θέμα Φάμιλου, γιατί κυκλοφορούν πληροφορίες για πρόταση Μουμφής.
0: Όχι, δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση εγώ, κύριε Σκουρή. Σας λέω όμως ότι είναι σαφές ότι όλοι θα αξιολογούμεθα ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές.
1: Και ο πρόεδρος.
0: Μα αλίμονο.
1: Αυτό.
0: Αλίμονο.
1: Όλοι αξιολογείστε λοιπόν σε κάθε στιγμή. Αυτό. Το κρατάμε αυτό.
2: Θα ξαναρωτήσω κάτι που σας έχω ρωτήσει και πριν από καμιά δεκαετία μέρες που νομίζω που μιλήσαμε. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει στις εκλογές που έρχονται κάποια στιγμή, μέσα στον χρόνο, μέσα στον επόμενο χρόνο, το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποτελείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν και άλλο
2: που θα γράφει και ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
0: Εδώ που είμαστε, ακούστε με λίγο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό.
2: Ναι,
0: ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση.
2: Έτσι, σωστά, αυτό είπε.
0: Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες όσο μας επιτρέπει η ηλικία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσει αυτή τη δημόσια διατεθειμένη θέση και να λάβει τα μέτρα του για να υπερασπιστεί ενώπιον του λαού το πρόγραμμά του και εμείς να ανταποκριθούμε στη δέσμευση, γιατί εγώ τώρα σας μιλάω ως μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή εγώ το επέλεξα απλώς και ζήτησα να είμαι, επειδή υπήρξε μια συνεδριακή απόφαση την οποία είμαι δεσμευμένος να υπηρετήσω. Και βεβαίως υπήρξε και η επιλογή.
1: Άρα θα κατεβείτε, τώρα ευθέως τώρα να καταλαβαίνομαστε, άρα θα κατεβείτε στις εκλογές.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είχαμε πει.
2: Για να κατέβετε στις επόμενες εκλογές.
0: Τώρα κόμμα το οποίο λέει.
1: Δεν είναι λέσχη. Μα ντρέπεστε να το πείτε τώρα.
2: Λέσχη προβληματισμού. Δεν θα κάνετε λέσχη προβληματισμού, φαντάζομαι.
0: Δεν ντρέπομαι να πω τίποτα. Κόμμα και λέω ότι τα κόμματα ζητάνε ενίσχυση της παρουσίας και του προγράμματός τους από τον ελληνικό λαό.
2: Σωστά.
0: Αλλιώς δεν έχει
2: νόημα η λειτουργία. Θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κόμμα, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι μια πάρα πολύ ισχυρή και αδικημένη αυτή τη στιγμή από τη δημόσια παρουσία μας.
2: Ωραία, αυτό λέω. Πιστεύετε ότι μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή θα βρεθεί ένας τρόπος τεχνικός που δεν θα σας το επιτρέψει αυτό, σωστό που
0: φασίστε. Τι εννοείτε?
2: Να βρεθεί κάποιος τρόπος, ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί και ναι, αυτό.
0: Όχι, εσείς... αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Θέλω να σας, να είμαι πάρα πολύ ευθύς.
2: Ναι.
0: Η κατάσταση είναι δυναμική και πάρα πολλά στελέχη τα οποία βρέθηκαν στην πλειοψηφία της απόφασης η οποία δεν τελεσφόρησε με βάση και τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, αναθεωρούν και προβληματίζονται για το πώς θα προχωρήσουν. Και είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, η προοπτική μιας συμμαχίας με όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορούμε να βάλουμε μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν.
1: Άρα θα είστε υποψήφιος βουλευτής, κύριε Παπά, εσείς.
0: Δεν έχει. Με το κόμμα... Είναι εντελώς δευτερεύον αυτό. Εδώ περνάει.
2: Για μας είναι σημαντικό.
0: Περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή ο χώρος. Θεωρώ ότι έχει αποθέματα τα οποία μένουν αναξιοποιητά. Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα. Και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Κανείς δεν θα βάλει την περιουσία του στο ψυγείο.
1: Ήρθε Βασίλης Ντέσικας το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, εμείς επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
7: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω.
20: Μετά θα πάνε όλα.
19: Εξτασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρεθι.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208.
0: λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
22: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
23: 2000 FM.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
24: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
25: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
26: Παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
27: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
29: Τι θα φάμε σήμερα?
30: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
29: Δηλαδή?
30: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
29: Τι έχει το μενού?
30: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
29: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
30: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
29: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
30: Έτοιμο.
29: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
30: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
29: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
30: Αγίου Νικολάου 6.
29: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
30: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
31: Στέφανε.
32: Ναι.
31: Πάω σούπερ μάρκετ.
32: Στο τάδε?
31: Όχι.
32: Στο άλλο τάδε?
31: Μπα, όχι.
32: Ε, πού θα πας?
31: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
32: VKD Market, λοιπόν.
31: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μία ζεστή μέρα σήμερα, κατάλληλη για βουτιά στη θάλασσα, Σαββατοκύριακο έρχεται, καλοκαίρι έχουμε, οπότε αν και οι μετεωρολόγοι κάτι λένε πάλι από εβδομάδα για λίγο πτώση θερμοκρασίας, καλά είμαστε. Βλέπετε τι γίνεται στο Παρίσι, Γαλλία γενικότερα, Αγγλία, Γερμανία, έχει πάει στους 43 βαθμούς και εμείς εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει τους 30. Περίεργα πράγματα, είναι αυτά τα σημεία των καιρών, εντάξει. Όλα καλά. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών με χαμόγελα σε πολλά παιδιά, απογοήτευση σε άλλα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σίγουρα ο αγώνας των παιδιών βλέπουν μια απογοήτευση αν δεν έχει αποφέρει καρπούς, αλλά δεν τελειώνει τίποτα στα 18. Όλα αρχίζουνε. Είχαμε τρεις κοπέλες, οι οποίες η κάθε μια από την πλευρά τους είχε πρωτιά, γυναικεία υπόθεση. Την πρώτη, τον πρώτον από το επαγγελματικό λύκειο, την Σταματία Λιμπέρη, με 18.910 μόρια στο τμήμα, στον τομέα της οικονομίας, και ακολουθεί με πολύ μικρή διαφορά από τα γενικά λύκεια του νομού σε ένα δύσκολο κλάδο της υγείας. Η Αλεξάνδρα Ρίγινου, την οποία θα φιλοξενήσουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο, την Σταματία Λιμπέρη θα τη φιλοξενήσουμε το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης, και επίσης έχουμε μία μαθήτρια από τους Φούρνους που πραγματικά η Καλλιόπη Χατζηστάση δείχνει το αποτέλεσμα της βαθμολογίας της όταν υπάρχει θέληση και πείσμα πόσα μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος. Ο στόχος της οδοντιατρική, ιατρική. Την πρώτη χρονιά πλησίασε, τη δεύτερη έπιασε το χημικό Αθήνας, πήγε, τελείωσε το πρώτο έτος, έδωσε κανονικά τα μαθήματα και μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο τμήμα, και παράλληλα έκανε φροντιστήριο για να πετύχει το στόχο της. Και πραγματικά έγραψε 16,9 έκθεση, 19,5 βιολογία, χημεία 19,6 και 20 στρογγυλό στη φυσική. 19.000 μόρια. Πρώτη φορά μαθήτρια των Φούρνων έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αυτή τη βαθμολογία και να μπορεί να στοχεύει πλέον στην ιατρική, τη σχολή των σχολών, ανάλογα βέβαια αν το θέλεις. Γιατί αυτό είναι να μπορείς και να το κάνεις και να το θες. Μπράβο λοιπόν που δεν το έβαλε κάτω, γιατί όπως είπαμε η ζωή ξεκινάει, δηλαδή η επαγγελματική σταδιοδρομία, η καριέρα, η εκπαίδευση μάλλον στην τριτοβάθμια μετά τα 18, που έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου και να επιμείνεις. Και ο επιμένων νικά. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επειδή όμως σήμερα, αύριο μάλλον, έχουμε μία συναυλία με την κυρία Σοφία Βόσου, και είναι λίγο το πρόγραμμα που δεν της επιτρέπει να τα πούμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε μουσικά σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με την μεγάλη αυτή καλλιτέχνηδα, η οποία από πολύ μικρή ξεκίνησε, έχει σπουδάσει μουσική, πιάνο θεωρητικά. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1979, παίζοντας πιάνο αρχικά και τραγουδώντας στη συνέχεια σε διάφορες μπουάτες πλάκας, με το Ζουγανέλι, Μισοβολέα κλπ. Παράλληλα εμφανιζόταν και σε διάφορες συναυλίες, κυρίως στο πλευρό του Χρήστου Λεοντή, με τον οποίο έκανε και την πρώτη δισκογραφία. Έκανε μία έτσι μακρόχρονη καριέρα. Έγινε γνωστή σε ηλικία 23 χρονών το 1984 όταν κέρδισε την πρώτη θέση στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης τραγουδώντας τη Χαμένη Ισορροπία και βέβαια όλοι τη θυμόμαστε από την πολύ καλή της εμφάνιση το 1991 στη Eurovision με το τραγούδι «Την Άνοιξη» και πραγματικά μέχρι και σήμερα το τραγουδάμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Βόσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έτσι έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Έχουμε σιγοτραγωδήσει όλα τα τραγούδια σας. Μία καριέρα μεγάλη και εσείς εκτός το ότι ερμηνεύετε, γράφετε και στίχους και μουσική. Και από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Και είναι κάτι το, για το οποίο και ξεχωρίσατε.
1: Ναι, νομίζω ναι, γιατί είναι και λίγες οι γυναίκες δημιουργοί στην
0: έτσι,
1: Ελλάδα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αν έτσι από τότε που ξεκινήσατε κάνατε έτσι μια αναδρομή για το πώς αλλάζουν τα πράγματα, τα δεδομένα στο χώρο το καλλιτεχνικό. Σε όλους τους χώρους αλλάζουν σίγουρα. Βλέποντας τώρα την καριέρα, την πορεία κλπ, εάν είχατε τη δυνατότητα να είστε ξανά 18, θα ακολουθούσατε την ίδια διαδρομή?
1: Και βέβαια θα την ακολουθούσα, γιατί εγώ δεν ακολούθησα αυτή τη διαδρομή για να γίνω γνωστή, για να κάνω καριέρα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει μια στιγμή που έρχεται που έχεις να διαλέξεις δύο δρόμους. Είναι νωρίς αυτή η στιγμή όταν έρχεται. Λοιπόν, πας ή αριστερά ή δεξιά ή δεξιά ή αριστερά, όπως θέλουμε το λέμε. Ο ένας δρόμος σημαίνει ότι ασχολούμαι με τη μουσική και πάω σε αυτό το μονοπάτι. Το ξεκίνησα γιατί αγαπάω τη μουσική. Ο άλλος δρόμος είναι, νομίζω ότι αγαπάω τη μουσική, αλλά θέλω να επιβεβαιώσω τα αποθυμένα μου, να αποδείξω διαμέσου της μουσικής. Mm-hmm. Να γίνω γνωστός γιατί οι φίλοι μου με κοροϊδεύαν ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ ακολούθησα τον από εκεί δρόμο γιατί γεννήθηκα με τη μουσική. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου από μωρό. Έπαιζα με τα παιχνίδια μου, ήθελα παιχνίδια που έχουν μουσική. Ξεκίνησα πιάνω 5 χρονών. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ασχολεί. Η μαμά μου θέλω να κάνει δικηγόρο, εγώ έκανα κοπάνες και πήγαινα και τραγουδούσα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Υπήρχε από την οικογένεια έτσι κάποιος που ασχολούνταν επίσης με τη μουσική?
1: Της μαμάς το σόι. Όλοι, και ο παππούς και η γιαγιά, έπαιζε ακορντεόν, μαντολίνα. Η μαμά τραγουδούσε καταπληκτικά. Παρ' όλα αυτά η μαμά μου, παρότι ήθελε να γίνει ηθοποιός και να τραγουδήσει, εμένα ήθελε να με κάνει δικηγόρο. Δεν γινόταν αυτό όμως. Mm-hmm. Έκανα επανάσταση.
0: Και για δεκαετίες τότε, που εντάξει τα πράγματα ήταν πιο αυστηρά δεκαετία του 80 σε σχέση με
1: πάρα
0: σήμερα
1: πολύ,
0: που μπορεί κάποιο παιδί να κάνει πολύ εύκολα την επανάσταση και να δικαιολογήσουμε γιατί περνάει την εφηβεία. Τότε νομίζω δεν το ακούγατε αυτό, ότι περνάει την εφηβεία το παιδί, άρα εντάξει του συγχωρούμε τα πάντα.
1: Τότε ήταν θα κάνεις αυτό και τελείωσε, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά εγώ ήμουν λίγο σκληρό καρύδι και δεν μπορούσα να ανεχτώ καπέλα.
0: Έτσι. Από όλη αυτή την πορεία σας, έτσι, τι θα κρατούσατε στα πολύ θετικά?
1: Τα πάντα.
0: Άρα ήταν μια πολύ όμορφη πορεία μουσική και διαδρομή που δεν μετανιώνετε για κάτι.
1: Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήταν πολύ όμορφη και είναι. Γιατί εγώ έχω και μια άλλη οπτική. Οτιδήποτε έρχεται, είτε καλό είτε κακό, το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και από τα δύο παίρνει διαφορετικά.

0: την κάνεις εύκολη να λυθεί. Αν την καλοδεχτείς όμως. Και πεις ότι έχεις έρθει τώρα γιατί κάτι πρέπει να ανακαλύψω εγώ. Οπότε έλα να δούμε, να το παλέψω μαζί, να δω τι έχω να αποκομίσω από αυτό. Γιατί η ζωή είναι ένα μάθημα μέχρι να φύγουμε, να τελειώσει.
1: Βέβαια, ανάλογα με το πώς τη βλέπεις, την περπατάς κιόλας στη ζωή, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, και είναι ένα σχολείο που δεν τελειώνει ποτέ και εκεί είναι και η ομορφιά της. Γιατί αν τελείωνε, ας πούμε, στην εφηβεία, στο τέλος της εφηβείας, και όλα θα ήταν ένα νεαρό πράγμα. Απλά δυστυχώς έχουμε μάθει να τεμπελιάζουμε. Φυσικά εννοώ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, ναι, με τη Σάμμο έχετε και, αν μπορώ έτσι να το πω έμεσα, κάποιους δεσμούς με την έννοια ότι συνεργαστήκατε με Σαμιώτησα, την Τίνα Αλεξοπούλου.
0: Βέβαια, έχω και με την Τίνα την Αλεξοπούλου, το κορίτσι μου το γλυκό, που ήταν και μαθήτριά μου και είναι πολύ ωραία καλλιτέχνης, πάρα πολύ. Mm-hmm. Κάνει πολλά πράγματα.
1: Και είναι και αυτό το αισιόδοξο κορίτσι, δηλαδή ένας άνθρωπος που βλέπει θετικά τη ζωή.
0: Ακριβώς, θετικά. Και είναι και πολύ... είναι καλλιτεχνάκι, πώς mm-hmm. να σου πω. Δηλαδή, δεν το παλεύει, μαθαίνει συνέχεια. Είναι και από πολύ ωραία οικογένεια. Είναι ένα παιδί παράδειγμα δηλαδή για μένα. Mm-hmm. Και επίσης και με τον αγαπημένο μου τον Αντρέα στο Αμαντέου, στο Πυθαγόριο.
1: Αυτό θα ήταν το επόμενο, διότι θυμόμαστε εδώ στη Σάμμο ότι εσείς έχετε δεσμούς.
0: Βέβαια.
1: Πριν από χρόνια στα γνωστά μποφόρια.
0: Βέβαια. Μα και δεσμούς αγάπης. Μάλιστα πρώτα μιλάμε με τον Αντρίκο μου. Για να συναντηθούμε δηλαδή.
1: Πόσο όμως έχει αλλάξει η νύχτα, γιατί μιλώντας με πολλούς βλέπουμε πόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει και πόσο τίνουμε να γίνουμε, να πάρουμε αυτή την κουλτούρα των Ευρωπαίων, δηλαδή δεν ξενυχτάμε, δεν έχουμε πια κέντρα διασκέδασης όπως θυμόμαστε ή λειτουργούν μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Εδώ στη Σάμμο και πολλοί δεν έχουμε σχεδόν τίποτα, μικρές εξαιρέσεις. Γιατί θεωρείτε ότι έχουν γίνει όλα αυτά? Έχουμε αλλάξει τον τρόπο που διασκεδάζουμε, που σκεφτόμαστε?
0: Κοίταξε, έχει και μια λογική αυτό. Δηλαδή, πόσο θα άντεχε όλο αυτό το πράγμα? Γιατί εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη το να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί από τις 12 η ώρα ή από τη 1 τη νύχτα και να φεύγεις το χάραμα, ας πούμε, 8 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Δεν είναι και λογική αυτή και δεν είναι και καθόλου καλλιτεχνικό. Άντε να το κάνεις μία φορά, ας πούμε, 2 φορές, 1 φορά το μήνα, γιατί χρειάζεται και αυτό που λέμε ξεδίνω. Ναι. Αλλά εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι δεν ασχολιόμαστε με το κατά πόσο ο ελληνικός λαός είναι, διαπαιδαγωγείται καλλιτεχνικά, και ασχολιόμαστε με το αν έχουμε τα μαγαζιά που ξενυχτάμε. Mm-hmm. Αυτή η χώρα δεν είχε διαπαιδαγώγηση ποτέ καλλιτεχνική. Πνευματική. Η μουσική είναι το τελευταίο πράγμα και ήταν πάντα στα σχολεία. Δηλαδή, μεγαλώνουμε, τελειώνουμε το λύκειο και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι μεγάλοι συνθέτες μας, οι μεγάλοι ποιητές μας που πλαισιώθηκαν μουσικά, ας πούμε, ντύθηκαν μουσικά. Η ιστορία του τραγουδιού. Δεν μαθαίνουμε τέτοια πράγματα και αναρωτιέμαι γιατί όχι.
1: Σωστά. Έχουμε τώρα βέβαια εμείς εδώ και χρόνια το μουσικό σχολείο, ευτυχώς, και βλέπουμε και πολλά φιντανάκια έτσι να βγαίνουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, τα τελευταία χρόνια και με δυσκολίες.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή θα προτιμούσα να ασχολείται ο κόσμος με το γιατί δεν έχουμε περισσότερους χώρους συναυλιακούς ή να γίνονται όμορφα πράγματα καλλιτεχνικά, παρά του αν έχουμε 10, ας πούμε, τύπου εντός εισαγωγικών, θα το πω, όχι με την κακή έννοια, ναι, ναι, γιατί το αγαπάω το σκυλάδικο εγώ πολύ, σκυλάδικα. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκεί η μουσική.
1: Σωστά.
0: Είναι και εκεί. Δεν αφορίζω, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Η κουλτούρα
0: μια
1: μας.
0: Μια χώρα η οποία mm-hmm. έχει τέτοιους δημιουργούς, τέτοιο πολιτισμό, και ξαφνικά τον αγνοούμε. Εδώ και αιώνες τον αγνοούμε τον πολιτισμό μας. Δεν μας τον διδάσκουν στα σχολεία. Δηλαδή διδασκόμαστε μόνο τη γραμματική από τα αρχαία. Δεν διδασκόμαστε την ουσία των αρχαίων φιλοσόφων. Δεν διδασκόμαστε τη μουσική μας. Δεν διδασκόμαστε τίποτα. Είμαστε ένας αμόρφωτος πολιτιστικός.

0: Κατά συνέπεια, όταν ο λαός είναι έτσι και δεν φταίει αυτός, είναι ένα σύστημα σαφρό για μένα, δεν μπορεί και να αναλογιστεί και κάποια λίγο πιο παραπάνω πράγματα σε σχέση με τη μουσική, με το θέατρο, γενικότερα με τον πολιτισμό. Θεωρούν πολιτισμό, ας πούμε, το να πάει ο άλλος και να τυφτετελιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, σου λέω και εγώ. Ναι. Τρέχω, μ' αρέσει το σκυλάτικο, δηλαδή να πάω μία φορά στο τόσο, να φύγω 8 η ώρα το πρωί. Πώς να σου το πω. Πολύ μ' αρέσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σωστά. Τώρα, αύριο έχουμε μία συναυλία. Θα επισκεφτείτε πάλι το νησί της Σάμου. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη φτάσει ή πρόκειται να το κάνετε.
0: Όχι, αύριο το πρωί.
1: Οπότε νομίζω ότι υπάρχει έτσι και λίγο η συγκινησιακή φόρτιση μετά από χρόνια.
0: Πολύ, όχι λίγο. Mm-hmm. Πολύ. Πολύ. Την αγαπώ τη Σάμου. Έχω περάσει πολύ όμορφα και με τον κόσμο τη Σάμου και το νησί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι και ο φίλος μου Σταμάτης, ο Φιλιππής, που έχουμε αδερφική φιλία που έχει οργανώσει, και με ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Εμπορικό Σύλλογο και όλα, γιατί έχουν γίνει όλα πολύ όμορφα οι προετοιμασίες. Και εντάξει, με το Σταμάτη μας συνδέει και μια φιλία χρόνια, ξέρει, γιατί είναι και φοβερός παραγωγός και οργανωτής χρόνια.
1: Οπότε 8 η ώρα αύριο στην Πορφυριάδα σχολή, σε έναν υπέροχο πραγματικά χώρο, μαζί και ο Πάνος Νάκος.
0: Ο Πάνος Νάκος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον Σταύρο τον Παπαγιανακόπουλο στο μπουζούκι, τον μεγάλο μας σολίστα. Θα είναι και αυτός μαζί μας, θα έχουμε το βιολί μας. Θα είναι πολύ όμορφα. Εγώ και στο πάνω μου και όρθια και απ' όλα. Μια αγκαλιά θα γίνουμε. Πρόγραμμα δεν έχω εγώ. Mm-hmm. Θα μας πάει η βραδιά όπως θέλει ο κόσμος.
1: Και εσείς στο πιάνο και τραγούδι.
0: Και τραγούδι και ορθία και χωρίς
1: και
0: το
1: πάντα
0: πιάνο, τους μουσικούς και όλα.
1: Έτσι, όπως σας έχουμε συνηθίσει εξάλλου. Να σας απαλλάψουμε. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί, να πούμε ότι και εμείς, αν πάρουν τηλέφωνο μέχρι σήμερα στη Μία, θα έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις προσφορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εύχομαι πραγματικά να το απολαύσουμε όλοι και να περάσετε πολύ όμορφα εδώ στο νησί μας για άλλη μια φορά.
0: Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά, να πάρουμε μια αγκαλιά η μία την άλλη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ
1: γεια σας
0: για τη φιλοξενία πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Σοφία Βόσου, αύριο 8 η ώρα στην Πορφυριάδα σχολή, 5 διπλές προσκλήσεις, αν καλέσετε μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, εδώ στον 2000 FM, στο 22730 80 880 και 89 678. Λοιπόν, προχωράμε. Και πάμε να δούμε μήπως καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ για το θέμα των ανεμογεννητριών, ένα εντάξει, σημαντικό θέμα για την τοπική κοινωνία, για το νησί μας. Και επίσης, ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο, έχουμε εξάλλου τηλεφωνικό ραντεβού. Το πρωί είχαμε και μία... έτσι διακοπή ρεύματος για λίγο, αλλά εντάξει, μας αναστάτωσε 8 η ώρα το πρωί. Ήταν από τη ΔΔΕ τελικά ένα στήλος εκεί στην Νοέμ Ισδαέλ. Ευτυχώς αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα, κανένα μισάωρο, 3/4 ήταν η διακοπή ρεύματος. Ξέρετε τώρα το καλοκαίρι, αν δεν έχεις και ρεύμα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, μέχρι να περιμένουμε και την μαθήτρια, την Αλεξάνδρα Ρίγινου, που θα έρθει εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο, να πούμε ότι, όπως μας ανακοίνωσε εχθές και ο κύριος Παπαθεοφάνους, έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία θα έρθει 3 Ιουλίου για το θέμα της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Παναγίας στο Καρλόβαση, καθώς θα έχουμε και την διαδικασία να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Ένα έργο το οποίο θα αγγίξει περίπου τα 13 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για να μπορέσει να αποκατασταθεί. Δεν μπορεί σήμερα τελικά. Ωραία. Λοιπόν, οπότε προτείνω, Δημήτρη, να πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας και να πάμε στα επόμενα θέματα, γιατί έχουμε... πραγματικά αρκετά να πούμε και για το θέμα που ανέδειξε ο δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Χούλης, 11 ταυτοποίητα πτώματα παραμένουν επί 3 χρόνια τουλάχιστον στα ψυγεία, στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου, ένα μακάβριο πραγματικά θέμα και απίστευτο. Και βέβαια μία υπόθεση με την καταδίκη ενός ανθρώπου για εμπρισμό που αποδείχθηκε τελικά ομόφωνα, αποφασίστηκε ομόφωνα στην τελευταία δίκη που έγινε ότι είναι αθώος, παρόλα αυτά είχε εκτίσει ποινή φυλάκης 2 ετών χωρίς να μπορεί να δει ούτε το παιδί του, να τον γνωρίζει, είναι 2 ετών και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σύντομα πάλι κοντά σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: 2000 FM.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: 2000 FM.
22: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 2000 FM την μαθήτρια που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τα γενικά λύκεια, την Αλεξάνδρα Ρίγινου, 18.875. Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
0: Και πράγματι είναι μια πολύ καλή μέρα για σένα.
23: Ναι.
0: Μόνο χαμόγελα, μόνο χαρά μπορεί να νιώθεις εσύ, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές σου και βέβαια η οικογένεια, οι γονείς. Γιατί όλο αυτό λίγο πολύ το περνάμε οικογενειακώς, τη δοκιμασία που τη λέμε των πανελληνίων εξετάσεων. Ναι. Για πες μας, Αλεξάνδρα, ο στόχος επετεύχθη, ήταν από την αρχή συγκεκριμένος ο στόχος για ιατρική, για την υψηλότερη σχολή σε βαθμολογία?
23: Ο στόχος μου από τότε που ξεκίνησα το λύκειο ήταν η κτηνιατρική.
0: Άρα σημαίνει ότι έχεις και μια ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία με τα ζωάκια κλπ. Γιατί για να το κάνεις αυτό το επάγγελμα σίγουρα πρέπει να έχεις έτσι, να είσαι φιλόζωος. Είχες δυσκολεύτηκες δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια από το λύκειο που ξεκινάει ουσιαστικά έτσι το περισσότερο διάβασμα? Πιέστηκες, έκανες πράγματα ή μάλλον έχασες πράγματα από την καθημερινότητά σου και από αυτά τα πολύ όμορφα χρόνια της εφηβείας για να διαβάζεις πολύ?
23: Προσπάθησα όσο γίνεται να κρατήσω μια ισορροπία. Στη πρώτη λυκείου, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν τόσο δύσκολο αυτό. Στη δεύτερη λυκείου δυσκόλεψαν λίγο τα πράγματα, αλλά ήθελα να κρατήσω και την υπόλοιπη ζωή μου, οπότε απλά κόβονταν ώρες από τον ύπνο.
0: Αυτό είναι εντάξει. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό, μάλλον από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δεν είχες πρόβλημα με λιγότερες ώρες ύπνου. Και είναι πάντα πολύ όμορφο τα παιδιά να συνδυάζουν πράγματα. Δηλαδή να μην χάνουν και τις πολύ όμορφες στιγμές που έχει ένα παιδί των 17 και 18 ετών μόνο για να είναι πάνω σε ένα βιβλίο. Οπότε στα παιδιά που μας ακούν, που φέτος θα πάνε δεύτερα λυκείου ή τρίτη λυκείου, θεωρείς ότι υπάρχει μία συνταγή επιτυχίας? Δηλαδή σε είχε κάποιος συμβουλέψει για τον τρόπο που πρέπει να διαβάζεις, το ωράριο κλπ?
23: Βασικά αυτό που θα τους έλεγα είναι να βρουν το δικό τους πρόγραμμα και να κρατήσουν πράγματα να κάνουν για τον εαυτό τους για να εκτονώνονται. Εγώ παράδειγμα είχα σε όλη τη χρονιά το στίβο που με βοήθησε πάρα πολύ και να μην το παρακάνουν αυτό. Και όσοι έχουν ενέργεια στην αρχή, να τη δώσουν όλοι.
0: Λοιπόν, επειδή και άλλα παιδιά που έχουν πρωτεύσει έχουν σχέση με τον αθλητισμό, άρα υποθέτω ότι αυτό σας βοηθάει πολύ ως έναν τρόπο αποσυμπίεσης, εκτόνωσης μέσα στη χρονιά που πιέζεστε πολύ.
23: Αλλά και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν κάποιο όργανο ή ζωγραφική, οτιδήποτε, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους.
0: Στίβο τι άθλημα?
23: 100 μέτρα.
0: Α, στα 100 μέτρα. Οπότε είχες και κάποια ταξίδια, συμμετοχή σε εκτός,
23: σάμου? Φέτος είχα πει ότι δεν θα κάνω, θα μόνο σχολικούς, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν η μόνη υποχώρηση που έκανα, αλλά τις προπονήσεις κανονικά.
0: Μάλιστα. Τα θέματα φέτος χαρακτηρίστηκαν πιο δύσκολα από άλλες χρονιές. Τώρα βέβαια εσένα αυτό δεν σε έχει επηρεάσει στη βαθμολογία, άρα όταν υπάρχει, γιατί από ό,τι είδα έκανες φροντιστήριο, είσαι μαθήτρια στο Μπουκαμισά και πολλές φορές ο κύριος Μαρίνης, ο διευθυντής σπουδών, αναφέρει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα σωστό διάβασμα και όταν είναι καλά προετοιμασμένα δεν έχουν να φοβούνται τα δύσκολα θέματα. Ναι. Ισχύει αυτό? Δηλαδή το άγχος, το χρόνος που λέμε, η πίεση, όλα αυτά, πώς τα διαχειρίζεσαι εκείνη την ώρα?
23: Εντάξει, είχαμε κάνει καλή προετοιμασία και το είχαμε συνηθίσει λόγω των διαγωνισμάτων που είχαμε γράψει και ουσιαστικά αυτό ήταν το 25ο διαγώνισμα, η Πανελλήνιες. Οπότε δεν είχα κάποιο θέμα με το άγχος, αλλά σίγουρα ήταν πιο δύσκολα από αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είχαμε δουλέψει και των προηγούμενων ετών. Αλλά ναι.
0: Άρα υπήρχε αυτή η εξοικείωση και στο θέμα του χρόνου, πώς να τον διαχειρίζεσαι και όλα αυτά. Οι γονείς τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό?
23: Εντάξει, είναι σημαντικό να έχει στήριξη από τους γονείς και για τον στόχο σου, για να μην σε επηρεάζουν, και φυσικά στο διάβασμα, πώς θα είναι μες στο σπίτι και να είναι δίπλα σου όπως μπορούν. Και ευτυχώς η δική μου ήταν.
0: Έχεις αδέρφια πιο μικρά, πιο μεγάλα?
23: Έχω μια μεγαλύτερη αδερφή.
0: Οπότε μέσα στο σπίτι, άρα είναι και εκείνη φοιτήτρια, μέσα στο σπίτι υπήρχε δηλαδή έτσι αυτή η ησυχία, δεν είχες άλλο να σε επηρεάζει, μικρά παιδιά που πολλές φορές μπορεί να τρέχουν κλπ.
23: Όχι, ήταν ήσυχα και τους ευχαριστώ πολύ, ήταν καλό περιβάλλον και με βοήθησε πολύ αυτό.
0: Οι γονείς υποστηρικτικοί και ως προς την επιλογή της σχολής, ή μήπως προσπαθούν ή πάλι ενδεχομένως να σου αλλάξουν γνώμη ότι αφού μπορείς να πιάσεις και την ιατρική να πας εκεί?
23: Εντάξει,
0: και
23: μέσα στη χρονιά δεν με επηρέασαν καθόλου, γιατί ξέρουν ότι αυτό το ήθελα από πάντα, αλλά έχουμε και κάποιους ενδιασμούς τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα και ξέρουν ότι το πιάνω, αλλά εντάξει, η τελική απόφαση είναι δική μου.
0: Σωστά. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ναι. Μιλάμε για κτηνιατρική Αθηνών.
23: Αθήνα δεν έχει τμήμα.
0: Δεν έχει τμήμα.
23: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραιότατη πόλη Θεσσαλονίκη. Δεν το συζητάμε για φοιτητές. Είναι από τις πιο όμορφες πόλεις. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, δουλεύεις κιόλας.
23: Ναι, κάνω τη δουλειά.
0: Δουλεύεις δηλαδή με το που τελείωσες το σχολείο, ξεκίνησες ή και άλλα καλοκαίρια
23: δούλευες? Πέρσι δεν μπορούσαμε τίποτα να δουλέψω γιατί είχαμε τα θερινά. Και φέτος πήγαμε πρώτα τις διακοπές μας και μετά ξεκίνησα έτσι λίγο πιο χαλαρά.
0: Άρα τις έχεις κάνει σε τις διακοπές σου, μια χαρά, και τώρα ξεκίνησες και δουλειά. Αυτό είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπεις δηλαδή παιδιά που ασχολούνται με πολλά πράγματα και θα πάνε και θα δουλέψουν, βγαίνουν στο στίβο της ζωής από πολύ νωρίς. Άρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα, θεωρώ. Όλη αυτή τη διάρκεια του σχολείου ήσουν από τις μαθήτριες που ήταν στη σημαία, τους παραστάτες κλπ.
23: Ναι, αλλά αυτό δεν με ένιωξε τόσο ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο και τυχαίο.
0: Αυτό θα έλεγα, γιατί έχουμε δει κάποια στιγμή παιδιά που δεν τα είδαμε ποτέ δίπλα σε μια σημαία και έχουν γράψει από τους καλύτερους βαθμούς.
23: Είναι πολλές φορές παιδιά που αδικούνται, που ας πούμε αξίζουν επίσης αυτή τη τιμή και δεν την έχουν, οπότε δεν το θεωρώ το μεγαλύτερο κατόρθωμα, αν και ήταν ωραία εμπειρία φυσικά.
0: Σωστά. Ναι. Έτσι, οι συμμαθητές σου χθες που βγήκαν τα αποτελέσματα, υπερίσχυσαν τα χαμόγελα.
23: Ναι, είχαμε θετικές επιδόσεις και χαίρομαι πολύ και για τους φίλους μου που κατάφεραν οι περισσότεροι αυτό που θέλουν. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο να την μοιράζεσαι τη χαρά. Έτσι. Και να μην είσαι μόνος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ναι, που λες. Και γιατί φέτος, από ό,τι διαβάζουμε τώρα από χθες που βγήκαν οι βαθμολογίες, παιδιά δεν έχουν πάει τόσο καλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Ενώ εδώ στη Σάμμο, από ό,τι μου έλεγε χθες και η διευθύντρια του σχολείου σας, η κυρία Χατζιωαννίδου, τα στατιστικά που θα μας τα δώσουν μέσα στην ημέρα δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν πάει καλύτερα, παρότι ήταν δυσκολότερα τα θέματα.
23: Ναι.
0: Τώρα αυτό, εντάξει, έχει να κάνει και με τα παιδιά, τη φουρνιά που λέμε κλπ. Τι θα έλεγες λοιπόν στα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλήνιες, δηλαδή μέσα στο 2027 μάλλον, την επόμενη σχολική χρονιά, και γενικότερα ποιο είναι τώρα το σχέδιο, εντάξει, το πρόγραμμα είναι, θα πας στην κτηνιατρική σχολή, έχεις μετά σκεφτεί να ανοίξεις ένα δικό σου ιατρείο, να ασχοληθείς με κάτι άλλο, ή είναι πολύ μακρινά αυτά τα σχέδια για κάποιο μεταπτυχιακό? Δηλαδή αν έχεις κάνει ένα πρόγραμμα σε ορίζοντα έτσι βάθος χρόνου.
23: Καταρχάς να απαντήσω για τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
23: Τώρα okay, έχουν τα θερινά, πρέπει να, αν δώσουν βάση στα θερινά θα τους βγει πολύ πιο εύκολα η χρονιά, και φυσικά να απολαύσουν την τρίτη λυκείου, γιατί είναι η τελευταία της χρονιά στο λύκειο και είναι πολύ όμορφο, και όσο μπορούν να συμμετέχουν σε σχολικές δράσεις, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, να μην χάσουν τον εαυτό τους, και όσο περισσότερο μπορούν ύπνο, γιατί ναι, εγώ το μετάνιωσα στη μέση της χρονιάς, σταμάτησα να λειτουργώ, αλλά ναι, αυτό, να προσέχουν τον εαυτό τους.
0: Πήγες εκδρομή?
23: Ναι, φυσικά. Πενταήμερη.
0: Είναι αυτή η πενταήμερη που δεν πρέπει να τη χάσεις.
23: Είναι μια ανάσα, είναι μια ανάσα.
0: Ναι, και μια ανάσα βέβαια.
23: Και αυτό, πιστεύω ότι όλοι μπορούν να το καταφέρουν.
0: Όλοι αρκεί να υπάρχει θέληση, πρόγραμμα, γιατί πολλοί θεωρούν ότι εντάξει, δεν διαβάζω πολύ στο γυμνάσιο ή στην πρώτη ηλικίου, θα φορτσάρω στο τέλος. Αλλά υπάρχουν κενά μετά που μένουν.
23: Σίγουρα, αλλά έχω δει παιδιά που το κάνουν και το καταφέρανε. Αλλά ναι, σίγουρα δεν θα το πρότεινα, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο μετά στην τρίτη ηλικίου
0: να καλύψει τα κενά, ναι, βέβαια.
23: Αλλά φυσικά θα μπορούσαν. Και είναι λίγο πιο δύσκολο για τα παιδιά μετά στο τέλος να το καταφέρουν αυτό.
0: Εσύ λοιπόν, για πες μας τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου, αν μπορείς να πεις, μετά από την αποφύτιση από το πανεπιστήμιο?
23: Τώρα θα ήθελα να περάσω στη σχολή μου, που πάντα ήθελα, αυτό ήταν το όνειρό μου από πάντα, και να σπουδάσω φυσικά, ίσως μετά κάποιο μεταπτυχιακό. Έχω δει κάποια προγράμματα και στο εξωτερικό, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα. Υπάρχουν κάποια εξάμεινα προγράμματα στην άγρια ζωή, σε διάφορα. Και μετά μπορώ να ασχοληθώ είτε ιδιωτικά, είτε σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό.
0: Αυτό τώρα ήθελα να ρωτήσω, να δω. Λέω, τα παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους, φεύγουν από το νησί. Κάποια στιγμή μπορεί και να γυρίσουν. Ναι, ανάλογα, ναι, βέβαια με το πόσο ψηλά θέλουν να φτάσουν και αν μπορούν αυτά που θέλουν να κάνουν να μπορούν να τα κάνουν στο νησί που περιορίζονται οι δυνατότητες σίγουρα. Ενώ εντάξει, σε άλλο μέρος, στο εξωτερικό ή σε μια άλλη μεγάλη πόλη, να είναι διαφορετικά. Όπως και να έχει, τα παιδιά μας, εμείς θέλουμε να είναι χαρούμενα, όπου, ναι, και αν βρίσκονται. Εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί να το δει ο ακροατής, βλέπω ένα πραγματικά υπέροχο πρόσωπο που λάμπει, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στη ζωή, να μπορείς να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα και αυτό που αγαπάς να το κάνεις επάγγελμα.
23: Ναι.
0: Οπότε νομίζω, Αλεξάνδρα, ότι θα είσαι μια πολύ επιτυχημένη επιστήμονας, γιατί πραγματικά το ήθελες αυτό.
23: Σε ευχαριστώ.
0: Το πέτυχες, και συγχαρητήρια, κορίτσι μου, και σε σένα και στους γονείς σου.
23: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και με την Αλεξάνδρα να τα πούμε το βράδυ, όποιοι θέλετε, για να το δείτε αυτό το πρόσωπο, πόσο λάμπει και στην τηλεόραση, το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ να σου ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου, σε ό,τι κάνεις, να έχεις πάντα πρωτιές στη ζωή σου, να έχεις πάντα τους γονείς σου δίπλα και να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Έχεις τις δυνατότητες, μπορείς να το κάνεις.
23: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Έλα εδώ.
15: Μάλιστα. Διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Ζήκω!
15: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
15: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
17: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ριομάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffon Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα,
11: Κοντέστα, Μεγέθη, Μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: 2000 FM.
19: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: εσύ. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, έχει φέρει στο φως δημοσιότητας ο δικηγόρος της ΣΑΜΟ, ο κύριος Δημήτρης Χούλης, ένα πραγματικά θλιβερό, μακάβριο, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το χαρακτηρίσω, γεγονός που γνωστοποιεί πως υπάρχουν πτώματα αταυτοποίητα επί σειρά ετών στους νεκροθαλάμους του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η αφορμή βέβαια για να, θα μας τα πει και ο ίδιος, για να το μάθουμε όλο αυτό, είναι και μία γυναίκα η οποία το 2023 είχε βρεθεί νεκρή δίπλα στο μοναστήρι της Οδόχου Πηγής. Η κόρη της βρέθηκε μετά από πολύ κόπο στο Βέλγιο, την ταυτοποίησε δηλώνοντας ότι δεν μπορεί η ίδια να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της και ζήτησε από το Δήμο την ταφή της στη ΣΑΜΟ. Έκτοτε έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει γίνει κάτι. Κύριε Χούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν για τα 11 αυτά πτώματα που είναι αταυτοποιητά είναι αν πρόκειται για μετανάστες.
1: Ναι, καλά, είναι σαφές αυτό.
0: Ναι.
1: Ξένοι είναι.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν άτομα για τα οποία μάλλον κάποιος δεν τα έχει ταυτοποιήσει για κάποια από αυτά, γιατί εδώ στην περίπτωση τώρα της γυναίκας, μάλλον της μετανάστριας που είναι στο Βέλγιο, την ταυτοποίησε αλλά λέει δεν έχω χρήματα. Από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει ένα κονδύλι για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αρχικά ξεκίνησε 10 στον 11, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 6. Κάποιοι είναι, σίγουρα είναι 6 για το Δήμο Ανατολική ΣΑΜΟΥ. Και όπως το ξέρω είναι και κάποιοι που, επειδή χωρικά γίνανε τα ναυάγια στο Δυτικής, είναι του Δυτικής. Mm-hmm. Είναι αδιαστείο ότι το συζητάμε, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων. Το χωρίζουμε λοιπόν, για τους Δήμους, για τις αρμοδιότητες του καθενός.
1: Το πρώτο κομμάτι είναι το θέμα του κονδυλίου που νομίζω ότι είναι το σημαντικό, δεν είναι καθόλου. Αύριο θα βρεθούν τα λεφτά για να τα φούνε. Το βασικό θέμα είναι ότι κανένας
0: δεν ενδιαφέρεται.
1: Οι υπηρεσίες του Δήμου, γιατί ενδιαφέρεται το νοσοκομείο, ενδιαφέρεται και για λόγους δικούς του να φτιάξει τα ψυγεία του, αλλά και που γνωρίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά αιτήματα και ενέργειες, ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες πέφτουν σε ένα τείχος στις υπηρεσίες για το αν υπάρχει χώρος, αν υπάρχει αρμοδιότητα όταν ταυτοποιείται και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Το κονδύλι είναι το τελευταίο. Λένε και αυτό, αλλά πραγματικά είναι το τελευταίο.
0: Νομίζω ότι αυτό που προβάλλουν περισσότερο ως πρόβλημα είναι η έλλειψη που υφίσταται, δεν το αρνείται κανείς, σε χώρους ταφής.
1: Θα το δεχόμουν αν είχαμε έστω και έναν Έλληνα που να μην έβρισκε. Είναι σαφές ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει έλλειψη, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη κηδεία μετανάστη που αναγκάστηκα να κάνω με φίλους και να πληρώσουμε. Πάλι μας λέγανε ότι δεν έχουν χώρο. Απλά έτυχε εκείνη την μέρα να κηδεύεται ο παππούς μιας φίλης μου και να λέει, παιδιά, μόλις είχατε χώρο. Και τελικά μου δώσαν λίγο χώρο στο Ηρέον.
0: Έχουν γεμίσει και όλα τα νεκροταφεία της ΣΑΜΟΥ. Δηλαδή, όπου υπάρχει χώρος, από ό,τι ξέρω, πηγαίνουν και γίνεται η ταφή κάποιου μετανάστη, γιατί και κάποια περίοδο με τα πολλά ναυάγια ήταν αρκετοί αυτοί που έπρεπε να ταφούν οι άνθρωποι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
1: Επισκέπτομαι συχνά το νεκροταφείο στο Ηρέον, που από πίσω έχει κάποιους σωματικούς τάφους, κάποιους με νούμερα μόνο, και μέσα έχει μερικά άδεια σημεία. Και μέσα έχει και δύο που έχουμε κάνει εμείς. Ξαναλέω, είναι δικαιολογία. Δεν ζητάμε τώρα τρέλες. Ένα κομμάτι γη θέλουμε.
0: Ναι.
1: Και μία άδεια να τις βάλουμε. Πίσω από ένα νεκροταφείο όπως κάναμε παλιά. Όπως θέλουν, δεν έχω πρόβλημα. Κανένας δεν έχει πρόβλημα. Είναι αδιανόητο να μένουν. Είναι πραγματικά αδιανόητο να μένουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι.
0: Από τη στιγμή που το δημοσιοποιήσατε, έχετε μάθει εάν έχουν κινήσει διαδικασίες γρήγορα αυτό να γίνει?
1: Έχουμε κλείσει 24 ώρες περίπου. Ξέρω ότι για τη μία μπορεί να βρεθεί μία άξη στον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Απλά για μένα το θέμα είναι συνολικότερο και να λυθεί συνολικότερα, αφενός. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι περίεργο πως τόσα πράγματα μένουν κάτω από το χάλι χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή έτυχε να είμαι στο νοσοκομείο για τον πατέρα μου πριν μήνες και έμαθα ότι το ασανσέρ που πάει στο χειρουργείο δεν δουλεύει και κάνανε τον κύκλο. Αλλά κανένας δεν το είπε. Και εγώ δεν το είπα. Είχα τον πατέρα μου, άρρωστο, λέω τώρα τσακώνομαι με το νοσοκομείο. Υπάρχει μια σιωπή σε ό,τι συμβαίνει που καταστρέφει τη ζωή μας. Από το ασανσέρ που πηγαίνει.
0: Υπάρχει μια αδιαφορία, θα έλεγα εγώ. Είμαστε λίγο αδιάφοροι.
1: Είναι φόβος. Νομίζω φόβος είναι, γιατί και εγώ από φόβο τότε δεν το είπα.
0: Φόβο για ποιο λόγο?
1: Να χάσω εγώ τη θέση μου. Έχω εγώ τον άνθρωπό μου μέσα και θα πω ότι δεν δουλεύει το ασανσέρ.
0: Καλά, δεν νομίζω πια.
1: Και να την πληρώσει ο άνθρωπό. Δεν ξέρω.
0: Το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Αυτό. Τέλος πάντων, αλλά δεν πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάτι που πραγματικά έχει πέσει στην αντίληψή μας, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να τα γνωρίζουμε όλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμα και εμείς εδώ, σε ένα μικρό επαρχιακό μέσο, που δεν έχεις τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές σου που θα πάνε σε κάθε σημείο, απλώς ο κόσμος πολλές φορές μπορεί να είναι αυτός που θα σου φέρει το ρεπορτάζ. Ή το, να σου πει την είδηση, δηλαδή. Χάλασε το ασανσέρ γιατί έτυχε να είμαι εκεί στο νοσοκομείο, ναι.
1: Ήταν πάνω από 4 μήνες τουλάχιστον που δεν δούλευε. Και κανένα δεν το λέει, τέλος πάντων. Για το συγκεκριμένο πράγμα το έμαθα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και σε κάποιες συζητήσεις, εννοείται off the record που έχω κάνει. Καλά, ο Δήμος αρνείται πεισματικά καιρό τώρα. Ναι. Με δικαιολογίες γραφειοκρατικές όπως πάντα. Και έμαθα για ένα χώρο στο Κοκκάρι που προσπαθούν να βρούνε και ένας άνθρωπος είναι πρόθυμος να το πληρώσει, αλλά οι υπηρεσίες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για διανόητα πράγματα που προσβάλλουν μεν τους νεκρούς, αλλά επειδή είναι η ίδια αντιμετώπιση τους και στους ζωντανούς, αυτός είναι ο λόγος που ζούμε στην πόλη, που ζέχνει από τα σκατά. Γιατί οι ίδιες υπηρεσίες είναι που σηκώνουν χέρια, δεν ξέρουν, δεν κάνουν ποτέ και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι. Η τιμωρία έρχεται σε εμάς μέσω αυτού. Αν δεν μπορούμε να τόσο απλό θέμα όπως να θάψουμε 10 ανθρώπους, θα λύσουμε σοβαρά θέματα. Βρίσκουμε συνέχεια γραφειοκρατικές δικαιολογίες γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και δεν γίνεται πάντα κάτι.
0: Καλά, η γραφειοκρατία είναι και η τέλεια δικαιολογία τις πιο πολλές φορές για να αποποιηθούμε των ευθυνών μας.
1: Εγώ αναμένω, δεν θέλω κονδύλι. Έχουν να ρίξουν πυροτεχνήματα πάλι. Να ρίξουμε πυροτεχνήματα στο Πυθαγόριο, να ακούμε τον εθνικό ύμνο και να στεκόμαστε Σούζα και να βλέπουμε τα πυροτεχνήματα. Είναι τέλειο για τους τουρίστες. Εκεί να πάνε τα λεφτά. Λεφτά θα βρούμε. Λίγο χώρο ζητάμε.
0: Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη υπόθεση που πραγματικά μας έχει όλους θορυβήσει. Είναι η περίπτωση ενός αθώου τελικά ανθρώπου που βρέθηκε άδικα 2 χρόνια στη φυλακή.
1: Πάλι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί πέρα γραφειοκρατικό. Είναι πιο σημαντικό να κλείσει ένας φάκελος παρά να βρεθεί αλήθεια. Πάλι γραφειοκρατική είναι η αντιμετώπιση. Το έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Σοβαρά δικήματα δεν εξιχνιάζονται πραγματικά στη Σάμμο, αλλά απλά με σενάρια βάζουμε ανθρώπους είτε στη φυλακή είτε κατηγορούμενους. Γιατί το 2026 να παίρνεις ομολογία γραπτή από έναν άνθρωπο που δεν γράφει και να είναι σαν έκθεση ιδεών που δεν μπορώ να κάνω εγώ και να την έχει κανένας αγράμματος άνθρωπος. Και αυτό το είδε το δικαστήριο, του μίλησε, του έδειχνε γραπτά, δεν ήξερε να διαβάσει. Γιατί ήταν συνήθις ύποπτος για πυρκαγιές. Δηλαδή είχε ξανακαταδικαστεί, οπότε τον βρήκαμε, τον βάλαμε, κλείσαμε το φάκελο. Έχει 2 κινδύνους. Εκτός ότι βάλαμε τον αυτό στη φυλακή. Προμένου ότι αφήσαμε τον ένοχο εκτός.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα σχολίαζα. Δεν είναι ποιον βάζουμε στη φυλακή, είναι ότι ο πραγματικός ένοχος κινείται ελεύθερος και θα ξανακάνει, αφού δεν τιμωρήθηκε. Το κακό.
1: Γιατί το 2026 βασιζόμαστε ακόμα σε σενάρια αστυνομικών προανακριτικών αρχών. Αντί σε δαχτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες, δηλαδή έχουμε μια πυρκαγιά στο Ποτοκάκι, στο Μαρεντέος λίγο πιο δίπλα. 2 πυρκαγιά στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Εκεί πέρα έχει από και προς κάμερες σε ξενοδοχεία, κάμερες σε επιχειρήσεις, είναι το αεροδρόμιο. Να δούμε το αυτοκίνητο κάποιου να περνάει, να πηγαίνει εκεί ή του συγκεκριμένου. Πέρασε την τάδε ώρα, δηλαδή αποδείξεις. Πράγματα, να κάνουμε σωστή έρευνα, γιατί αν δεν κάνουμε σωστή έρευνα δεν θα βρούμε ποτέ ποιος το κάνει και θα παραμένουν εκτός οι άνθρωποι και θα πρέπει να περιμένουμε ένα δικαστήριο να ενσκύψει, γιατί πολλές φορές τα δικαστήρια δεν μπορούν να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης ο άνθρωπος, επειδή είναι πανφτωχός, κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε ένα δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και δεν θα μπορέσει να πει αυτό που θέλει, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει καλά καν. Είναι προβλήματα που νομίζω ότι στη ρίζα τους έχουν αυτή τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση κάθε τι που συμβαίνει, καθενός πράγματος που συμβαίνει, να κλείσουμε το φάκελο, να καλύψουμε τον κόλλο μας σε αυτή την περίπτωση, να μην πούμε ότι ναι, μάλλον κάναμε βλακεία με το βιολογικό και τώρα θα έχουμε πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ας περάσουν τα χρόνια, θα πεθάνουμε εμείς, θα στο βρουν οι επόμενοι. Όλα αυτά, ο περιμετρικός της άμμου που πέφτει χρόνια, δεν δουλεύει και δεν έχει κανένα ευθύνη για αυτά τα πράγματα, είναι γιατί όλοι γραφειοκρατικά κρύβονται από κάτι πίσω και δεν γίνεται τίποτα.
0: Τώρα να πω ότι διαφωνώ σε όλα αυτά, δεν διαφωνώ.
1: Οπότε θα κλείσουμε ένα απλό πράγμα. Ναι. Θέλουμε περίπου, αν υπολογίσω, γύρω στα 20 τετραγωνικά. Επίσης, επειδή το έχουν κάνει στο παρελθόν, και 10 τετραγωνικά να μας βάλουν, να μας δώσουν, θα τους βάλουμε. Ένα χώρο θέλουμε, από τους Δήμους, οπουδήποτε, να τους βάλουμε. Οπουδήποτε.
0: Πραγματικά, είναι το θέμα αυτό... Τι να πω, δεν ξέρω. Ασύλληπτο να μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται τόσα χρόνια εκεί στους νεκροθαλάμους του νοσοκομείου. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω πραγματικά κι εγώ.
1: Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, σκεφτείτε πώς είναι.
0: Εννοείται.
1: Και να νιώθουν αδύναμοι και αν μπορεί να κάνει το παραμικρό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Χούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να το παλεύετε έτσι πάντα, γιατί βλέπω τα νέα παιδιά προσπαθούν και με τους ανθρώπους αυτούς, τους ανυπεράσπιστους που πολλές φορές δεν έχουν χρήματα και δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος θα αποζημιωθεί για όλο αυτό που πέρασε.
1: Υπάρχει διαδικασία αποζημίωσης. Αλλά δεν θα αποζημιωθεί που έχασε 1,5 χρόνο από τη ζωή του.
0: Καλά, αυτό δεν αποζημιώνεται. Δηλαδή δεν πληρώνεται με όλο το χρυσό του κόσμου.
1: Δεν καταλήγουν όλα στο χρήμα δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους. Το να χάσει τον πρώτο χρόνο του παιδιού σου δεν αντικαθιστάται από τίποτα.

γιατί διαβάζω από χθες τα λύματα που τρέχουν σε εκείνο το σημείο πάντα στο λιμεναρχείο. Τα ξέρουμε. Ίσως το 20 ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε την κάλτσα. Ίσως σήμερα δούλευε ο βιολογικός. Αφήσαμε άλλα 6 χρόνια και να ξεκινήσει τώρα το σκάψιμο και δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Όλα γίνονται λάθος. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι σύμβουλοι επιχειρήσεων που κάνουν τα προγράμματα, αλλά και από το ΤΕΕ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι είναι άδικος ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται και προχωρούν οι διάφορες αιτήσεις και διαμαρτύρονται για τον λόγο αυτό. Υπάρχει δηλαδή και από την πλευρά του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου διαμαρτυρία, αλλά και από τον, διάβαζα εχθές, από το Σύνδεσμο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, που ετοιμάζουν τους φακέλους και τους καταθέτουν. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μυριτζή, που είναι και ο πρόεδρος των... δεν απαντάει ακόμα, ωραία, των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο θέμα είναι το συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που, όπως είπαμε, αφήνει, μάλλον είναι επιδοτούμενο στο 95%, άρα η ιδία συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή. Σπίτια που είναι κλειστά να τα φτιάξουν οι άνθρωποι και να τα νοικιάσουν. Παρόλα αυτά, ενώ έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 15 του μήνα η υποβολή των αιτήσεων, ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος, η εκτίμηση τέλος πάντων, κατά τους συμβούλους των επιχειρήσεων και τους μηχανικούς, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

0: συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, που είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Και έχουμε θέμα με το πρόγραμμα, όπως είπαμε, Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, αλλά και από τους Συμβούλους των Επιχειρήσεων. Κύριε Μυριτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Χαίρομαι που μιλάμε πάλι μαζί και επικοινωνούμε με τους ακροατές σας.
0: Ναι, είστε καλά και εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο καταρχήν φαίνεται ένα πρόγραμμα πολύ καλό, γιατί έχει μεγάλη κρατική επιδότηση και πολύ μικρή ιδία συμμετοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς εδώ και αρκετό καιρό, γιατί έχει εξαγγελθεί. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας βοηθά στο να κάποια κλειστά σπίτια να μπουν ξανά στην αγορά και να μπορέσουν να νοικιαστούν, οπότε να αμβλυνθεί κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, ειδικά στους νέους, και να μειωθούν λίγο και τα ενίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το περίμενε τόσο πολύ ο κόσμος, και όπως είπατε, το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη δωρεάν επιδότηση. Επιδοτεί ουσιαστικά, με υπολογίζοντας 300 ευρώ το τετραγωνικό για ένα σπίτι, άρα το μέγιστο για ένα σπίτι

0: των 20 τετραγωνικών που είναι το όριο είναι 36.000 ευρώ και η επιδότηση φτάνει 75-85%, δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις μια σοβαρή ανακαίνιση, ένα σπίτι κλειστό και να το βγάλεις στην αγορά ή να το ιδιοκατοικήσεις ενδεχομένως στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα πολύ ωραία. Το άσχημο είναι ότι ενώ θα έπρεπε η λογική λέει να υποβάλει ο καθένας τα χαρτιά του και να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση που να λέει ότι ο Μυριτζής ενδεχομένως έχει καλύτερα εισοδηματικά κριτήρια από την Τρυπόδη, άρα να προηγηθεί κατά κάποιο τρόπο η ένταξή του στο πρόγραμμα και να γίνει με αυτόν τον τρόπο μια σειρά κατάταξης, και αν δεν φτάνουν τα λεφτά ενδεχομένως να μπουν και πρόσθετα μετά για να μπορέσει να ικανοποιηθεί περαιτέρω η ζήτηση. Εδώ έχουν προσδιορίσει έναν τρόπο αξιολόγησης ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και απερίφθη πανηγυρικά από τους πάντες, με τα πολλών επένων ότι ήταν τελείως εσφαλμένος. Ποιος είναι αυτός? Το είχαν κάνει σε ένα παλιότερο πρόγραμμα εξοικονομώ. Σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα προλάβει πρώτος να πατήσει το κλικ στο κομπιούτερ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι αστειότητα να μιλάμε για τέτοιες διαδικασίες μέσα στο 2026. Έτσι, δηλαδή θυμίζει αυτό που κάναμε άμα ήμασταν πιτσιρικάδες στο σχολείο, η μουνταρία που πετούσε ένας κάτι στον αέρα και έπρεπε να τρέξει όποιος προλάβει να το πιάσει. Ξέρω εγώ, να το κάνει δικό του. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχει γίνει στο παρελθόν και η πλατφόρμα έκλεινε σε 12 λεφτά και σε 10 λεφτά και τρέχαν όλοι τελευταία στιγμή να πατήσουν το κουμπί. Γίνανε σοβαρές λαθροχειρίες υπό την έννοια ότι κάποιοι πονηροί είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει λογισμικά με τα οποία μπορούσαν να υποβάλουν ταυτόχρονα πολλές προτάσεις. Αποτέλεσμα να μπαίνουν αυτοί που δεν δικαιούνταν και να μην μπαίνουν αυτοί που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Οπότε αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς ως σύνδεσμος, αλλά και το τεχνικό επιμελητήριο με το οποίο είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και τους δώσαμε υλικό για να μπορέσουν και αυτοί να παρέμβουν. Και ζητάμε αυτό που είναι το αυτονόητο να επανέλθει σε ένα καθεστώς συγκριτικής αξιολόγησης και να μπει ο καθένας που πραγματικά δικαιούται και το έχει ανάγκη. Τώρα, επειδή ήδη το πρόγραμμα ως πλατφόρμα έχει ανοίξει μεν για να δεις αν δικαιούσε να μπεις, αλλά ουσιαστικά για ένταξη υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, θεωρώ ότι υπάρχει επαρκέστατος χρόνος στο αρμόδιο Υπουργείο για να επανέλθει στη λύση της κοινής λογικής της συγκριτικής αξιολόγησης και να αφήσει αυτές τις δοκιμασμένες και αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος στην άκρη. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Τώρα, όσο η ώρα μιλάμε, μου στέλνει ένας φίλος ακροατής το εξής, ότι όσοι μπαίνουν σήμερα μέσω COV, να δουν αν είναι δικαιούχοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, νοικιάζουν ένα σπίτι αυτή τη στιγμή και θέλουν να δουν αν το σπίτι το οποίο έχουν στην κατοχή τους, που μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο χωριό, μπορεί να ανακαινιστεί, δεν τους αφήνει να δουν αυτό το σπίτι που έχουν στην κατοχή τους, αλλά τους βγάζει μόνο το σπίτι το οποίο νοικιάζουν. Τώρα διαβάζω ό,τι μου γράφουνε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν αν είναι δικαιούχοι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε εσείς.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετές αστοχίες ακόμα στην πλατφόρμα, τις οποίες έχουμε επισημάνει και υποτίθεται ότι από το Help Desk του Υπουργείου μας είπαν ότι ουσιαστικά είναι κάποια τεχνικά προβλήματα του προγράμματος τα οποία θα λυθούν το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Θα είναι ανοιχτό μέχρι πότε το πρόγραμμα αυτό, κύριε Μπατζή?
0: Καταρχήν το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε ουσιαστικά θα κάνουμε τον προέλεγχο της επιλεξιμότητας. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή σε κάποιον ότι εσύ ετοίμασαι τα χαρτιά σου, γιατί μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα ή δεν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα, ότι δεν έχει νόημα.
1: Άρα αυτό γίνεται τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα.
1: Να θυμίσουμε λίγο ποιοι είναι δικαιούχοι ξανά.
0: Είναι όσοι έχουν σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θέλουν να τα ανακαινήσουν για να τα βγάλουν στην αγορά. Και επίσης δικαιούχοι είναι όσοι θα στο μέλλον, η δεύτερη φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει και σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται ήδη, έτσι, και θα μπορεί κάποιος να τα ανακαινήσει και να τα βελτιώσει για να τα κάνει κατά κάποιο τρόπο πιο βιώσιμα στην αγορά.
1: Άρα δεν είναι σπίτια που είναι νοικιασμένα τώρα και είναι παλιά και θέλω να τα φτιάξω.
0: Όχι. Ακόμα δεν έχουμε πει σε τέτοια φάση.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά πάμε να αυξήσουμε, αυτό το ιδεολογικό προγράμμα πάει να αυξήσει το προσμίσθωση κτηριακό απόθεμα της χώρας.
1: Που είναι τεράστιο το πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει.
0: Είναι, ακριβώς.
1: Και βέβαια αυτό το ότι δεν υπάρχουν σπίτια κενά για ενοικίαση ανεβάζει πάρα
0: πολύ
1: το ενίκιο.
0: Κόστος των υφισταμένων.
1: Έτσι.
0: Και ουσιαστικά ειδικά για τους νέους ανθρώπους αυτό είναι ολέθριο, το καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να ανοίξει σπίτι εύκολα όταν πρέπει να πληρώνει ενίκιο πάνω από το μισό μισθό του.
1: Έχουμε ωστόσο, κύριε Μυριτζή, και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ευεργετικό για το Βόρειο Αιγαίο, για τους επιχειρηματίες τουρισμού, να φτιάξουν τα καταλήματά τους, να τα βελτιώσουν, να τα αναβαθμίσουν. Και μάλιστα μιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων πριν από λίγο καιρό, έλεγε ότι είναι μάλλον και η τελευταία ευκαιρία για αυτούς που έχουν ένα κατάλημα και θέλουν να το αναβαθμίσουν, διότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ξανά τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει βγει ένα πρόγραμμα χτες από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οποίο όμως αφορά τα πολύ μικρά νησιά μέχρι την Ικαρία, δηλαδή Φούρνη, Ικαρία, Ινούσες, Αϊστράτης, Ψαρά κλπ. Έτσι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στον τουρισμό με 70% επιδότηση.
1: Δεν νομίζω ότι αναφερόνταν σε αυτό πριν από ένα
0: άλλο
1: μήνα.
0: Άλλο πρόγραμμα που θα βγει,
1: έτσι, ναι.
0: Ναι, είναι το ταπτόκ της περιφέρειας, το οποίο ουσιαστικά θα πιάνει όλα τα νησιά και τη Σάμμο. Έτσι, mm-hmm. γι' αυτό το πράγμα μιλάμε.
1: Και έχει και
0: αυτή
1: μεγάλη συμμετοχή
0: πρόγραμμα
1: του
0: που
1: κράτους.
0: Τρέχει, ναι. Που τρέχει είναι μόνο ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος όμως αναφέρεται σε μεγάλες επενδύσεις, το έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας, έτσι ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, για να κάνω μια επένδυση 50 και 100 χιλιάρικα, είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν μεγάλες επενδύσεις.
1: Ένα ξενοδοχείο, παραδείγματος.
0: Να κάνουν ένα ξενοδοχείο που κάνει 2, 3, 5 εκατομμύρια. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, ωραία. Οπότε και έχει ευνοϊκούς όρους, βέβαια σίγουρα είναι κάποιος ο οποίος για να κάνει ένα ξενοδοχείο υπάρχει και ένα χρηματικό ποσό που διαθέτει.
0: Εννοείται,
1: δεν θα πάει
0: εννοείται,
1: ο καθένας.
0: Και μάλιστα εκεί η ιδία συμμετοχή ελέγχεται αυστηρά.
1: Έτσι είναι βέβαια. Οπότε λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε το επόμενο διάστημα.
0: Βεβαίως,
1: για όλα
0: γιατί
1: αυτά τα προγράμματα.
0: Αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου έτσι ένας αρκετά μεγάλο έτσι, ποσό προγραμμάτων που θα βγουν και από Υπουργεία και από Περιφέρειες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και να ενημερώνουμε γέρο στον κόσμο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μυριτζή. Πραγματικά έχει ήδη δηλαδή διαφανεί το πρόβλημα που υπάρχει σε όσους πάνε να κάνουν την αίτηση μέσω του προγράμματος του συγκεκριμένου ανακαινίζω, νοικιάζω. Και μας είπε λοιπόν ο κύριος Μυριτζής επίσης ότι από εχθές ισχύει ένα πρόγραμμα για χρηματοδότησης, τουριστικά καταλήμματα κλπ. Για πολύ μικρά νησιά που πιάνει μέχρι και την Ικαρία, Φούρνους για το όνομό μας, αλλά θα τρέξει ένα άλλο πρόγραμμα μέσω και της περιφέρειας για καταλήμματα, για ξενοδοχεία κλπ. Αυτό που πρέπει να πω, επειδή λέμε για ξενοδοχεία, εδώ στο γκρινιάζουμε, δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Φέτος, πρέπει να το ξαναπώ αυτό, δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο σε ξενοδοχείο μεγάλο σε όλο το Πυθαγόριο Ποτοκάκι μέχρι τουλάχιστον τις 20 Αυγούστου. Εάν είχαμε άλλα 5 ξενοδοχεία, θα τα γεμίζαμε. Αυτά που σας λέω είναι στοιχεία από την Ένωση Ξενοδόχων. Είναι μια πολύ θετική χρονιά για τη Σάμμο. Απλά δεν έχουμε τα καταλήμματα. Αν είχαμε στην πόλη της Σάμμου όλα αυτά τα ξενοδοχεία που δυστυχώς τα έχουν πάρει τράπεζες και κάποιος είχε ενδιαφερθεί να τα πάρει ή να τα φτιάξει τέλος πάντων, σίγουρα θα ήταν συν στα θετικά και θα λειτουργούσε αθρηστικά και θα είχαμε και περισσότερο κόσμο στο νησί. Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλά, μπορεί να προλάβουμε και άλλο ένα θέμα, τέλος πάντων. Με την Καλλιόπη Χατζηστάση, που είναι μαθήτρια από τις Φούρνους, πραγματικά είναι η προσωποποίηση συγγνώμη, της δύναμης, της θέλησης να πετύχω το στόχο μου. Αν βάζουμε στόχους στη ζωή μας, τι πιο όμορφο από το να τους πετυχαίνουμε και να τους ξεπερνάμε και πολλές φορές. Η Καλλιόπη λοιπόν είναι η μαθήτρια από τους Φούρνους που είχε στόχο την ιατρική, οδοντιατρική από ό,τι μου είπε, θα τα πούμε τώρα μαζί, και έδωσε 3 φορές πανελλήνιες προκειμένου να το πετύχει αυτό το στόχο, συγκεντρώνοντας 19.000 μόρια. Μπορεί να διεκδικήσει και την ιατρική Αθηνών. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει τώρα η Καλλιόπη. Καλλιόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά. Υπάρχουν μαθητές που μόλις δουν ότι δεν έχουν πετύχει στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους, εγκαταλείπουν και λένε εντάξει θα πάω σε μία άλλη σχολή, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν πέτυχα το στόχο, εγώ αυτό το ψυχοφθόρο, τη διαδικασία δεν την ξαναπερνάω. Εσύ μπήκες 3 φορές σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο δύσκολο ή εύκολο ή δεν ξέρω πώς το αντιμετώπισες όλο αυτό, γιατί είσαι εσύ και σίγουρα και οι γονείς, όλη η οικογένεια το βιώνει.
2: Και είχα στήριξη, με στήριξαν αρκετά και οι γονείς μου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα σας μιλήσω από την πλευρά ενός παιδιού που ζει στους Φούρνους.
1: Αυτό είναι βέβαια το πιο σημαντικό και γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλη αξία η επιτυχία σου, διότι το να ζει ένα παιδί στους Φούρνους με χωρίς καθόλου φροντιστήριο, με έλλειψη καθηγητών, το κάνει ακόμη πιο μεγάλο αυτό τον άθλο.
2: Σωστά. Μια τέτοια προσπάθεια σίγουρα είχε πολλές δυσκολίες. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, το νησί μου δεν μπορεί να δώσει τα κατάλληλα εφόδια σε ένα μαθητή με υψηλούς στόχους. Από την άποψη ότι δεν υπάρχουν φροντιστήρια, η προετοιμασία γίνεται καθαρά διαδικτυακά. Οι καθηγητές πολλές φορές ερχόντουσαν αργά. Εγώ στην τρίτη ηλικίου, ας πούμε, χημικό, ο χημικός μου ήρθε Δεκέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκόλεψε πολύ την προετοιμασία μου. Διότι θεωρώ κιόλας ότι ένα παιδί κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές χωρίς φροντιστήρια, γιατί δεν έχουν όλη την οικονομική άνεση. Και δόξα τω Θεώ που εμείς την είχαμε να με στηρίξουν οι γονείς μου, θα μπορούσα να μην έχω την οικονομική άνεση και να μην μπορούσα να δώσω και 3 φορές.
1: Σωστά.
2: Ωστόσο, θεωρώ ότι με επιμονή και με υπομονή, αν έχεις στοχοπροσήλωση, όλα μπορεί να τα καταφέρει ο οποιοσδήποτε, ακόμα και ένας μαθητής που έχει γράψει την πρώτη χρονιά 8.000 μόρια ή και πιο χαμηλά. Αν έχεις στοχοπροσήλωση και καταλάβεις που έχεις κάνει λάθος, γιατί και εγώ σίγουρα και στην πρώτη μου προσπάθεια και στη δεύτερη είχα κάνει κάποια λάθη, τα αναγνώρισα, προσπάθησα να τα λύσω, να γίνω καλύτερη ώστε να επιτύχω το στόχο μου. Οπότε αυτό που θέλω να πω σε όλα τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι ότι αν θέλετε κάτι να το προσπαθήσετε, εγώ ειλικρινά αν δεν πέρναγα και φέτος θα έδινα και 4η και 5η φορά.
1: Δεν μπήκες καθόλου στη διαδικασία να πας σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού?
2: Οι γονείς μου το πρότειναν, δεν θα πω ψέματα, αλλά δεν ήθελα. Πείτε το φόβο για το εξωτερικό. Πείτε το ότι ήθελα να τελειώσω ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν θέλω να μειώσω τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σίγουρα έχουν βγει πολύ καταξιωμένοι γιατροί και οδοντίατροι και πολλές ειδικότητες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ωστόσο, εγώ φοβόμουν το εξωτερικό και σαν καθημερινότητα δεν είχα αυτή την αυτοπεποίθηση του να βγω έξω μόνη μου και ήθελα να περάσω στην Ελλάδα.
1: Την πρώτη φορά που έδωσες, τι βαθμολογία είχες συγκεντρώσει?
2: Την πρώτη χρονιά που έδωσα είχα βγάλει 15.000 μόρια, αν θυμάμαι καλά. Είχα περάσει νοσηλευτική Αθηνών. Δεν πήγα, έμεινα στο νησί. Έδωσα τη δεύτερη φορά, όπου πιστεύω ήταν το αποτέλεσμα της δεύτερης φοράς ότι δεν πέρασα, ήταν λόγω συσσωρευμένου άγχους και της προηγούμενης αποτυχίας σε πολλά εισαγωγικά για εμένα αποτυχία, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία και αυτή. 15.000 μόρια δεν είναι σε καμία περίπτωση λίγα, ούτε η νοσηλευτική Αθηνών είναι κάτι που πρέπει να το υποτιμήσουμε.
1: Σωστά.
2: Ωστόσο εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είχα έναν άλλο στόχο. Πέρασα χημικό Αθηνών, το οποίο και παρακολούθησα, παρακολουθούσα τα εργαστήρια, τα μαθήματα, πήρα μέρος και στις δύο εξεταστικές, τελείωσαν οι πανελλήνες και την επόμενη μέρα έδινα το πρώτο μου μάθημα στο χημικό, το οποίο πήγα και έδωσα κανονικά. Ωστόσο θεωρούσα ότι έπρεπε να τα κάνω παράλληλα και τα δύο, να είμαι και στο χημικό, να προετοιμάζομαι και για τις πανελλαδικές, με γνώμονα τη θέλησή μου να περάσω στην οδοντιατρική. Θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή, καθώς είχα στόχο αν δεν περάσω φέτος και δεν μπορέσω. Γιατί εντάξει, είναι και αρκετά οικονομικά ακριβό, θα πω, το να δίνεις πανελλήνιες. Mm-hmm. Οπότε αν αποφάσιζα τελικά να μην επιβαρύνω τους γονείς μου άλλο, ήθελα να έχω περάσει αρκετά μαθήματα στο πρώτο έτος, ώστε να καταφέρω να τελειώσω τα 4 έτη τη σχολή μου και να δώσω κατατακτήριες.
1: Ναι, που το κάνουν πολύ βέβαια.
2: Πάρα πολύ, ναι.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μου λες τώρα ότι έδωσες και μαθήματα για εξεταστική στο χημικό, που θεωρείται από τις πιο δύσκολες σχολές,
2: είναι,
1: πολλοί δεν τις τελειώνουν πραγματικά. Τι να πούμε, σημαίνει ότι ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά που πέρασες. Υπήρξε κάποια έτσι συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοιμόσουν πολύ λίγο, γιατί για να τα καταφέρεις όλα αυτά?
2: Θα σας πω. Προσωπικά δεν ήμουν ποτέ μαθήτρια που μπορούσε να διαβάζει νύχτα. Από μικρό παιδί είχα ένα πρόγραμμα, με το που τελείωνα το σχολείο διάβαζα, πιο μικρή ήθελα να έχω το απόγευμα ελεύθερο, μετά βέβαια με τα φροντιστήρια δεν είχα χρόνο απογευματινό ελεύθερο. Ωστόσο ακόμα και φέτος η προετοιμασία μου πήγαινε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο εγκεφαλός μου, οπότε δεν επιβάλλανα τον εαυτό μου. Προτιμούσα να ξυπνάω νωρίς το πρωί. Ξυπνούσα το πρωί, μπορεί να διάβαζα ανάλογα τι ώρα είχα μάθημα στη σχολή ή να έκανα κάποιο μάθημα νωρίς το πρωί. Ευτυχώς και οι καθηγητές μου κάποιοι το έκαναν αυτό για μένα. Mm-hmm. Έκανα μαθήματα 6:30-7 η ώρα το πρωί.
1: Οχο, μάλιστα.
2: Ναι. Ή διάβαζα για τις πανελλήνιες ή έκανα κάποιο μάθημα. Μετά έφευγα, πήγαινα στη σχολή μου. Γυρνώντας, έκανα τα φροντιστήριά μου και την προετοιμασία μου. Αυτό μέχρι τις 9 το βράδυ. Δεν μπορούσα να διαβάσω πιο αργά.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο στόχος βέβαια επετεύχθη
2: ναι.
1: Και με το παραπάνω. Μπορείς να πιάσεις μέχρι και την ιατρική Αθηνών, άνετα. Έχει καθόλου αλλάξει ο στόχος? Βλέπουμε πολλά παιδιά που έχουν πρώτο στόχο τη βιολογία. Όταν όμως γράψουν πολύ καλά, λέει είναι κρίμα να μην πάω στην ιατρική.
2: Θα σας πω, πιστεύω ότι σίγουρα με το γεγονός ότι περνάω ιατρική Αθηνών σε μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, δεν έχουν βγει βάσεις, με δελεάζει. Ωστόσο θεωρώ ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν κυρίως για να ευχαριστήσω τους άλλους και όχι τον εαυτό μου. Οπότε πιστεύω ότι καλό θα ήταν
1: να μην το κάνεις, βέβαια.
2: Να ακολουθήσω το δικό μου όνειρο και για το οποίο πάλεψα 3 φορές, που είναι η οδοντιατρική. Ωστόσο σίγουρα το σκέφτομαι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρω αυτή την απόφαση τελικά. Καθώς θεωρώ ότι θα το μετανιώσω και τελικά θα κάνω 10% και θα γυρίσω στην οδοντιατρική του χρόνου, οπότε γιατί να χάσω αυτό το χρόνο?
1: Όχι, δεν χρειάζεται να χάσεις άλλο χρόνο, σίγουρα. Από ό,τι γνωρίζω είναι και ο μπαμπάς οδοντίατρος.
2: Σωστά.
1: Οπότε ίσως και αυτό να ήταν ένας από τους λόγους που είχες επιλέξει από μικρή αυτό το επάγγελμα.
2: Σίγουρα και ο μπαμπάς, ότι έχω έναν άνθρωπο που μπορεί να μου δείξει κάποια πράγματα. Έχω ένα ιατρείο στο νησί έτοιμο, το οποίο μπορώ όταν το αποφασίσω και αν το αποφασίσω να έρθω να ασκήσω το επάγγελμά μου στο νησί, το οποίο μεγαλώνοντας θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα να προσφέρω στο νησί μου. Σίγουρα και ο μπαμπάς, όχι βέβαια μόνο ο μπαμπάς, ήταν μια συνειδητή απόφαση, την έχω πάρει από την Δευτέρα Λυκείου, γιατί πιο πριν αμφιταλαντευόμουν λίγο. Δεν ήμουν σίγουρη για το τι θέλω. Ωστόσο, όταν πήρα την απόφαση, κατοχυρώθηκε.
1: Έτσι. Και από ό,τι ξέρω, υποστηρικτική και η μητέρα. Και έχει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μπορούν οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά με κάθε τρόπο, ηθικά, οικονομικά κλπ. Και Εχθές μιλώντας με τον διευθυντή του σχολείου, γιατί πάντα τέτοια ημέρα παίρνω τηλέφωνο πρώτα το Γενικό Λύκειο, το οποίο πάντα έχει πολύ νωρίς το αποτέλεσμα. Ο πρώτος μαθητής, μαθήτρια 18.875, η Αλεξάνδρα Ηρίγινο, που φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα, και προσπαθούσαμε να δούμε στα άλλα μέρη εάν υπάρχουν παιδιά με μεγαλύτερη βαθμολογία. Συνήθως όταν κάνω το τηλέφωνο, και δεν το λέω για κάποιο λόγο υποτιμητικό, όταν παίρνω ράχες, έπαιρνα φούρνους κλπ, μου λέγανε μην προχωρήσετε, δεν υπάρχουν αυτές οι βαθμολογίες εδώ. Φέτος λοιπόν, καλώντας τον διευθυντή στους φούρνους, μου είπε ότι από τα παιδιά που έδωσαν φέτος δεν έχουμε, αλλά έχουμε μαθήτρια που έχει αγγίξει τις 19.000. Πραγματικά ήταν έκπληξη. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, μου είπανε από το σχολείο. Είσαι η πρώτη μαθήτρια που καταφέρνει με πείσμα να έχει αυτή τη βαθμολογία, και ήταν βέβαια και πολύ χαρούμενοι όλοι εκεί στο σχολείο και ο διευθυντής. Εγώ κατάλαβα, γνωρίζοντας το, έτσι, το τι προσπάθειες είχες κάνει. Και αυτό έχει να κάνει και με την Ικαρία και με τους φούρνους, με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή να το δουν σοβαρά και στο Υπουργείο.
2: Είναι πολύ άδικο, γιατί και εγώ στεναχωριόμουν, θεωρούσα και τις προηγούμενες δύο φορές που δεν πέτυχα το στόχο μου, λέω αν είχα μεγαλώσει την πόλη μπορεί να είχα περάσει και με την πρώτη. Θεωρούσα ότι ήταν άδικο να μην αγωνιζόμαστε επίσης όρις. Είναι πολύ άδικο και ψυχοφόρο για ένα παιδί να γνωρίζει ότι ουσιαστικά έχει μεγαλώσει σε έναν τόπο που δεν μπορεί να του προσφέρει αυτά που προσφέρει ένας άλλος τόπος στα παιδιά του. Είναι πολύ άσχημο και το λέω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί τώρα όταν λέμε ότι ένας καθηγητής χημίας που είναι εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα έρχεται τον Δεκέμβριο, δεν υπάρχουν και τα φροντιστήρια, εντάξει, παλεύεται εκεί με τα διαδικτυακά, γίνεται προσπάθεια, αλλά εντάξει, δεν είναι και το ίδιο με τις ευκαιρίες που έχει ένα παιδί σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να τα βάλεις αυτά τα παιδιά στη διαδικασία του να δίνουν πανελλαδικές ακριβώς όπως είναι ένα παιδί που είναι στην Αθήνα ή σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θα έπρεπε να υπάρχει μία πρημοδότηση τέλος πάντων για τα παιδιά των μικρών νησιών, αν μη τι άλλο.
2: Συμφωνώ.
1: Πώς θα περάσει το καλοκαίρι σου, Καλλιόπη?
2: Το νησί μου. Θα βοηθήσω τον πατέρα μου στην επιχείρησή του.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο νησί ούτως ή άλλως, και ξέρω ότι η νεολαία του νησιού πραγματικά είναι πολύ δεμένη, που είναι ένα μικρό νησί και θέλει να επιστρέφει, που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι φεύγουν και ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους οι νέοι.
2: Τα παιδιά θέλουν να επιστρέφουν, ωστόσο όταν διαλέγουν το επάγγελμά τους, τις περισσότερες φορές διαλέγουν επαγγέλματα που δεν τους επιτρέπουν να γυρίσουν στο
1: νησί. Ναι, είναι και αυτό βέβαια.
2: Δυστυχώς δεν έχει αρκετές θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς, οπότε αναγκάζονται πολλοί να μετακομίζουν σε μεγαλύτερες πόλεις.
1: Εμείς ευχόμαστε πραγματικά πάντα να πετυχαίνεις τους στόχους σου, και είμαι σίγουρη ότι θα γίνεται αυτό, γιατί φαίνεται ότι είσαι ένα παιδί με πείσμα.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θέληση. Ευχαριστώ. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρεις σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις στη ζωή σου. Να σε χαίρονται και οι γονείς σου και οι καθηγητές σου, το νησί ολόκληρο. Πρέπει να σου πω ότι... Ναι. Πρέπει να είσαι από τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει σαν Σαμιακή η ανάρτηση με τα περισσότερα like. Είναι δηλαδή περίπου στις 6.500 έχουν φτάσει.
2: Το είδα και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Πραγματικά όλη η παγκόσμια κοινότητα των φούρνων όπου υπάρχει, αλλά και άλλοι γνωστοί, μόνο και μόνο ότι βλέπουν μια μαθήτρια που πάλεψε να πετύχει το στόχο της με την τρίτη φορά... Μπράβο και τι να πω, συγχαρητήρια. Να περάσεις όμορφα, σου αξίζει να ξεκουραστείς. Και το νησί σου προσφέρεται πολύ για αυτό το σκοπό. Υπέροχο.
2: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Καλή συνέχεια, καλή σταδιοδρομία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από την Καλλιόπη Χατζηστάση. Τι όμορφη εκπομπή με τόσο νέα παιδιά που έχουν καταφέρει τόσα... Τώρα στη ηλικία των 18-20 χρονών η Καλλιόπη, γιατί κυνήγησε το όνειρό της. και μπράβο της, να κάνει αυτό που θέλει και πολύ σημαντικό ότι σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει το να γυρίσει και να προσφέρει στο νησί της. Εκεί στους Φούρνους πραγματικά η νεολαία θέλει να επιστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι είναι, περνάνε όμορφα, έχουν όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, παρά τις δυσκολίες, και παιδιά που έρχονται από τη Θήμαινα μέσα σε ένα πλοιάριο που εκείνο το μπουγάζει πάνω από 5 μπουφόρ δεν το περνάς. Τα παιδιά αυτά χωρίς τις ευκολίες που έχει ένα παιδί, ακόμα και εδώ στη Σάμο που μπροστά στους Φούρνους θεωρούμαστε ότι έχουμε πολλά περισσότερα, μπράβο που παλεύουν, που τα καταφέρνουν, επιστρέφουν στο νησί, άλλα εντάξει ανοίγουν τα φτερά τους. Είναι από τις πιο όμορφες ειδήσεις που έχουμε να μεταφέρουμε πέραν των όλων των άλλων. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά θέματα ακόμη, θα τα ακούσετε από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Εμείς ενημερώνουμε ξανά, υπενθυμίζουμε μάλλον ότι αύριο, σήμερα έχουμε μία εκδήλωση, θα τα πει στη συνέχεια στο Ιστορικό Αρχείο, υπάρχει, θα τα πει και ο Ιπποκράτης. Αύριο 8 η ώρα Σοφία Βόσου στην Πορφυριάδα Σχολή, 8.30 ώρα το Λύκειο Ελληνίδων, η εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο. Εδώ από τις 7 μέχρι τις 11.30 οι αντίκες στα αυτοκίνητα στο ύψος του ξενοδοχείου Σάμος στο τουριστικό λιμάνι. Έχει πανηγύρι την Κυριακή στο Ηραίον για Πέτρου και Παύλου. Πανηγύρι στην Καστανιά το Σάββατο. For the festivals, έτσι. Ωραία τα πανηγύρια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, να διασκεδάσουμε, ας είναι και λίγο πιο δυνατά η μουσική. Δεν χρειάζεται να κοιμηθούμε και με τις κότες. Καλοκαίρι είναι 2 μήνες, κάντε υπομονή, μην παίρνετε τηλέφωνο για καταγγελίες, αφήστε λίγο τον κόσμο να δουλέψει, γιατί ο χειμώνας θα είναι πάλι πάρα πολύ δύσκολος και πρέπει να τον βγάλουμε. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Ευρώπη.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ζήκω!
9: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
8: Εδώ.
9: Μάλιστα, διατάξτε με.
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
9: Και γιατί δεν πας εσύ?
8: Εγώ είμαι αφεντικό.
9: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
8: Ζήκω!
9: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
8: Πήγαινα που θέλει.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
12: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ, στους 99,8 στον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Με καλή διάθεση, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο, μιας και είμαστε σε καλοκαιρινό έτσι mood, όπως λέμε, με πολλές εκδηλώσεις εδώ στα νησιά μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα με όμορφες ειδήσεις, αρκετά αυτή τη βδομάδα, έτσι που είχαμε να πούμε δύσκολα έτσι πράγματα και να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις. Η καθημερινότητά μας όμως δεν είναι δυσκολή, είναι και όμορφες στιγμές, και αυτές πρέπει να τις αναδεικνύουμε και να τις λέμε για να περνάμε καλά. Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα, χρόνια πολλά στον Μακάριο που γιορτάζει Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τα είπαμε χθες και με την ψυχολόγο από το κέντρο πρόληψης Φάρος. Έχουν και τις απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα και Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Σε έναν καιρό έθριο εδώ στα νησιά μας, στους 36 βαθμούς αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου η θερμοκρασία και στο Καρλοβάσι, με βορειοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, και από ό,τι μας ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία, βέβαια δεν ξέρουμε ακόμη, δεν βλέπουμε κάτι, ίσως το απόγευμα να έχουμε για κάποιες τοπικές βροχές. Πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές, αυτό μας δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία για σήμερα από το απόγευμα και μετά. Τώρα αύριο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ και έναν καιρό έτσι αρκετά έθριο. Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά σήμερα στο 4. Η κατηγορία συνεχίζει να είναι υψηλή για τα νησιά μας. Μεγάλη προσοχή σε όλους. Το λέμε συνέχεια και θα το λέμε συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσέχουμε για να έχουμε, όπως λέμε. Να ευχηθούμε, συγχαρητήρια για τα παιδιά μας, τα οποία έτσι. Μίλησε και η Βιολέτα προηγουμένως εδώ με τις μαθήτριες που αρίστευσαν και από τους φούρνους, βέβαια, η Χατζιστάθη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Χατζιστάση. Και η Ριγίζου, πραγματικά συγχαρητήρια. Ριγινού. Ωραία. Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια, ανεξαρτήτως επιτυχίας ή όχι, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μπαίνει ένα μικρό τέλος, όπως λέμε, στην ταλαιπωρία και στο άγχος τους. Από εδώ και έπειτα γίνεται πάλι ένας μικρός αγώνας για τις σχολές και σε εκείνους που, εντάξει, είναι και λίγο απογοητευμένοι λόγω των βαθμολογιών, δεν χάνεται τίποτα, το τονίζουμε αυτό, και δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι μία απεσιοδοξία. Και η κοπέλα από τους φούρνους με την τρίτη φορά τα κατάφερε. Χρειάζεται επιμονή, πείσμα και θα τα καταφέρουμε. Δεν αξίζει, δεν χρειάζεται να υπάρχει, τέλος πάντων, αυτή η επισιοδοξία αν κάτι δεν το καταφέρνουμε με την πρώτη φορά. Και πάλι συγχαρητήρα λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Ξεκινάμε λοιπόν όμορφα την σημερινή μας ημέρα, τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει ήδη όμορφα εδώ με τις εκπομπές μας και με τα παιδιά, βέβαια, τα οποία αρίστευσαν. 22 7 30 88 80 89 6 78, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι απ' άκρης άκρης σε ολόκληρο το νησί μας, στις γειτονιές μας, στα χωριά μας. Πολλές εκδηλώσεις θα τις πούμε στη συνέχεια, όχι μόνο στην Ανατολική Σάμμο και στη Δυτική και σε χωριά. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, να δούμε πού θα πρωτοπάμε σήμερα. Και αύριο και την Κυριακή, βέβαια, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν με κάτι ευχάριστο. Ξεκινάμε με πολιτισμό και εκδηλώσεις που δίνουν ζωή στον τόπο μας. Γιατί, όπως το λέμε συνέχεια, ειδικά το καλοκαίρι, η Σάμμος γεμίζει δράσεις, συναντήσεις, μουσική και κόσμο. Διότι καλοκαίρι χωρίς πολιτισμό, χωρίς πανηγύρια, χωρίς μουσική, καλοκαίρι δεν είναι, και κυρίως στα νησιά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με τις εκδηλώσεις εδώ από την πλευρά της Ανατολικής Σάμμου. Και θα μας μιλήσει για αυτές τις εκδηλώσεις και τι έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες η Αντιδήμαρχος, υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, η κυρία Μαρία Πανουράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανουράκη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και να πούμε, όπως λέτε και εσείς, ξεκινήσατε πάρα πολύ όμορφα με τα παιδιά μας. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που μπήκανε, γιατί αξίζουν όλα συγχαρητήρια, γιατί μπήκανε σε αυτή τη μάχη, πάλεψαν, 3 χρόνια έδωσαν το είναι τους και ποτέ είναι μια μάχη. Ο πόλεμος δεν χάνεται με μια μάχη. Όσοι τα κατάφεραν, να έχουν, να πάνε εκεί που θέλουν, πραγματικά που επιθυμούν, και να έχουν μια καλή και φοιτητική ζωή. Αλλά για όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, όπως και για τους γονείς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που πράγματι ήταν δίπλα σε αυτά τα παιδιά και είχαμε αυτές τις επιδόσεις. Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πολύ σωστά τα λέτε. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στις εκδηλώσεις, διότι έχουμε πει να τα λέμε κάθε εβδομάδα, να μας ενημερώνετε έτσι λίγο για τις εκδηλώσεις και κυρίως του Σαββατοκύριακου, όπως λέμε. Τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τριήμερο μάλλον?
1: Είναι πολλές εκδηλώσεις, κύριε Χατζημανόλη. Mm-hmm. Ξεκινάμε από σήμερα, που είναι, σας έχει έρθει και ένα δελτίο τύπου για το αφιέρωμα στο περιοδικό Απόπλους, στο περιοδικό των Σαμιακών Γραμμάτων και των Τεχνών. 36 χρόνια δημιουργίας, μνήμης και προσφοράς αυτών των ανθρώπων της συγγραφικής ομάδας, πραγματικά, που δούλεψαν με όλα αυτά τα βιβλία που παρουσίασαν και από το 1990 μέχρι και σήμερα. Τιμήθηκαν και από την Ακαδημία Αθηνών και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σαν Δήμος Ανατολικής ήταν αυτό. Μία μέρα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τιμήσουμε αυτούς τους πραγματικά πνευματικά ανθρώπους του τόπου μας. Η ώρα ενάρξης είναι 8 η ώρα. Mm-hmm. Εκεί στο Ιστορικό Αρχείο θα μιλήσουν ο κύριος Γιαννούτσος και η κυρία Κατερίνα Καριώτογλου, ειδική συνεργάτης του Δημάρχου, θα συντονίζει ο κύριος Στεφανάκης, και θα υπάρχει και η υπαίθρια έκθεση με όλα τα τεύκα, θα δείτε όλα τα τεύκα, τα εξώφυλλα των τευχών όλα αυτά τα χρόνια. Μια υπέροχη εκδήλωση, το οφείλουμε στους ανθρώπους, όλοι οι Σαμιώτες. Θα απευθύνει χαιρετισμούς και οι δύο οι δήμαρχοι, γιατί θεωρούμε ότι η Σάμος είναι νέα. Ειδικά στον πολιτισμό η νέα είμαστε ένα.
0: Σωστά. Μετά, πού πάμε, τι έχουμε?
1: Τώρα πάμε το Σάββατο, έχουμε αύριο το Λύκειο Λινίδων, την ετήσια μουσικοχορευτική του εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο, 9 η ώρα. Την ίδια μέρα ο δραστήριος Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων του Παγόντα η Ομόνια έχει τη γιορτή του Κλείδωνα στην πλατεία του Παγόντα 8.30. Στην Κυριακή παραμονή Αποστόλου και Παύλου στην εκκλησία στο Ιερέον, στο Αποστόλου Παύλου, θα υπάρξει Σπερινός, και μετά ο Σύλλογος Εθελοντών Σπύρος Βεστών Ιερέων, όπως και κάθε χρόνο, θα κάνει το πανηγύριο του στο γήπεδο του Ιερέου, ποδοσφαίρου του Ιερέου. Αυτό θα είναι 9 η ώρα. Τώρα, στα πλαίσια των φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, γιατί ήδη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τις εκδηλώσεις, θα είναι η πρώτη μας ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ιρέων από την ξεναγό, την κυρία Χαρά Κατσαρού. Και στις 36, πάλι από τα Ιρέα, θα έχουμε την αφιέρωμα της μουσικής παρέας, Σάμου, σε Έλληνες συνθέτες, και αυτό θα είναι εκεί στο άγαλμα του Πυθαγόρα, στο Πυθαγόριο. Οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Την 1η Ιουλίου, να επιθυμίσουμε σε όλους ότι είναι η Πανσαμιακή ημέρα Πυθαγόριας διατροφής, είναι κάτι που θέλουμε να το καθιερώσουμε και προσπαθούμε κάθε χρόνο να το καθιερώσουμε. Θα υπάρξει ομιλία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου μας το απόγευμα της Τετάρτης, και θα γίνει για πρώτη φορά στο Βαθύ, γιατί όπως ξέρετε όλοι έχουμε τη Σύνοδο των Πριτάνεων, και στο Γιάννηνο του Πυθαγορείου που γίνονται ομιλίες για τα Ιρέα θα γίνονται διάφορες συζητήσεις των Πριτάνεων, οπότε θα γίνει εδώ στο Δήμο μας. Θα συμμετέχουμε και με κάποια στάντ και στη μέρα της μουσικής παρέας, και εδώ στο Δήμο μας τη μέρα εκείνη, αλλά και του Μουσείου Ίνου θα βγάλει κάποια προϊόντα τις μέρες αυτό στον το τριήμερο, προϊόντα της Πυθαγόριας διατροφής μαζί με το κρασάκι. Και όπου υπάρχει εκδήλωση, όπως και την 5η 2 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο, πάντα θα υπάρχει ένα τραπεζάκι να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας, γιατί οι ντόπιοι το ξέρουμε, μέρη της Πυθαγόριας διατροφής. Είναι σημαντικό να διαφημίζουμε τον Πυθαγόρα.
0: Έτσι, πολύ, πολύ σωστά όπως το είπατε. Πόσο δύσκολο, κύριε Πανουράκη, είναι σήμερα για έναν Δήμο να στηρίξει τον πολιτισμό με περιορισμένους πόρους? Και το λέμε αυτό διότι είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα ότι πραγματικά και λόγω του προϋπολογισμού που δεν είχε ψηφιστεί, που άργησε μάλλον να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, παλεύεται με περιορισμένους πόρους. Ωστόσο, βλέπουμε ότι εντάξει, γίνονται κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις.
1: Παρόλο που είναι τα χρήματα, μπορώ να πω εγώ, ικανοποιητικά, γίνονται όμως δράσεις και με τα ίδια χρήματα γίνονται τριπλάσιες εκδηλώσεις από ό,τι γίνονται τα παλιότερα χρόνια. Βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε σαν Δήμος, βάζουμε κάτι έξτρα και κάθε χρόνο βάζουμε κάτι έξτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι σκέψεις μας είναι πολλές. Τώρα θα σας ενημερώσουμε σε λίγες μέρες και για τις γιορτές κρασιού, το πρόγραμμα των γιορτών κρασιού. Πλούσιο είναι και των ιερέων το πρόγραμμα, αλλά φέτος πάμε μόνο σε τοπικές, δηλαδή χοροδίες και τοπικά σχήματα. Προσπαθούμε δυνατή να ενισχύσουμε τα τόσο σημαντικά μέλη των πολιτιστικών συλλόγων και των ανθρώπων που πραγματικά διαπρέπουν στον τόπο μας. Και αυτό σιγά σιγά θα πάρει την μορφή του, δηλαδή να ασχολούμαστε με σχήματα του τόπου μας. Μόνο θα έρθει ο Λίλαυρος που ήταν και πέρυσι, τη μέρα της, του Ύμβρασου, τη μέρα που γίνεται η πορεία στον Ύμβρασο ποταμό και στα Ιρέ και αλίμανα στις 20 στο Πυθαγόριο που θα προηγείται της πομπής. Όλα τα άλλα θα είναι σχήματα του τόπου μας.
0: Ωραία.
1: Καλά είναι να αναδεικνύονται όλοι οι άνθρωποι, γιατί
0: σίγουρα,
1: η μουσική παρέα στα πλαίσια των Ιρέων φεστιβάλ είναι και αυτή. Και οι εξεναγήσεις που γίνονται. Οι άλλες εκδηλώσεις έχουμε πολλές προγραμματίσει.
0: Θα τις πούμε στη συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολλές και πιστεύω ότι θα τις ξεχάσει ο κόσμος. Οπότε...
1: Ναι, και το πρώτο, τώρα θα σας έρθει, αν όχι σήμερα, τη Δευτέρα, και το πρόγραμμα του θα δημοσιοποιήσουμε και το πρόγραμμα του Ιουλίου.
0: Του Ιουλίου.
1: Θα τα λέμε, απλώς εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτές τις λίγες μέρες, μέχρι και την 1η Ιουλίου, και από εκεί και πέρα θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, να ενημερώνεται ο κόσμος. Αν ενδιάμεσα υπάρξει κάποια άλλη εκδήλωση, θα μιλάμε για να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί το βγάζουμε το πρόγραμμα παντού και στα site του Δήμου. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να μπουν μέσα, οπότε καλύτερα να τα λέμε, να ενημερώνεται.
0: Εννοείται,
1: γιατί πραγματικά, κύριε Χατζημανόλη, το θέλει ο κόσμος. Μπορεί να γκρινιάζουμε και
0: όλοι...
1: να λέμε τα θέλει τα θέματα.
0: Θέλει
1: να συμμετάχει. Είναι μια συμμετοχή, είναι μια κοινωνική συναναστροφή. Βλέπεις τον άνθρωπο, θα κατεβείς. Γιατί είναι.
0: Εξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα.
1: Να μην περνάει δύσκολα.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανουράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε τα καλύτερα. Υγεία σε όλους και να είμαστε πάντα καλά. Και να σμίγουμε όλοι αγαπημένοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Υπενθυμίζουμε και πάλι σήμερα, 26 του μηνός, τη μηδική εκδήλωση για το περιοδικό Απόπλους στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο, 27 του μηνός, Λύκειο Ελληνίδων, 31η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση στο Αρχείο Θέατρο Πυθαγορείου στις 9. Επίσης, Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόντα Σάμου η Ομόνια, γιορτή του Κλείδωνα στην πλατεία του Παγόντα στις 8.30 αύριο πάλι. 28 του μηνός, Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Ιρέου, πανηγύρι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ιρέον στις 9. Και επίσης, 28 του μηνός, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια με δωρεάν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ιρέου από την ξεναγό την κυρία Χαρά Κατσαρού. Στις 11 το

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε

0: σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Ζήκω!
3: Στον ύπνο σου με έβλεπες αυθεντικό. Τι θες?
2: Εδώ.
3: Μάλιστα, διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αυθεντικό.
3: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Ζήκω!
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
3: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273 092 631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
4: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
4: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα Λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπίρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: 2000 FM.
12: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
14: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ μεσημέρι Παρασκευής, 26 του μηνός Ιουνίου. Και θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις παιδικές χαρές εδώ στην πόλη της Σάμου, καθώς είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, τον κύριο Τσεσμελή. Μας είχε πει σχετικά με τις αδειοδοτήσεις ότι έπρεπε να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και έπειτα να δοθούν και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Βέβαια, όλο αυτό το θέμα έχει κάποιες δυσκολίες και μετέπειτα είναι και χρονοβόρες οι διαδικασίες. Αυτό γιατί το λέμε, διότι οι παιδικές χαρές θα έπρεπε να είναι ίσως τα πιο ξέγνιαστα σημεία της πόλης μας και χώροι παιχνιδιού, γελιού και κοινωνικοποίησης. Όταν όμως υπάρχουν θωρές, υπάρχουν ελλείψεις, ζητήματα ασφάλειας ή εγκατάλειψη, τότε η ανησυχία των γονιών είναι απολύτως δικαιολογημένη. Και εδώ μιλάμε για κάτι πολύ απλό, αλλά και για κάτι πολύ ουσιαστικό. Το δικαίωμα των παιδιών να παίζουν με ασφάλεια και είναι κάτι το οποίο το λένε οι γονείς όταν συζητάνε για αυτό το θέμα, ότι θέλουμε επιτέλους τα παιδιά μας να παίζουν με ασφάλεια. Αφορμή λοιπόν, συγγνώμη, για αυτή τη συζήτηση είναι το ψήφισμα της προοδευτικής κίνησης γυναικών Σάμου σχετικά με τις παιδικές χαρές και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της προοδευτικής κίνησης γυναικών ΣΑΜΟ, την κυρία Έφη Ευθυμιάδου, να συζητήσουμε έτσι για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Ευθυμιάδου, καλό σας μεσημέρι.
15: Καλημέρα, καλημέρα σας.
14: Τι σας οδήγησε, κυρία Ευθυμιάδου, στην έκδοση αυτού του ψηφίσματος? Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από αυτό.
15: Να δείτε, κύριε Χατζημανόλη, είναι τραγική η κατάσταση στις παιδικές χαρές. Τα έχουμε περιγράψει και στην ανακοίνωσή μας. Εικόνες εγκατάλειψης. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι χώροι δωρεάν για ψυχαγωγία των παιδιών. Και αρκούμαστε σε αυτές τις τρεις παιδικές χαρές της πόλης εδώ πέρα, που μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά κάθε μέρα, σε παιχνίδια κατάλληλα, δάπεδα κατάλληλα, χωρίς πιστοποιήσεις, και είμαστε σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο των πιστοποιήσεων και είμαστε πραγματικά στο έλεος, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάμε τα παιδιά με πόνο ψυχής εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλή. Δεν είναι ασφαλή τα παιδιά. Στη μια παιδική χαρά, μετά τις πρώτες καταγγελίες, εκεί στα γηπεδάκια του τένις, ξυλώσανε κάποια παιχνίδια κατάλληλα, μετά τις καταγγελίες των γονιών, και τα μπάζα ήταν μέσα στην παιδική χαρά. Είναι ή δεν είναι παγίδα τραυματισμού αυτό?
14: Με τον κύριο Τσισμελή που μιλήσατε, πιστεύω προχθές που έγινε η συνάντηση, χθες έγινε η συνάντηση, την Τετάρτη.
15: Την Τετάρτη.
14: Τι σας είπε ο κύριος Τσισμελής, κύριε Ευθυμιάδου?
15: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζημανόλη, παραδέχετε τις ελλείψεις, όλα αυτά δεν μας ικανοποιούν, ούτε εμάς, ούτε τους γονείς. Δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να πιέζουμε, μαζεύουμε υπογραφές. Οι ίδιοι γονείς βάζουν ζητήματα, πάρα πολλές ερωτήσεις δέχτηκε, και πραγματικά φάνηκε ότι είναι ανάγκη όχι μόνο για αυτές τις παιδικές χαρές να είναι ασφαλείς, να δημιουργηθούν και νέες. Αυτό βγήκε από την κουβέντα.
14: Πάντως και τις προηγούμενες ημέρες που είχε μιλήσει εδώ μαζί μας ο κύριος Τσισμελής, μας είχε αναφέρει ότι θα δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Ωστόσο, από εκεί και έπειτα, για να δοθεί η αδειοδότηση, είναι ένας αρκετά, θα λέγαμε, μεγάλος χρόνος. Και το ερώτημα το οποίο θέτουμε και εμείς από την πλευρά μας είναι ότι μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, δίνεται η πιστοποίηση. Μέχρι να δοθεί η απαραίτητη αδειοδότηση, ίσως χρειαστεί πάλι να ξαναγίνει παρέμβαση στις παιδικές χαρές. Οπότε, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι ένας φαύλος κύκλος.
15: Ακριβώς.
14: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα, γιατί πραγματικά και τα παιδιά πρέπει να παίζουν με ασφάλεια, γιατί δεν έχουμε κι άλλους χώρους. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όλοι οι χώροι εδώ πέρα που είναι για την αναψυχή των παιδιών, θεωρητικά, αν το πάρουμε δηλαδή από όλες τις πλευρές, είναι ακατάλληλοι. Έτσι μας παρουσιάζονται,
15: ακριβώς,
14: ας πούμε. Δηλαδή με την ευθύνη των γονιών, ας πούμε.
15: Ποτέ δεν είχαν αδειοδοτηθεί, έτσι.
14: Και ποτέ δεν είχαν αδειοδοτηθεί.
15: Το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Οπότε πηγαίνουμε τα παιδιά μας με δική μας ευθύνη.
14: Με δική σας ευθύνη.
15: Έτσι. Αυτό που σας προανέφερα είναι ένας φαύλος κύκλος χαρτούρας, γραφειοκρατίας κλπ. Εμείς θέλουμε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή. Εμείς αυτό ζητάμε. Εμείς οι γονείς. Αυτό ζητάμε. Να μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας με ασφάλεια. Αυτό είναι το μόνο. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία της γραφειοκρατίας και των υποσχέσεων. Θέλουμε άμεσα. Άμεσα να γίνουν όλες οι ενέργειες. Ούτε 21 μήνες, ούτε τίποτα. Άμεσα παίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν άλλοι χώροι? Ας μας απαντήσουν. Υπάρχουν άλλοι χώροι να πάμε τα παιδιά μας ασφαλείς?
14: Πού κατέληξε η συζήτηση, κυρία Ευθυμιάδου?
15: Κατέληξε στη συνέχιση του αγώνα που δίνουμε για να λυθεί το ζήτημα επιτέλους, γιατί κρατάει πολλά χρόνια. Γιατί δεν δόθηκε κάποιος συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας? Αόριστα όλα. Θα συνεχίσουμε, μαζεύουμε υπογραφές των γονέων και σύντομα θα καλεστούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε το θέμα αυτό να γίνει πραγματικά πρώτο.
14: Δυστυχώς, πραγματικά ακούμε για πολλά ζητήματα, για πολλά ζητήματα της καθημερινότητάς μας, ακούμε τη λέξη γραφειοκρατία. Αυτό το γρανάζι της γραφειοκρατίας πραγματικά μας καθυστερεί, μας βάζει φρένο σε πάρα πολλά.
15: Ναι.
14: Ειλικρινά.
15: Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όμως όλα στη
14: συμφωνούμε
15: γραφειοκρατία.
14: Σε αυτό. Έχετε
15: απόλυτο
14: δίκιο.
15: Αν υπάρχει θέληση,
14: βεβαίως.
15: Μπορούν να ξεπεραστούν πραγματικά αυτά τα εμπόδια. Αρκεί να βάλουμε προτεραιότητα το παιδί και τις ανάγκες του παιδιού.
14: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες και να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες με τον οποιοδήποτε τρόπο.
15: Είναι αναγκαίο.
14: Οπότε, έχετε βγάλει ένα ψήφισμα λοιπόν, μαζεύετε υπογραφές. Και μετέπειτα θα κατατεθεί κάπου αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα. Θα πάτε, είπατε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας είπατε προηγουμένως, έτσι.
15: Ευελπιστούμε, ναι, να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παραστούμε εμείς οι γονείς, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να πιέσουμε. Μόνο εμείς οι γονείς για να προχωρήσει κάτι. Πρέπει οι γονείς να οργανωθούν. Μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Εμείς αυτό λέμε.
14: Βλέπω υπάρχει στήριξη και από διάφορους έτσι συλλόγους και από υπήρχε συμμετοχή γονέων στη συγκεκριμένη έτσι...
15: Υπήρχε και αυτό ήταν το ευχάριστο.
14: Μάλιστα, ωραία.
15: Υπήρχε.
14: Τι να πω, πραγματικά να βρεθεί λύση, ειλικρινά, γιατί τα παιδιά μας, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά, δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι, αλλά και αυτοί οι χώροι είναι με την αποκλειστικά, δηλαδή με δική σας ευθύνη, με την ευθύνη των γονέων παίζουν τα παιδιά εκεί.
15: Ναι, ναι.
14: Ευχόμαστε να βρεθεί γρήγορα λύση και να μας πείτε κάτι ευχάριστο κι εσείς και φυσικά οι αρμόδιοι.
15: Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
14: Αυτά λοιπόν και με τις παιδικές χαρές και κυρίως όταν μιλάμε για χώρους που παίζουν τα παιδιά μας και οι οποίοι χώροι δεν έχουν τις απαραίτητες πιστοποίησεις. Βέβαια, ακούμε και τις δύο πλευρές. Πάντα αυτό, έτσι. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Τσεσμελής, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έχει αρμοδιότητα έτσι στις περισσότερες παιδικές χαρές λόγω των χώρων που βρίσκονται εκεί, μας έχει πει ότι θα δοθούν οι απαραίτητες πιστοποίησεις. Μετέπειτα, ο φάκελος πρέπει να ετοιμαστεί να πάει στο αρμόδιο, στην αρμόδια υπηρεσία να δοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Αυτό όμως έχει μία χρονοβόρα διαδικασία. Χάνουμε χρόνο λόγω της γραφειοκρατίας. Όμως, αν ακούσουμε και την πλευρά των γονέων που έχουν απόλυτο δίκιο, δεν μπορούμε να κολλάμε συνέχεια στην λέξη γραφειοκρατία και να μην προχωρούν κάποια πράγματα. Οι γονείς και τα παιδιά ζητούν ασφαλείς χώρους για να παίζουν τα παιδιά τους. Θα το βλέπουμε το θέμα. Πραγματικά, έχουν τώρα προχωρήσει σε κάποιο ψήφισμα, μαζεύουν υπογραφές οι άνθρωποι και θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς. Αυτό μας λένε. Το κυριότερο. Και πρέπει να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για να παίζουν τα παιδιά τους με ασφάλεια. Βάζουμε μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στις εκδηλώσεις μας. Επιστρέφουμε και πάλι στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας να κλείσουμε με κάτι όμορφο, με κάτι καλό. Μιλάμε για την 31η συνάντηση του Λυκείου Ελληνίδων που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Περπυράκη από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Σάμου. Να της ευχηθούμε καλό μεσημέρι, κυρία Περπυράκη.
16: Καλό μεσημέρι.
14: Τι σηματοδοτεί, κυρία Περπυράκη, αυτή η 31η συνάντηση και ποιο είναι το φετινό μήνυμα, έτσι να ξεκινήσουμε?
16: Φέτος, μετά από πολλά χρόνια που θέλαμε, προσπαθούσαμε να το κάνουμε, θέλαμε να ασχοληθούμε με την Μικρά Ασία, με τα παράλια της Μικράς Ασίας, το πλαίσιο όμως της ένταξης, της αποκατάστασης στον ελλαδικό χώρο, πώς αυτό σηματοδότησε και στην τελική μέσα από κάτι πάρα πολύ άσχημο, πώς πήγε την Ελλάδα μπροστά. Αυτό ήταν το γενικό πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας. Τη Μικρά Ασία την αγαπάμε πολύ, τα παράλια ακόμα περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί η Μικρά Ασία είναι άπειρα τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι μουσικές είναι τόσο διαφορετικές και επιλέξαμε να πάμε σε αυτό που είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό και στο δικό μας άκουσμα, γιατί η ενδοχώρα του νησιού μας είναι η Ιωνία.
14: Τι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αύριο?
16: Αύριο λοιπόν θα παρουσιάσουμε οι χορευτικές ομάδες και η Ευμέλεια, το καινούριο μουσικό και οργανικό σχήμα του Λυκείου Ελληνίδων. Θα παρουσιάσουμε χορούς και τραγούδια από την Ιωνία, τη Μάκρη, την Αιωλίδα και τη θάλασσα του Μαρμαρά. Παράλληλα θα γίνουν μέσω αφηγήσεων και θεατρικών δρόμενων μικρών μία παρουσίαση όπως προκύπτει από μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε διατριβές και στα αρχεία από πρόσφυγες από αυτές τις περιοχές, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν στην Εύβοια, στην Ερυθρέα της Αττικής, την Σάμο, τα κύρια της Δράμας. Και έτσι στη Σάμο έχουμε αφιερώσει λίγο παραπάνω με αυθεντικές μαρτυρίες, γιατί είχαμε τη μεγάλη τιμή ο κύριος Λάνδρου να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές του καταγραφές που είχε κάνει το 1992 ο πρόσφυγες πρώτης γενιάς και τις έχει δημοσιεύσει βέβαια στον Απόπλου. Και θα παρουσιάσουμε και ένα κομμάτι από τη δουλειά που έχει κάνει ο χοροδιδάσκαλός μας ο Δημήτρης ο Κουσκούσης σε μια ερευνητική δουλειά που κάνει καταγραφών από βιωματικούς μεγάλων ηλικιών χορευτές έστω και σήμερα, την οποία την έχει σχεδόν ολοκληρώσει, ενώ γίνεται διεξήχθη με την αρρωγή του Λυκείου των Ελληνίδων, και θα παρουσιάσουμε το Συρτό Πολίτικο.
14: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία όσοι παρευρεθούν εκεί να πραγματικά να παρακολουθήσουν μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Να μας υπενθυμίσετε λίγο την ώρα και την τοποθεσία που θα γίνει.
16: Είναι στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, 9 η ώρα. Για να μην φοβηθεί ο κόσμος, επειδή εμείς είχαμε πρόβα και χθες, παρότι το βαθύ και το Πυθαγόριο έβραζε, στο Αρχαίο Θέατρο φύσαγε ένα πάρα πολύ ευχάριστο αεράκι. Μπήκαν και ζακετούλες.
14: Ωραίο, σημαντικό αυτό που λέτε.
16: Φυσικά, οι αρχαίοι δεν ήταν ανόητοι, ξέρανε πολύ καλά που χτίζανε. Οπότε μην το φοβηθεί ο κόσμος από την πλευρά της ζέστης. Είναι μια παράσταση διάρκειας 2 ώρων. Ξεκινάμε στις 9. Η οικονομική ενίσχυση συμμετοχής είναι για τους ενήλικες 10 ευρώ, 5 ευρώ το μαθητικό και φυσικά τα παιδιά μέχρι 12 ετών είναι είσοδο δωρεάν. Η ορχήστρα που θα μας συνοδεύσει, εκτός από το οργανικό σχήμα της Ευμέλειας, η ορχήστρα που θα μας συνοδεύσει είναι τρεις εξαίρετοι μουσικοί. Οι κυρίες Μαρία Πλουμή, Αθηνά Σκάκη και Βένια Αργυρίου, με τις οποίες έχουμε ξανασυνεργαστεί και έχουμε μείνει ενθουσιασμένοι. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο.
14: Ναι.
16: Εμείς μένουμε πιστοί στο ραδιοφόρο. Τέλη του ημώνη πάντα κλείνουμε τη χρονιά με την ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση.
14: Ωραία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Περπυράκη.
16: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
14: Να είστε καλά.
16: Περιμένουμε.
14: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Καλημέρα. Γεια σας.
14: Αυτά λοιπόν από το Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Σάμου. Πάρτε χαρτί και μολυβί και σημειώστε πραγματικά τις εκδηλώσεις των επόμενων 2 ημερών, που είναι αρκετές. Να, εδώ ο Δημήτρης ήδη έχει πάρει χαρτί και μολύβι και σημειώνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να πούμε, 26 του μηνός, Δήμος Ανατολικής Σάμου, τη μητική εκδήλωση για το περιοδικό Απόπλους στο Ιστορικό Αρχείο, σήμερα 7.30 το απόγευμα. Αύριο, Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Σάμου, ακούσατε την κυρία Περπυράκη, 31η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στις 9 η ώρα. Επίσης, αύριο, ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα Σάμου η Ομόνια, με γιορτή του Κλείδωνα στην πλατεία του Παγόνδα στις 8.30 το βράδυ. Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Αύριο, στις 28. Ζητώ συγγνώμη, 28 του μηνός, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια με δωρεάν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ιρέου από την Ξεναγό Χαρά Κατσαρού. Η τιμή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο δεν περιλαμβάνεται, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί. Επίσης, έχουμε τα αυτοκίνητα Αντίκες που από αύριο το απόγευμα θα είναι παραταγμένα απέναντι από το ξενοδοχείο Σάμος. Μέχρι αργά το βράδυ, από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μπορείτε, πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, να φωτογραφηθείτε εκεί και, και λοιπά, να κάνετε έτσι μια όμορφη βόλτα με μοναδικά αυτοκίνητα έτσι παλαιού τύπου. Πάμε από την πλευρά της Δυτικής Σάμου. 27 του μηνός έχουμε τη συναυλία της Σοφίας Βόσου. Ακούσατε και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη την γνωστή τραγουδίστρια. Μας τα είπε εδώ. Μαζί της θα είναι ο Πάνος Νάκος. Και εμείς από την πλευρά μας θα κληρώσουμε σε λίγο εδώ 5 διπλές προσκλήσεις. Για όσους έχουν επικοινωνήσει, προλαβαίνετε ακόμη στα τελευταία 2 λεπτά της εκπομπής μας να επικοινωνήσετε στο 8880 και στο 89678, έτσι ώστε να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις τις οποίες προσφέρουμε εδώ από τον σταθμό μας. Για την συναυλία της Σοφίας Βόσου, όπως είπαμε, αύριο το βράδυ στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση, στις 9, στις 9 η ώρα. Λοιπόν, επίσης, στις 9 μου γράφουν εδώ, 8 η ώρα, 8 η ώρα. Λοιπόν, επειδή γράφουν στις εκδηλώσεις εδώ από τον Δήμο, στις 9, είναι 8 η ώρα λοιπόν η συναυλία της Σοφίας Βόσου, τονίζουμε και πάλι για να μην γίνει κάποιο λάθος. Επίσης, το Σάββατο έχουμε τον ετήσιο χορό του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Καστανιάς, στην πλατεία της Καστανιάς, στις 9 η ώρα το βράδυ. Γιορτή του Κλείδωνα και το Σάββατο στις 27 του μηνός, γιορτή του Κλείδωνα με την ορχήστρα του Νίκου Καμίτσι από τον Εξοραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Όρμου Μαραθοκάμπου στον Όρμο στις 9 η ώρα το βράδυ. Επίσης, Κυριακή 28 Ιουνίου, ετήσια χορευτική εκδήλωση ενηλίκων από τον Αθλητικό και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιωνικός στον αύλιο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβαση στις 9 η ώρα. Πολλές εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στην Δυτική Σάμμο, λοιπόν. Να δούμε πού θα πάμε και πού θα προλάβουμε μάλλον να πάμε. Πρέπει να διακτηνιστούμε από την Ανατολική στη Δυτική Σάμμο και να παρευρεθούμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι λιγάκι δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ωστόσο είναι αξιόλογες και πολύ όμορφες εκδηλώσεις και από την πλευρά της Ανατολικής και από την πλευρά της Δυτικής Σάμμου και να στηρίζουμε και τα χωριά μας, έτσι. Το κυριότερο, να στηρίζουμε και τις περιοχές τις οποίες να μην τις θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι και μόνο πότε είναι οι εκδηλώσεις, να τις θυμόμαστε και άλλες μέρες. Προλαβαίνουμε να κάνουμε την κλήρωση, έχουμε ακόμα τηλέφωνα, έχουμε ακόμα εδώ πέρα από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τις κληρώσεις για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Σοφίας Βόσου, με την υποστήριξη βέβαια του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις και, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τις πούμε για να μην τις ξεχάσουμε, θα τις πούμε από την ερχόμενη Δευτέρα. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα εδώ στα νησιά μας. Καλό μεσημέρι λοιπόν και ένα καλό απόγευμα σε όλες και όλους, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12, σε επανάληψη εκπομπές μας, 6 ώρα η Βιολέτα Τρυπόδη, 8 η ώρα εμείς εδώ, 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδος Ευβαλή, πλούσιο το πρόγραμμα σε μουσική και σε ενημέρωση εδώ μέσα από τους 99,8 και τον 2000. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχει, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
8: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
9: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
8: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία.
6: Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Τι βλέπω? βλέπω, εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
28: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε.
28: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
31: 2000 FM.
32: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος μίλησε σήμερα στον 2000 FM σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο και τις διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, από τις 7 Ιουλίου και μετά οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023. Ο κ. Μάγκος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, εξηγώντας πως αυτή οφείλεται κυρίως στα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 11η φάση εφαρμογής του μέτρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ετούσες επιχειρήσεις αυξήθηκαν από 11.000 σε 18. Όπως εξήγησε κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν επιχειρήσεις που είτε δεν υπεβάλλαν σωστά τα δικαιολογητικά, είτε προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις με στόχο να επωφεληθούν αθέμητα από το σύστημα. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα, η διαδικασία πληρωμών προχωρά κανονικά. Σε ανακοίνωση σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, προχώρησε ο βουλευτής Χίου και υπεύθυνος θεμάτων ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως ούτε το μεταφορικό ισοδύναμο άντεξε η κυβέρνηση να διαχειριστεί με διαφάνεια και ευθύνη, υποκύπτοντας στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει και σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο χρήμα για ψηφοθυρία. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρει επίσης πως το μεταφορικό ισοδύναμο υιοθετήθηκε προκειμένου να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος μεταφοράς επιβατών, καυσίμων και εμπορευμάτων. Τις πληρωμές τις κάνει η Γενική Γραμματεία Γεωκινησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κύριος Μιχαηλίδης, όπως αναφέρει, εντόπισε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ανακαλεί σωριδών με αποφάσεις του χρηματοδοτήσεις που το ίδιο έδωσε σε νησιωτικές επιχειρήσεις το 2023, αιτιολογώντας αυτές ως δημοσιονομική διόρθωση έντοκης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης. Ο κύριος Μιχαηλίδης επίσης τονίζει πως το συνολικό ποσό που έδωσε ως υπεύθυνη διαχειριστική αρχή Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 804 επιχειρήσεις που ούτε προσκόμισαν αποδεικτικά έγγραφα ούτε υπέβαλαν αντιρρήσεις επί του αποτελέσματος του ελέγχου τους και από τις οποίες απαιτείται η έντοκη επιστροφή του ανέρχεται σε 4.147.023,16 ευρώ και προφανώς τα χρήματα καταβλήθηκαν δίχως τα απαιτούμενα παραστατικά. Σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας, καθώς και για τη διαδικασία της διαπεριφοράς ψήφισης που αφορούσε τη διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, μίλησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου στον 2000. Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Σάμου, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από το ζήτημα. Όπως εξήγησε, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να κατατεθούν προτάσεις και εισηγήσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση προς αξιολόγηση είτε από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση είτε από την Ελλάσσονα. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως η Δημοτική Αρχή δεν είναι αντίθετη στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούν όχληση ή επιβάρυνση στο νησί. Αναφερόμενος στην συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάρτιο, υπογράμμισε ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι απολύτως οριστικοποιημένο. Παράλληλα, επισήμανε πως η Σάμος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω, ωστόσο θα μπορούσε να εξεταστεί μια ήπια μορφή ανάπτυξης. Ζητήματα διαχείρισης των σωρών αγνώστων νεκρών στη Σάμο θέτει δημόσια ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Χούλης, αναφερόμενος σε υπόθεση που αφορά γυναίκα γνώστων στοιχείων, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη του 2023 στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής κοντά σε μοναστήρι στο νησί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μετά την ανέβρεση της σωρού έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης με την κόρη της να εντοπίζεται στο Βέλγιο, η οποία φέρεται να δήλωσε αδυναμία κάλυψης των εξόδων ταφής και ζήτησε την ταφή της στη Σάμο. Όπως υποστηρίζει, η σωρός παραμένει μέχρι στιγμής στο νεκροτομείο μαζί με άλλες σωρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή δεν έχουν παραλυθεί από συγγενείς. Ο ίδιος κάνει λόγο για συνολικά περίπου 10 ακόμη περιπτώσεις νεκρών που, όπως αναφέρει, έχουν καταλήξει στο ιατροδικαστικό ή νοσοκομιακό χώρο του νησιού, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία ταφής τους, επικαλούμενος προβλήματα διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και έλλειψη διαθέσιμων χώρων ταφής. Ο κ. Χούλης αναφέρει επίσης ότι παρά τις κατά καιρούς επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους δύο δήμους του νησιού, δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα τόσο ως προς την κάλυψη των εξόδων, όσο και ως προς την εξέβρεση χώρου ταφής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, το δικηγόρος θέτει και ζητήματα ηθικής και κοινωνικής διάστασης της διαχείρισης των νεκρών, συγκρίνοντας την κατάσταση με ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές, στον σεβασμό προς τους νεκρούς, ενώ απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου να προχωρήσουν σε λύση ακόμη και με ιδιωτική κάλυψη των εξόδων, όπως σημειώνει. Σημαντική συνάντηση με την αρμόδια Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη και για ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, ώστε μετά και την σύσταση του οργανισμού που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Υπουργός εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι εδώ και 7,5 χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Άμμου. Γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, έχει δημιουργήσει σημαντικά κενά στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάλει προσπάθειες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. Για την αυξημένη δραστηριότητα της ελληνικής ομάδας διάσωσης Άμμου μίλησε στον 2000 FM ο επικεφαλής του παραρτήματος Δημήτρης Καλατζής, αναφερόμενος στα περιστατικά στα οποία η ομάδα κλήθηκε να συνδράμει από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Όπως σημείωσε, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος δεν ξεκίνησε ομαλά, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά συμβάντα που απαιτούν την παρέμβαση της ομάδας διάσωσης. Ο κ. Καλατζής τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη κατανόησης του βαθμού επικινδυνότητας σε δραστηριότητες στη φύση και σε δύσβατες περιοχές, επισημένοντας ότι συχνά οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ελληνικής ομάδας διάσωσης ΣΑΜΟ επανέλαβε ότι το βασικό ζήτημα είναι η επικινδυνότητα και η ανάγκη υπεύθυνης συμπεριφοράς από όσους δραστηριοποιούνται σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM.
1: Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι είχε δίπλα τη την κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι το μεάρχης δικαιοσύνης, ναι. Την κυρία Λαλιώτου που είναι το μεάρχης παιδείας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη που είναι στο οικονομικών και ανάπτυξης, τον κύριο Δρίτσα που είναι στο υγείας και τον κύριο Τεμπονέρα που είναι στο εργασίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει, έχει ένα συμβολισμό δηλαδή η χωροθέτηση, να δείξει τα θέματα με τα οποία αξιολογεί ως πρωτεύοντα και με τα οποία θα ασχοληθεί καταρχήν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης επαφής που είχε στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματός του.
3: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ούτε το αγνοεί. Σας βεβαίω ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση.
4: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο.
3: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Οι στιγμές είναι οριακές και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε.
4: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές. Αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από μας να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου με μια φράση που του άρεσε να λέει ο Ηλίας Ηλίου, ο αείμνηστος Ηλίας Ηλίου, ότι ο δρόμος της αριστεράς είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδες. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Θέλω να το πω διότι θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν θα είναι λεωφόρος και στρομπίνι με ροδοπέταλα ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε. Διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό θέλω να πω, στις πεπονόφλουδες που θα μας πετάνε.
2: Και αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, ανασύνταξης της Χαριλάου Τρικούπη. Μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κύμα των δημοσκοπήσεων και τις χαμηλές τις που καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη. Θέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κάνει τα εξής. Πρώτον, να ενισχύσει την προγραμματική του φαρέτρα με έμφαση σε ζητήματα αέρια όπως

0: τον κύριο Τσίπρα, βάζοντάς τον στο ίδιο κάδρο των φθηνών με τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, στο θέμα της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη φυσικά οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα συνέβησαν στην Καλλιθέα. Σήμερα βρέθηκαν στον ανακριτή 7 από τους κατηγορούμενους, στους οποίους μάλιστα αποδόθηκαν βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα τώρα με τον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας λέει λοιπόν ότι εκεί πρόκειται για ανθρωποκτονία με δόλο και εκφράζει την εκτίμηση ότι πίσω τώρα από αυτή την δολοφονία υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, όπως ανέφερες και εσύ. Οι 7 πρώτοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί, καθότι η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως των δικαστικών αρχών.
3: 2000 FM.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
5: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
4: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
5: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
4: Σε 2 βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
2: Πολύ την όλη η κατάσταση.
1: Ναι, αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα του εισαγγελέα. Τώρα, Σπύρο, επειδή χθες μας συγκλώνησες λίγο με την περιγραφή σου, λέγοντάς μας ότι δεν είχε αναζητηθεί το παλικάρι αυτό. Σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, η οικογένειά του έμαθε τι συνέβη, σωστά?
2: Είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Είναι μια οικογένεια η οποία ζει χωριστά στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Μάλιστα, ο πατέρας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν είχε γνώση για το περιστατικό μέχρι και αρκετές ώρες μετά όσα συνέβησαν στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Όταν ενημερώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα, είχε να δει και αρκετό χρονικό διάστημα το παιδί του. Ναι. Την ίδια στιγμή είχαν προκύψει κάποιες προφορίες οι οποίες ήθελαν την μητέρα να αναζητούσε αργά το βράδυ μετά το επεισόδιο το παιδί της. Υπήρχε μια πληροφορία ότι έψαχνε τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ.
1: Εν τω μεταξύ, Σπύρο, είναι συγκλονισμένοι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι γονείς των κατηγορουμένων τώρα της υπόθεσης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκφράζουν έτσι και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις. Προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
2: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια. Mm. Είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι
1: αυτό
2: τόσο
1: είναι.
2: Από τις προφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, ναι, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί και αυτό κατέληξε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr τι συμβαίνει εκεί στην Βενεζουέλα.

0: Έχουμε ένα σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Αγγέλαδου και τα σωστικά συνεργεία φυσικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δραματικές ώρες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ώρα 0. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4.300 τραυματίες. Τις πληγές της λοιπόν εξακολουθεί να μετρά η συγκεκριμένη χώρα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τα ερείπια να αποτυπώνουν μια διανόητη καταστροφή σε μια χώρα που μαζεύει τα απομεινάρια μιας πολιτικής κρίσης και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Χιλιάδες διανυκτέρευσαν στους δρόμους μετά την καταστροφή, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμια στο Καράκας. Η Τετάρτη 24 Ιουνίου έχει τη δική της σημειολογία, θα περάσει στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Βενεζουέλας. Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών.
0: Θυμίζουμε που ήταν ημέρα αργίας
1: για τη χώρα, ναι.
0: Έτσι 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το διπλό, το δίδυμο χτύπημα του Εγκέλαδου. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να περισσώσουν τους δικούς τους ανθρώπους που ακούγονται οι φωνές κάτω από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Είναι δραματικές οι ώρες και εκφράζονται εκτιμήσεις και φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 39 δευτερόλεπτα μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Πρόκειται λοιπόν για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησε στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Σε αυτή την τραγική για τη Βενεζουέλα συγκυρία έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την διπλωματία των φυσικών καταστροφών, ειδικότερα τη στήριξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ύστερα από μια τεταμένη περίοδο μέχρι την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την ηγεσία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στρατιωτικά μέσα και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, προσφέρουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την διάσωση των επιζώντων και την ίδια στιγμή η οργάνωση Oxfam ειδοποιεί ότι η καταστροφή ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων κατοίκων της Βενεζουέλας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Και να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, με το ζήτημα αυτό του καύσωνα, να πούμε
0: πριν πάμε στον καύσωνα, Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία. Να λέει ο Κοπέρνικος ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
2: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς. Όμως οι δύο αυτοί σεισμοί, των 7,2 και 7,5 βαθμών, ήταν τεράστιοι σεισμοί, συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός των άλλων ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια. Και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
0: Τώρα σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Έχουμε δυστυχώς νέους θανάτους. Χωρίς ρεύμα είναι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και έχουμε φυσικά παράταση του κόκκινου συναγερμού, Ελισάβετ.
1: Όπως λέμε, παράταση του κόκκινου συναγερμού, καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τίτλη που βλέπουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 50 βαθμοί Κελσίου μέχρι και 50 βαθμοί Κελσίου στο έδαφος, κλειστά σχολεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες και εκτός και φόβοι για νεκρούς. Εκτός από όλα αυτά που επισημάνομαι, η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Όπως είπαμε, σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη. Βέβαια, το πιο σημαντικό και εστιάζουμε τώρα εκεί είναι ο φωνικός καύσωνας και το πώς πλήττει τη Γαλλία εκτός από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, αξίζει.
0: Έχουμε επίσης περισσότερους 55 πνιγμούς μέχρι στιγμής.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι ζήτημα. Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμών στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Περισσότεροι από 51 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητήσουν δροσιά, πηγαίνοντας για κολύμπη μεταξύ άλλων σε επικίνδυνα σημεία ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνεται. Την ίδια ώρα είναι σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή.
0: Εν τω μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια, ακριβώς διότι η χώρα αυτή δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοιες θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι. Έτσι. Φανταστείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία να έχει 37-38 βαθμούς Κελσίου, μια χώρα που ακόμα και τους θερινούς μήνες το ανώτερο που έφτανε ήταν γύρω στους 26 βαθμούς.
1: Ακριβώς, πόσο μάλλον τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε έτσι, είναι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι γνωστός ο Μέγα Μπλοκ. Ευθύνεται για το κύμα ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το Μέγα Μπλοκ επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες υψηλές για αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
3: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα, στην οποία έχουν εμπλακεί 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Υπάρχουν και τραυματίες, αυτό λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, και μάλιστα έχουν σπεύσει εκεί ήδη 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν παραλάβει τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι πατάει γκάζι στις επενδύσεις ο Άκτορ με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, ανακοινώθηκε χθες η διπλή κίνηση, γιατί έχουμε μια ομολογιακή έκπτωση 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα συνοδευτεί με μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ και τα δύο μαζί αθροίζουν περίπου το ποσό που ανέφερε σε 1 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κ. Εξάρχου στην ενημερωτική εκδήλωση που είχε με δημοσιογράφους και το επανέλαβε και σήμερα, ενημερώνοντας τους αναλυτές των χρηματιστηριακών οίκων, ότι και οι δύο εκδόσεις είναι καλυμμένες από μεγάλους ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους, κάτι το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει το χρηματοοικονομικό σύστημα στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας και λειτουργεί και ως εχέγγυο για την προσέλκυση ισχυρών ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι ζητούμενο για τον όμιλο, το να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη μετοχική του βάση. Πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισέλθουν στον μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου Άκτορ τουλάχιστον 2 ηχηρά ξένα ονόματα, ξένα μεγάλα θεσμικά funds, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται πλήρως η εμπιστοσύνη και των υφιστάμενων βασικών μετόχων, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, θα βάλουν στην αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα, όπως εξήγησε ο κύριος Εξάρχου, θα χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται στον όμιλο Actor από έναν όμιλο που ήταν κυρίως εστιασμένος στις κατασκευές, σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με πάρα πολύ ισχυρή παρουσία σε τρεις πυλώνες, σε ενέργεια, σε παραχωρήσεις, κατασκευές και στο LNG, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σκέλος του LNG, μάλιστα, δεν έχει απλά επιχειρηματικό πρόσημο, αλλά έχει και εθνικό. Στο μέτρο που μιλάμε για την προμήθεια αμερικανικού LNG, τις συμφωνίες αυτές και την ευρύτερη αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου, οι οποίες μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν και με τα ποσά από αυτή την αύξηση, αλλά κυρίως μπαίνει πλέον στο τραπέζι, το είπε επίσημα ο κύριος Εξάρχου χθες, το είχε υπονοήσει και την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη συνέντευξη που είχε κάνει τον κύριο Ξηφαρά. Μπαίνει πλέον στο τραπέζι και το θέμα ενός δεύτερου τερματικού LNG στην Ελλάδα, ενός δεύτερου φεσαριού. Θα έχει συμμετοχή σε αυτό όμιλος Άκτορ, όπως μας είπε. Θα έχουμε ανακοινώσεις επ' αυτού το αμέσως επόμενο διάστημα, Μέρη.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε από τον κύριο Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχει μια ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών διασυνδέσεων για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4: Σωστά. Το βασικό θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι η έγκριση του ευρωπαϊκού πακέτου για τα δίκτυα, ενός ευρύτερης πρωτοβουλίας που έχει προτείνει η Κομισιόν, η οποία μάλιστα έχει έντονο ελληνικό πρόσημο, γιατί αυτή η συζήτηση, να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε το 2023 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτοί πρώτοι έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης των διασυνδέσεων σε όλη την Ευρώπη, το να έχουμε πιο πολύ χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα δίκτυα, το να υπάρχει κεντρικό σχεδιασμός και να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο συζητείται και υπάρχουν και εκφράζονται σοβαρές ελπίδες ότι θα εγκριθεί. Θα έχουμε σε πρώτη φάση, αν όλα πάνε καλά, την πολιτική συμφωνία των 27 που θα έχουν μια ενιαία θέση, ώστε να προσέλθουν μετά τις διαπραγματεύσεις γι' αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως δήλωσε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου, ανέδειξε ακριβώς τη σημασία αυτής της συνεδρίασης, γιατί όπως είπε, έρθει επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει, όπως είπες και εσύ, να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 αγορές ξεχωριστές. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να πούμε, διότι το θέμα των περιορισμένων διασυνδέσεων που έχει η ελληνική αγορά, που έχει μικρές διασυνδέσεις σε σχέση με άλλες περιοχές κεντρικής Ευρώπης, ήταν και ένας από τους παράγοντες όπου τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των χοντρεμπορικών τιμών, οι οποίες στη συνέχεια μετακυλίονταν στη Βιλιανική. Δεν είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από τα σοκ τιμών που είχαμε το καλοκαίρι του 2024 και το χειμώνα που ακολούθησε. Οπότε, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα και τη συνεχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει ακριβώς να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπε, για να ολοκληρώσω, Έρη, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις συνδέσεις και επενθύμησε μάλιστα ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, του Εθνικού Διαχειριστή της Ελλάδας, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα επιτρέψει ακριβώς την ολοκλήρωση μια σειρά πολύ σημαντικών διασυνδέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια έμπρακτη εφαρμογή στην Ελλάδα, στην πράξη αυτή τη ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
5: Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
0: Πακέτο 7 παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την στήριξη των επαγγελματικών ελιών που πλήττονται πραγματικά, διότι τα δίχτυα τους φαγώνονται από τον λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή που δίνει το Υπουργείο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και φυσικά προβλέπεται να ενισχυθούν οι αλλοίες και με με το πετρέλαιό τους, με την τιμή του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιοχές. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, όπου εκεί, όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τη δήλωση ο κύριος Νίκος Εσπετάκης Αλιέας από την Χερσόνησο της Κρήτης, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξεκινάμε πλέον την πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή. Προς τους επαγγελματίες του ξεκαθαρίζουμε αλιείς έως 5,33 ευρώ το κιλό. Μια πιλωτική δράση, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Πάμε λοιπόν με αυτά τα βήματα στις περιοχές τις συγκεκριμένες που υπάρχει πραγματικά επιστημονικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει μεγάλος αριθμός του συγκεκριμένου ψαριού, του λαγοκέφαλου, και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε σε ευρύτερη εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης.
2: Η ιστορία είναι ότι για να γίνει κάτι από τους αγίες, να τους αγιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει κίνητρα να πάρουμε εργαλεία καινούργια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ η Κρήτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω. Δεν ξέρω αν έχει πάει. Έχω ακούσει ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει Νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, αφορά 40.000 παχύσαρκους. 30 Ιουνίου λήγει το πρόγραμμα αυτό, αλλά υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, να συνεχιστεί και να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι από εκείνες τις φορές που σπάνε τα τηλέφωνα για να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί με τη δωρεά χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, τα οποία είναι πανάκριβα και δίνονται δωρεάν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όμως το προλαμβάνω ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους 40.000 περίπου κατοίκους της χώρας μας, συνανθρώπους μας, να συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους για την παχυσαρκία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι με εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, το προλαμβάνω.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι προκαλεί σοκ το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, στο οποίο ένας 50χρονος καταγράφει και μεταδίδει ζωντανά μέσω Facebook την ομοιρία της πρώην συζύγου του. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
8: Μιλάμε, Έρη, για ένα εξωφρενικό περιστατικό.
0: Ναι.
8: Και μάλιστα παίρνει νέα ήθη και έθιμα, και δεν ξέρω μήπως προκαλέσει μιμητισμούς. Καλό είναι να μην μπλέξουμε τα τέτοιες διαδικασίες. Έχουμε ένα περιστατικό λοιπόν με ένα 50χρονο άντρα.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, μόνο δεν ξέρω αν μετακινείσαι ή έχεις hands free.
8: Γιατί... είναι καλύτερη τώρα η...
0: Ναι, τώρα σε ακούμε, καλύτερα.
8: Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, επισκέφτηκε το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία έχει ασκήσει σε βάρος του ασφαλιστικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, με το ένα χέρι κρατούσε ένα μπιτόνι και ένα τσεκούρι, και με βάλω είχε το κινητό του, όπου έκανε ζωντανή μια διαδικασία ομοιρίας της ίδιας της μητέρας των παιδιών του. Καταλαβαίνει κανείς, η γυναίκα ήταν σαστισμένη προς αυτό το θέαμα.
0: Ναι.
8: Φοβόταν για τη ζωή της. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να πάψει η ομοιρία, και μάλιστα μετά από πολλές ώρες και διαπραγματεύσεις εκεί στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, επενέβη ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι και γνωστός του συγκεκριμένου άντρα, φίλος του από παλιά. Ναι. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προσπάθησε να τον πείσει για να αφήσει την γυναίκα ήσυχη και να τον πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν τον οδηγεί πουθενά. Μάλιστα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ πως ο συγκεκριμένος άντρας πέρασε το αυτόφορο και οδηγήθηκε στη φυλακή για δύο μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κρίνει αυτή την απόφαση, αν είναι δίκαιη ή άδικη. Ωστόσο, ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ένα πιτόνι έφλεκτο υγρό, ναι, και με ένα τσεκούρι.
0: Εν δυνάμει δολοφόνος.
8: Έχουμε ακούσει τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι εν δυνάμει γυναικοκτόνος, εν δυνάμει δολοφόνος, ξεκάθαρα.
8: Συγχωρέστε τον τόνο της φωνής μου, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να σταματήσουν να συμβαίνουν για να μην μετράμε κάθε φορά γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή. Είναι περιττό να ακούμε ότι ήθελα να δω τα παιδιά μου, ήθελα να κάνω οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι,
0: ναι,
8: και όχι να καταφεύγουμε πέρα από τα άκρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Έτσι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγήθηκε στη φυλακή για τους επόμενους δύο μήνες, όπως αποφαίνεται το δικαστήριο. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης, γιατί δυστυχώς κάτι μου λέει ότι όταν ξεκινάμε με τέτοιες ιστορίες, πολύ δύσκολα...
0: Ναι, μακάρι να διαψευστεί. Σε Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα.
8: Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δίωξη ναρκωτικών από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας γνωστός στις αρχές, ονόματι Μανώλης, αυτό ήταν το προσωνύμιό του, που είναι οφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα στη διακίνηση ναρκωτικών, δηλαδή παλιός νόμιμος της δίωξης. Φέρεται πως είχε άλλες βλέψεις, ήθελα να μεταφέρει την επιχείρηση στην Μύκονο και το έκανε με βιτρίνα μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε πολυτελή βανάκια προκειμένου να μεταφέρει τουρίστες σε διάφορα πολυτελή μέλη, τη μέρη της Κορινθού. Η αστυνομική λοιπόν, μετά από παρακολουθήσεις, μετά από επισυνδέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη του. Τον συνέλαβαν τόσο εκείνον όσο και την Ρουμάνα σύντροφό του, αλλά και ακόμα τέσσερα άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. 700.000 ευρώ είναι το προσδοκόμενο όφελος από τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε καβάντζες, σε πολυτελείς καβάντζες, σε βίλες, δηλαδή με πισίνες, εκεί τις χρησιμοποιούσε ως καβάντζες ο συγκεκριμένος. Τουλάχιστον 2 κιλά ναρκωτικών κοκαίνης, αλλά πολύ σημαντική ποσότητα και ροζ κοκαίνης, η οποία γίνεται της μόδας το τελευταίο διάστημα στα κοσμοπολίτικα πάρτι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει γαργαλίσει, θα λέγαμε, την ελληνική αστυνομία, καθότι το τελευταίο διάστημα, λόγω και του καλοκαιριού, με το βάρος της προσοχής μεταφέρεται όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών τόσο στη Μύκονο αλλά και σε άλλα νησιά, λόγω και του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Όλα τα νεότερα λοιπόν για τον Μουντιάλ, για όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ήδη έχουν πάρει την πρόκριση φάση των 32. Η Γερμανία, η Ακτήλε, φανταστείτε, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία. Και γνωρίζουμε επίσης και 4 ζευγάρια της φάσης των 32. Είναι το Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία και Βραζιλία, Ιαπωνία. Για σήμερα, για απόψε για την ακρίβεια και μέχρι τα ξημερώματα έτσι, ναι, έχουμε 6 παιχνίδια. Στις 10 η ώρα Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα πράσινο ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, το ντέρμπι που και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη να περάσουν στην επόμενη φάση. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Αφήνουμε ελπίσει το ποδοσφαιρικό πάτη το παγκόσμιο και να πάμε στο δικό μας. Ναι. Το πάτη, το μεταγραφικό.
0: Έχουμε μεταγραφικά νέα.
9: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Κυρίως αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους πράσινους. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ήρθαν στη συμφωνία με τον Έλμιν Ραστόντερ, έναν επιθετικό ο οποίος ανήκει στην Τούν, είναι 24 ετών. Υπήρχε μια συμφωνία καταρχήν με τις όλες τις επεκόμενες συμπληρώσεις τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε. Αναμένουμε τα επίσημα λοιπόν και το πότε θα έρθει ο παίκτης στην Αθήνα για τα δικαστικά. Mm-hmm. Επίσης, η πράσινη λέγεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει και την απόκτηση του Στεφάν Ντεφράιν. Είναι 34 ετών. Στόπερ, Ολλανδός, πάρα πολύ έμπειρος. Ήταν να πάει και στο Μουντιάλ, αλλά τελικά κόπηκε από την προεπιλογή. Ο Παναθηναϊκός πάλευε πολύ αυτή τη μεταγραφή και είναι έτοιμος να την κάνει. Να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ετοιμάζει να κάνει τρεις μεταγραφές μέσα από το Κύριακο. Η μία από αυτές είναι του Μπάλσα Πόβοβιτς, είναι 25 ετών, τερματοφύλακας από τον Ερυθρό Αστέρα. Η άλλη περίπτωση είναι του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ από την Χιρόνα, ένα παίκτη τον οποίο παλεύει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και τον θέλει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρτ. Και η τελευταία περίπτωση για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με μια επιστροφή, θα λέγαμε καλύτερα, είναι αυτή του Νταβίτ Κάρμο, έτσι του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δουλεύεται για να έρθει από την Νότιχαμ με μεταγραφή, με τη σχέση που υπάρχει, που γνωρίζουμε όλοι την Νότιχαμ και το Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο συγκεκριμένος τόπος, θυμίζω, ήταν και από τους κορυφαίους που είχε στο Ολυμπιακό το 2024, όταν κατακτήθηκε το Conference League, είχε να τον πείσει εξαιρετικές εμφανίσεις, συγγνώμη, και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης είχε κάνει μια προβολή όπου κράτησε το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους και έδωσε και αυτός τη βοήθειά του για να κατεκτεί ο τίτλος.
0: Και φυσικά, Αλέξανδρε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος παραμένει στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 29.
9: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Έγινε και αυτό χθες αργά το βράδυ. Απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν ανανέωσε με τους Ερυθρόλευκους. Ήταν κάτι που λεγόταν, αλλά τουλάχιστον περιμέναμε τα επίσημα. Έγινε και αυτό. Είπε ότι έμεινε στο σπίτι του. Είπε ότι είναι πεινασμένος για να πάρει πάρα πολλούς τίτλους ακόμα. Ότι να φτιάξει μια επίσης νέα δυνατή ομάδα και την νέα χρονιά. Αναφέρθηκε στο πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι φίλος, είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Και αυτό το τόνισε για μια ακόμα φορά, μια ακόμα κίνηση των αδελφών Άγγελόπουλου για την ομάδα. Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει λοιπόν και τον Εζάν Μοντέρο. Έτσι, είναι ο γκάρ της Βαλένθια, ο οποίος διέπρεψε και στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και βοήθησε τους Βαλενθιάνους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
10: 2000 FM.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
12: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
13: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
12: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
13: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
13: Δείτε μας ζεστά.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Μπα, ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
22: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
23: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
24: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
23: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
24: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
23: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
24: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
23: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
24: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Ζήκω!
26: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
25: Εδώ.
26: Μάλιστα, διατάξτε με.
25: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
26: Και γιατί δεν πας εσύ?
25: Εγώ είμαι αφεντικό.
26: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
25: Σήκω!
26: Μη φωνάζεις, σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
25: Πήγαινα που θες. θέλεις.
26: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
26: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
5: Στέφανε!
6: Ναι!
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε!
5: Όχι!
6: Στο άλλο τάδε!
5: Μπα, όχι!
6: Πού θα πας!
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν!
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: 2000 FM.
27: Περνάτε όμορφα. Μείναν αυτές κόκαλο. Μέχρι που ο σχεδιαστής κόντευε να τη στείλει, είπε αφήστε τα λεφτά.
28: Γι' αυτό παιδιά, εγώ όσο μπορώ online, άμα βγω έξω, είναι όλοι βαρεμένοι.
27: Ζαβή.
28: Είναι όλοι βαρεμένοι. Πήγα, έκανα το λάθος να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να δίνω τα 2,50 ρε παιδί μου τη μεταφορά, το θεωρώ κερατιάτικο. Λοιπόν, πήγα στο σούπερ μάρκετ μόνη μου. Να πάω 5 πράγματα βέβαια. Λοιπόν, και είμαι. Τελικά από τα 5 πράγματα βρήκα το ένα. Mm. Έχει αυτό το καφέ το ρημαδιασμένο σε προσφορά. Πέχουν πέσει σαν τα παραγούντα. Είχε μείνει μόνο την καφέ. Είναι φέρε τον καφέ, είναι λέω έτσι για να πω ότι το πήρα. Παίρνω από 7,74. Κάτσε, φιλέ.
27: Όπα, κάτσε καλά. Καφέ, ναι. Τι πειράζει.
28: Πειράζει. Εγώ θέλω τον κανονικό να έρθει να με τραντάξει, να σηκωθώ πάνω και να πηγαίνω και να έρχομαι θέλω.
27: Παναγία μου.
28: Άμα είναι με χαϊδολογάει ο καφέ.
27: Φύγαμε ήδη.
28: Άμα είναι με χαϊδολογάει και τζίντζερ. Κάτι γλιστράει εδώ. Τι είναι, κάτι ξαλάνε λάδια. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Δεν είμαι.
27: Και
28: τελικά πήρα ένα το καφέ. Και είναι μπροστά μου μία με μία καροτσάρα. Από εδώ με έχει ψωνίσει για το εξοχικό τη, για το εξοχικό τη μάνα τη, για το εξοχικό του φτώχεια. Το μωρό. Και είμαι με ένα πράγμα και τη λέω: δεν έχουν ανοίξει το μεταξύ άλλα ταμείο εκείνη την ώρα. Λέω: συγγνώμη, λέω, επειδή έχω μόνο αυτό το καφέ, μπορώ να πράσει μπροστά σα. Άχι, μου λέει. Γιατί τάζαμε. Okay, λέω, και εγώ κάνω υπομονή. Μετά με βλέπει η ταμεία όμω ότι είμαι μια δύστιχη. Και λέει, περάστε, περάστε να σα το περάσω. Λέει μια στιγμή. Οι άλλοι μιλάμε. Πρέπει να. Δεν ξέρω τι πρέπει να μου πει. Πήγα να κατέβω τη σκάλη. Πιάστηκε το ταγούνι σε μια σκάρα. Έφυγα πάνω σε μια κολόνα. Έφερα δύο γύρου στην κολόνα. Έπεσα πάνω σε ένα, κύριο με ένα σκύλο. Μου έκανε ο σκύλο. Έτσι. Τρώμαξα να μπω στα μάξι μου, παιδιά.
27: Ναι.
28: Δεν μου έβγαινε ένα καρότσι φίσκα και είχα ένα καφέ. Έχανα ένα δευτερόλεπτο.
27: Δεν σου έδινε τη σειρά.
28: Δεν μου έδινε τη σειρά της.
27: Σκυλά.

0: εργασία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Οικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Έκανες και το shopping σου, βλέπω.
13: Α, το έκανα, το έκανα, αλλά όχι με δικά μου λεφτά. Δηλαδή, όχι με δικά μου λεφτά. Από αυτά που είχα πουλήσει, κράτησε μια μπάγκα. Αν θέλω να βρω κάτι που μου αρέσει, να τα αγοράσω.
12: Μάλιστα.
13: Από αυτά τα second hand που λέμε.
12: Ωραία.
13: Παιδιά, έχει και πάρα πολύ ωραία, άμα ψάξει βέβαια και άμα πέσει και πάνω. Mm-hmm. Πολύ ωραία μικρά διακοσμητικά για το σπίτι.
12: Αχ, δεν θέλω άλλα.
13: Α, εγώ θέλω.
12: Ξέρεις τι έπαθα, έχω πάθει τώρα ιδία, έτσι.
13: Τι.
12: Έχω τόσα πολλά πράγματα.
13: Εγώ δεν έχω.
12: Μου έχει έρθει.
13: Εγώ δεν έχω.
12: Τέτοιο. Και έρχονται συνέχεια, και τα βάζω από εκεί. Ναι.
13: Δεν έχω.
12: Έχω γεμίσει τόσα.
13: Δεν έχω, δηλαδή έχω πάρα πολύ λίγα διακοσμητικά. Δεν λέω τώρα πίνακες και αυτά. Εγώ λέω μπιμπλά. Mm. Έχω.
12: Πίνακες έχει.
13: Όχι, πίνακες δεν έχω. Mm. Πίνακες δεν έχω. Αλλά. Γιατί αυτοί που μου αρέσουν είναι ακριβοί και δεν μπορώ
12: παιδιά,
13: να έχω.
12: Για να σα πω, όποιο έχει το ψώνιο πάντως της τέχνης είναι, δεν τελειώνει.
13: Μα στο δεν τέλος, είναι μόνο το ψώνιο
12: να το βάλει και στο ταβάνι.
13: Πρέπει να έχει και λεφτά. Ναι, είναι πολλοί πίνακες που αρέσουν και σου λέω μεταξύ ότι σου λέω τώρα και αυθεντικά.
12: Ναι.
13: Είναι πολλοί που μου αρέσουν, αλλά μου φαίνονται. Αυτοί που μου αρέσουν τουλάχιστον εμένα μου φαίνονται ακριβοί.
12: Λοιπόν, φέτος το Regency ακολουθεί διαφήμιση. Το Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει Mundial φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα μέχρι 19 Ιουλίου. Λοιπόν, δυνατές παιχτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα. Αξίζει να πάτε, παιδιά, live, θα δείτε πρόγραμμα, θα ακούσετε μουσική, θα περάσετε όμορφα και θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και να πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα έχει σχεδόν πάντα live μουσική ωραία θέα από το μπαλκόνι και πολύ δροσιά. Λοιπόν, με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εσουδιανίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν τα έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, του αγαπημένου μας, αναδεικνύονται στις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
13: Λοιπόν, ο Βασίλειας Κάρολος θα δίνει τέλος σε μία παράδοση, λέει, 200 ετών. Δεν θα εγκατασταθεί στον Μπάκιγχαμ μετά την ανακαίνισή του, η οποία θα κοστίσει, λέει, 369 εκατομμύρια
12: ζλίδες.
13: Όπως τα ακούς. Και είπε ο Βασίλειας Κάρολος, δεν μπορώ, παιδιά, δεν με σηκώνει. Φαντάζομαι ότι είπε, δεν με σηκώνουν τα πόδια μου να τρέχω από εδώ και από εκεί για να κάνω πιπί μου. Να πάω, πρέπει να προχωρήσω 100.000 μέτρα για να φάω πρωινό και άλλα 300 μέτρα για να βάλω ένα βρακί. Να βγω να
12: βρακί κι εσύ.
13: Θέλει, ρε παιδί μου, όταν μεγαλώνεις.
12: Για το θέλεις, βρακί, τα κάνεις.
13: Όταν μεγαλώνεις, θέλεις η χώρη σου να είναι λίγο πιο απλή, πιο αυτό.
12: Σου να είναι.
13: Η χώρη σου.
12: Α.
13: Δηλαδή να πλώνεις το χέρι σου και να τα φτάνεις όλα ένα πράγμα.
12: Άσε μας τώρα, τώρα.
13: Δεν μπορεί τώρα με το ισχύο και με το πι και με αυτό να μετακινείται σε τα τόσα τετραγωνικά ο Χριστιανούλης. Και είπε, δεν θα εγκατασταθώ στο μπάκι χαμό τη λέω ανακαίνιση. Θα πάω σε ένα παβέ, έχουν τόσα σπίτια έχουν. Θα πάω σε ένα, λέει, μικρό πυργάκι και εκεί να μείνω να έχω και την άλλη να μου πλέγει καμιά αυτή και θα καθόμαστε, λέει, να κουσκούμε τα... Μια χαρά.
12: Γεροντάκι, γεροντάκι.
13: Έχει μεγαλώσει, είναι και άρρωστος. Μπορεί να πάει ο Γουίλια με την Κέιτ εκεί.
12: Α.
13: Παιδιά, είναι και πολύ, πολύ ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, σαν ένα μουσείο να πηγαίνουν οι επισκέπτες. Δεν είναι τώρα να μένεις εκεί πέρα. Είναι ατελείωτο αυτό το πράγμα.
12: Λες,
13: κούρας. Και τι
12: πολλά
13: νομίζεις?
12: Δωμάτια. Πολλά
13: και,
12: δωμάτια.
13: Και τι
12: σε δύο δωμάτια ζουν.
13: Αυτό πρέπει να σου πω. Τι νομίζεις ότι αυτοί που μπαίνουν εκεί, που τι
12: ζουν. Το δωμάτιο του πρέπει να μυρίζει γεροντήλα.
13: Αχ, σταμάτα μωρέ και εσύ.
12: Πάει στους ηλικιωμένους μέσα που σου έρχεται μια μπόχα. Από το διάδρομο σου έρχεται μια ξυνήλα.
13: Δεν είναι όλοι. Ανάλογα.
12: Πολύ.
13: Δεν είναι όλοι. Είναι ναι. Ναι.
12: Δεν βάζουνε ψου.
13: Όχι, είναι μερικοί οι οποίοι μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Μπλε, και για μου μύριζε τέλεια, ας πούμε. Δεν μου μύρισε ποτέ έτσι.
12: Α.
13: Και σίγουρα και η δική σου δεν θα σου μύρισε ποτέ έτσι.
12: Όχι.
13: Βλέπεις.
12: Ναι.
13: Δεν είναι στάνταρ. Αυτά λοιπόν ο Κάρολος.
12: Μπράβο. Διακοπές που θα κάνει.
13: Εκατομμύρια λίρες,
12: πού θα κάνει διακοπές.
13: Στην πανιέρα του που θα κάνει διακοπές. Και εσύ. Ήξερα να το φιλοξενήσει κανένα. Έτσι δεν έχει κάνει πέρυσι.
12: Στην Κέρκυρα πάντα πηγαίνει στους Ρόσιαλ.
13: Ναι.
12: Και πηγαίνει το σκάφος και λάτζα. Τώρα αυτή με το κανίτσι δεν ξέρω πώς θα ανεβαίνει εκεί πέρα πάνω. Γιατί από τη λάτζα, από βάρκα σε βάρκα, θέλει λίγο. Θέλει εξάσκηση το πράγμα.
13: Α, ναι, πάντως κάπου θα έρθει η κουριτσίδα φιλοξενούμενος. Τι τσούκα, λέει, αυτό δεν είναι.
12: Κουριτσίδα. Είναι τιμή τους και καμάρι τους. Ξέρεις τι είναι να σου πούν ποιον έχεις γκέστ και να πεις, ας πούμε, το βασιλικό ζεύγος της Αγγλίας.
13: Α, είμαι καλύτερα από τον παππούδι τώρα να μην μπορώ να κουνηθώ. Μην μου πάθει και τίποτα στο σκάφος μου και το έχω και κρίμα στο λαιμό μου.
12: Θυμάσαι εκείνη την εποχή που ήταν η Νταϊάννα με τον.
13: Καλά, Νταϊάννα ήταν θεά, παιδιά.
12: Με τον Αλφαγέτ, στα σκάφη αυτά.
13: Άλλο
12: και
13: τώρα.
12: Πηγαίναν οι παπαράτσι και ήταν αυτή με τον μπικίνι και αυτό την κοιτούσε. Και ξαφνικά τη έριχνε ένα φιλί και τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Και φεύγανε στα παρημάτσι φωτογραφίες.
13: Ναι, άλλο τώρα.
12: Ε?
13: Ε. Άλλο τώρα, τι συγκρίνουμε. Αυτά είναι παιδί μου στάρ, δεν ήταν απλά πριγκίψα.
12: Ναι, ναι, πολύ όμορφη. Μεγαλώνοντας όμως.
13: Ναι, και πολύ.
12: Τι?
13: Κάτι άκουσα.
12: Ένα γίτσες που.
13: Γίτσες.
12: Ναι.
13: Και πολύ αγαπητή. Ήταν και πολύ αγαπητή και πολύ λαμπερή. Έδειχνε πολύ τρυφερή με τον κόσμο. Καλά, δεν είπε, κυκλοφορούν κάτι βίντεο που είχε πάει σε κάτι παιδάκια με ανίατη ασθένεια. Δεν θυμάμαι τώρα. Και τα αγκάλιαζε.
12: Ναι.
13: Και μετά είναι η Καμίλα που του κρατάει το παιδάκι, του σκόσει το χέρι με το μαλλίκι.
12: Έλα τώρα. Μιλέ τέτοια για την
13: γυναίκα. Εγώ να μιλάω, αφού το είδα.
12: Τι, και σαν είναι.
13: Ναι, σαν να είναι.
12: Μολυσμένο. Ωραία.
13: Είναι απίστευτο.
12: Έλα, ντροπή.
13: Ντροπή στην Καμίλο Πάρδαλη. Όχι, σε ποιον είναι ντροπή.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, απ' την άλλη, τη θυμάστε τη Ρις Γουίβερσπουν, την πολύ γλυκιά ηθοποιό.
12: Ναι, ναι.
13: Τα έχει φτιάξει με έναν δισεκατομμυρίου, ο οποίο είναι σαν τον μπαμπά τη, ρε παιδί μου, μεγάλο.
12: Όμορφο όμω.
13: Τα χαλιά του τα μαύρα.
12: Τι Μητόγκα είναι αυτή.
13: Μητόγκα, αλλά η Μητόγκα είναι στολισμένη αυτή η Μητόγκα που βλέπει.
12: Κρέμονται
13: μετροδόλαρα, μετροδόλαρα.
12: Απ' τη Μητόγκα.
13: Και έκαναν την πρώτη του δημόσια, λέει, εμφάνιση.
12: Ναι.
13: Γερμανό αυτό είναι, λέει.
12: Αχ, βάθμο.
13: Ναι. Και...
12: σαν γερμανική τσόντα.
13: Τι
12: είναι.
13: Να πω. Τέλος πάντων.
12: Ο μπέμπι, ο γιά.
13: Και έγραφαν όλοι ότι μοιάζει με τον μπαμπά της, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
12: Καλά, μπορεί να είναι και πιο μικρός ο μπαμπάς της.
13: Όχι, δα.
12: Για χρήμα τώρα είναι αυτό, είναι σχέση.
13: Έχει ανάγκη τώρα αυτή από χρήματα που είναι και στο Hollywood και έχει κάνει και φοβερές παραγωγές σειρών και που έχουν πάει όλες οι σειρές καλά. Ήταν παραγωγός σε αυτό με την Nicole Kidman, Big Little Lies που έπαιζε και όλες, ήταν και παραγωγός. Ήταν παραγωγός και πρωταγωνίστρια στο.
12: Για να έχει χρήμα να παράγει.
13: Στο Morning Show με την Jennifer Aniston, δηλαδή έχει κάνει και σειρές. Ένα που έπαιζε και η Meryl Streep μέσα στο. Όχι στο Morning Show, στο άλλο. Δηλαδή έχει κάνει και σειρές. Έχει παίξει φοβερές ταινίες. Η γυναίκα είναι και επιχειρηματίας πέρα από ηθοποιός. Τι τον ήθελε το παππούδι τώρα?
12: Για να μπορεί να επιχειρεί, πρέπει να έχει χρήμα.
13: Άσε με,
12: μόνο για να έχει χρήμα, πρέπει να περισσεύει.
13: Μα επιχειρούσε πριν γνωρίζει το παππούδι αυτό.
12: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση, και αυτό είναι διαφήμιση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.

0: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο σε φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζευγαριού. Φίρμα σφίνα σε νιόπαντρου στη showbiz, όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος θα προκαλέσει κρότο.
1: Τι λέτε, γράφει ρε,
0: μια εφημερίδα σήμερα, The Kutsobolian Times.
1: Δηλαδή κάτι, τώρα είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι.
0: Ναι. Και μέσα
1: και μπήκε σφίνα ένας γνωστός τραγουδιστής.
0: Βεβαίως.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: Αυτά συμβαίνουν στη showbiz.
1: Από την άλλη, Μαρίνα Σταυράκη που είναι ο Τεμπέρι με τον Τούρκο είπε ότι ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λόλα να ένα μήλο.
0: Να. Θα του μάρθει την εξής λέξη. Φερτό. Μια χαρά.

0: είναι όμως.
1: Τι μια χαρά.
0: Και πηγαίνει η Κωνσταντινούπολη και κάνει τις διακοπές.
1: Θα του πάρει το αναγνωστικό του πρώτου δημοτικού και θα του πει Λόλα, ελά, ένα μήλο. Έλληνα. Έλλη, έλα, έλα, έλλη.
0: Σιγά μην κάνει ο Τούρκος επιχειρηματίας τέτοια.
1: Τι εννοείς? Και είπε ότι όταν θα γυρίσει, όταν θα έρθει την Τουρκία, λέει, θέλω να τον εξετάσετε, ναι, να δείτε τι του έχω μάθει και να μου πείτε αν είμαι καλή καθηγήτρια. Θα του μιλήσουν ελληνικά.
0: Με ζαρτιέρα, να θα του κάνει μάγμα. Περίμενε, δηλαδή θα πάει στο παλατάκι του στο Βόσπορο.
1: Με ζαρτιέρα φτιάξει. Νομίζω θα είναι η τιμωρία αν δεν τα λέει καλά.
0: Μπορεί να μην τα λέει καλά.
1: Είναι λίγο κίνκι, κίνκι, καταλαβαίνεις, αν είναι τέτοια παιχνιδάκια.
0: Τι θα λέει. Ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι νόστιμο. Εγώ σου είπα ότι μ' αρέσει αυτό. Είναι νόστιμο.
0: Αυτό που λένε και δύο αυγά Τουρκίας. Αυτό.
1: Νοστιμότατο είναι. Μια χαρά.
0: Ξέρεις τι διακοπές θα κάνει η Μαρίνα Πατούλη. Θα ράψω ο Τούλη για τον Πατούλη.
1: Άμε.
0: Ξέρεις τι διακοπές. Ενώ ο Πατούλης που να το πάει το κορίτσι του βρε.
1: Εκτός αν δεν είναι. Αν δεν είναι υφίσταται σχέση και είναι όλα άρισμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, υφίσταται.
0: Είναι ρε. Έχω δει και μαζί.
1: Είδες.
0: Και είναι και νόστιμος αυτός.
1: Στο είπα και μου τον έλεγες ότι είναι σαν κοράφα και σου λέγω ότι είναι ωραίος.
0: Σαύρας τον έλεγα.
1: Σαν σαύρα, ωραίος είναι.
0: Ωραίος είναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μια χαρά ο άνθρωπος.
0: Ναι, τα μάτια του να δει μόνο.
1: Τι τα μάτια.
0: Μην έχει καμία.
1: Γιατί είναι σεξι.
0: Ένα καταράκτη.
1: Είναι σεξι Πατούλη. Είναι τσαμπερδούλο κολοσφυρίχτρα.
0: Όχι μωρέ, είναι σαν. Μπιμπελό μου, μπιμπελό μου, αυτό μέσα στο μυαλό μου.
1: Σε μερικούς άντρες αρέσουν αυτό το είδους.
0: Τα μπιμπελά.
1: Τα μπιμπελά.
0: Ναι.
1: Είναι γούστα και γούστα.
0: Και δεν έχει να συζητήσει και πολλά πράγματα. Άντε να σου πει για το ρόζο αυτοκίνητο που πήρε, το παπούτσι της, τι φοράει. Τι ας συζητήσει από εκεί πέρα, το ελληνοκυπριακό.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να λένε μεταξύ τους.
0: Τι μπορεί να λένε μεταξύ τους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Να. Μπορεί να έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Μπορεί να λένε για τους προηγούμενους γάμους τους.
0: Σιγά μικρή.
1: Άμα το πιάσει αυτό, δεν τελειώνει.
0: Περίμενε, παιδιά.
1: Άμα το πιάσει αυτό, αρχίζει και εμένα και να αυτό... δει αυτό και εκείνο και εκείνο και εγώ.
0: Και αυτός ήταν παντρεμένος.
1: Νομίζω ναι, παντρεμένος χωρισμένος. Και έχει και αυτός παιδί. Παιδιά, παιδί δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Θα μιλάνε μετά για τα παιδιά του, έχει θέματα, μην ανησυχείς. Μετά θα αρχίσουν να μιλάνε που πονάει ο ένας, πονάει ο άλλος, τι χάπια παίρνει ο ένας.
0: Κάτσε να
1: πιάσει αυτό το θέμα,
0: κάτσε,
1: δηλαδή.
0: Παιδί μου, δεν είναι
1: εξάντλητο μετά.
0: Δεν είναι και τόσο μεγάλοι άνθρωποι.
1: Εντάξει, τα λέει αυτή έχω χοληστερίνη, τι παίζει τη χοληστερίνη, τι σου γράψε δικό σου, εμένα μου γράψε αυτό. Καταλαβες, μετά είναι λίγο αυξημένη, έχει τσιμπηθεί λίγο η πίεσή μου. Θα πιάσουν αυτή
0: τι
1: την κουβέντα.
0: Τι είναι αυτά, παιδί μου, που
1: μετά
0: λες.
1: Θα πει ο άλλος, του λέει δεν μπορώ τα ανοίγματα. Πολλά πονάει το ισχύο, μα δουλεύω, κατάλαβες. Άμα πιάσει το ιατρικό θέμα.
0: Θα κάνουν μαζί γυμναστική.
1: Βέβαια, με έναν τρόπο, ναι.
0: Μα.
1: Δηλαδή, αν πιάσει τέτοιο θέμα, δεν είναι ανεξάρτητο, σου λέω.
0: Εγώ είμαι σίγουρη ότι η Πατούλενα τον έχει βάλει σε κοινό πρόγραμμα. Αγάπη μου, ξυπνάμε 7 η ώρα το πρωί. Κάνουμε push-ups, κάνουμε.
1: Μα δεν μένουν, αυτό μένει Τουρκία. Δεν είναι
0: καλά, δεν μπορεί. Κάποιε μέρε θα μένουν μαζί.
1: Βιντεοκλήση μάλλον παίζει η σχέση.
0: Αυτό
1: και θα
0: ναι.
1: Πετύχει αυτή η σχέση, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι από μακριά και τον τρως τη μάπα τον άλλο και μέσα τρώει και εκείνο τη μάπα.
0: Κάτσε, παιδί μου. Κάποια στιγμή όμω αναγκαστικά δεν θα βρεθούν μαζί.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα.
0: Όταν και εγώ ήμουν εγώ πριν, εσύ έλεγε ότι η θερμοκρασία στο στούντιο είναι μια χαρά. Τι έπαθε τώρα,
1: Ελένα. Είναι κακό τώρα. Και είναι 24. Πού να το βάλουμε.
0: Μερικά δευτερόλεπτα κρατάει το κακό.
1: Τραβάμε πια.
0: Έχει πρόβλημα ο θερμοστάτη σου.
1: Έχει.
0: Κατάλαβε. Να πιει λίγο νεράκι. Να πιει ένα καφεδάκι παγωμένο.
1: Ήπια, όλα τα έχω κάνει. Λοιπόν, η Φέη Σκορδιά. Σκορδιά. Η Φέη Σκορδιά.
0: Το άλλο το είδε ο Αντώνης Ρόιτερ ότι έκανε συνέντευξη των. Πες τον.
1: Βόηθησε με, δώσε μου χίνηση να το παίξουμε quiz. Τι θες, ποιον θες, ποιον.
0: Έφτιαξε τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα.
1: Τον Τσίπρα.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε.
1: Ναι. Εντάξει, τον έχει αποθήσει.
0: Το Μητσοτάκι όμως τον θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον Τσίπρα. Και του είπε, έτσι όπως έθετε τις ερωτήσεις, του λέει «Κύριε ΣΥΡΙΖΑ, να σας ρωτήσω κάτι». Και μετά λέει «Συγγνώμη», λέει. Λέει «Ναι, ξέρετε, φταίω», λέει, «Κύριε ΣΥΡΙΖΑ».
1: Εντάξει, μωρέ, σιγά, μπορώ να το πρόβλημα, λέει.
0: Μα δεν είναι ούτε καν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Για τον πει η κύριε Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
1: Το Ελλάς, τι όνομα είναι αυτό, θέλουμε να πιάσουμε και λίγο ακροδεξιούλιδες και από εκεί.
0: Δεν ξέρω,
1: είναι λίγο
0: μπερδεμένο
1: τέλος.
0: Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς.
1: Μη μιλάς, όχι το άλλο του, μη μιλάς, μη γελάς.
0: Κινδυνεύει η Ελλάς.
1: Ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό. Ναι, λοιπόν.
0: Άρα κάτι από αυτά θα παίζει ύμνος.
1: Δεν νομίζω, φτιάξουν δικό τους.
0: Τι θα φτιάξουν.
1: Τι είχε που να ξέρω, θα βρουν εκεί πέρα έναν συνθέτη να τους το γράψει.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην έχουν ύμνο. Τι σύνθημα έχουν εδώ μεταξύ.
0: Και τι, μας το έχουν
1: πει. Έχουν, όχι, λέω, πρέπει να βρουν και μία μπουρδα να πούνε.
0: Έτσι, τι, άστο. Γιατί αν είναι σαν τα παλιά να γυρίσουμε στη Δραχμή και στη Δήμητρα.
1: Και κανένα σπίτι σε, και κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη.
0: Ναι, καλά.
1: Που ούτε καν. Τέλος πάντων, είναι όλοι. Ιου! Λοιπόν, Φέης Κορδά, συγκινημένη στην τελευταία καλημέρα του Μποντζιόρνο.
0: Τι είπε, αντιέ.
1: Είπε ότι.
0: Αμπιεντό.
1: Αμπιεντό, δύσκολο. Είπε ότι σα χαιρετώ. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα σα χαιρετήσω με χαμόγελο. Mm. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι, για χαρά. Και τα κουκιά Μπαγκλάν. Και την περίμενε μετά ο αγαπημένο τη έκδοτο στούντιο και έφυγαν προ άγνωστη κατεύθυνση. Φαντάζομαι ότι θα πάει να ξεκουραστεί λιγάκι, να σκεφτεί τι θα κάνει.
0: Κάτι μου, κάποια πρόταση έτσι γίνει.
1: Νομίζω μεταξύ... με τον Αντένα έχει πολύ καλή σχέση.
0: Εν τω μεταξύ. Χάλασε, υποτίθεται το κανάλι της δεν ήθελε πρωινό και έχει κάνει προτάσεις Χριστίδου. Το ίδιο το κανάλι που δεν ήθελε πρωινό. Μα δουλεύουνε ρε παιδιά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Αυτό δεν είπαν ότι και καλά δεν θέλουν και πρωινό.
1: Όχι στη Χριστίδου και νομίζω και στην. Βουλγάρη. Στην Ανθή.
0: Ναι. Βουλγαρα, στην Ανθή Βουλγαρή.
1: Ανθή Βουλγαρή.
0: Λοιπόν, ναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.
1: Δεν έκανα πρόταση. Λέμε τι σενάρια παίζουν.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Carry Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων, το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Πιάσαν έναν στη Μύκονο που πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί τους κουραμπιέδες και κερνούσε τον κόσμο.
11: Χαμός, παιδιά.
10: Η σκούπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη από μακριά και το κέφι συνεχίζεται εν ολίγης. Λοιπόν, έχουν βγει από τα
11: Είπαμε το ελληνικό FBI, λίματα, δεν είπαμε.
10: Από τα λίματα έχουν βρει το 96% παρτικέ, χαρακέ.
11: Πολλές παραλίες.
10: Πάει το κοκορέτσι, λέει, πάει σύννεφο.
11: Εγώ άλλο νόμιζα για τις παραλίες. Έχουν φύγει μπλε σημαίες, λέει, από παραλίες.
10: Τι?
11: Μερικές παραλίες, λέω, που είχαν μπλε σημαίες έτσι γύρω-γύρω από την Αττική είναι...
10: Ναι. Τι είναι?
11: Τίγκα στο η κόλλη.
10: Ο η κόλλη, τι η
11: θα σφίξουν οι...
10: Τι εννοείς η κόλλη, δηλαδή γίναμε κόπα καμπάνα?
11: Όχι, παιδί μου, το η κόλλη είναι ένα βακτήριο.
10: Θέλω να μου πεις για το η κόλλη.
11: Που ζει φυσιολογικά στο ανθρώπινο έντερο, μη πιανείς.
10: Α, γι' αυτό λέγεται κόλλη.
11: Ναι, μάλλον.
10: Ναι, είναι να σφίξουν οι για πες και τι προκαλεί. Θέλω να μου κάνεις ανάλυση, να μου κάνεις ιατρικό, ένα βαθιστόχαστο...
11: Φαντάζομαι ουρολιμόξι...
10: Α, ωραία πράγματα.
11: Ναι. Θέλει προσοχή γενικά.
10: Στην Αττική?
11: Ναι, σε παραλίες.
10: Α, σε νησάκια.
11: Σε παραλίες που είχαν... Σε νησάκια όχι, αλλά σε κάποιες παραλίες, λέει, που είχαν μπλε σημαία, πάει μπλε σημαία.
10: Καλά, συγγνώμη, πού βρέθηκαν τόσοι κόλλοι μέσα?
11: Δεν ξέρω.
10: Μα δουλεύουνε, μωρέ! Πώς μπορεί πέρσι να ήταν καθαρή παραλία και βε...
11: Τι να σου πω!
10: Τι κάνανε!
11: Τι να σου πω, δεν ξέρω!
10: Τα λαγόψαρα τι κάνουν, δεν κάνουν καμιά δουλίτσα εκεί πέρα?
11: Τα λαγόψαρα δεν έχουν καμιά δουλειά μετά.
10: Εμφανίστηκε, λέει, στην Εύβοια. Απαναγιά μου, απαναγιά μου, κάθε χρόνο δηλαδή έχουμε δράματα. Δεν μπορώ, παιδιά! Μία οι φωτιές, μία τα λαγόψαρα, μία. Θέλω να ζήσω ένα ανέμελο ερωτικό ελληνικό καλοκαίρι.
11: Καλά, ζήσεις το ερωτικό πρώτα και άμα καταφέρεις να ζήσεις το ερωτικό, μπες μας και εμάς πως το ζήσες. Και δεν πανάχει μετά να βγαίνουν τα λαγοκέφαλα να κάνουν να παίζουν τα χέρια με τα δόντια τους.
10: Όχι, γιατί...
11: Μου φες και ερωτικό καλοκαίρι.
10: Περίμενε, πρέπει να είναι όλο το σκηνικό. Πρέπει να είναι όλο το σκηνικό, να είναι κατά τα ξαπλώστρα.
11: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, ναι, ερωτικού.
10: Να είναι η ξαπλώστρα, να είναι...
11: Αυτό είναι ερωτικό. Ναι, εννοείς βράδυ... ερωτικό άλλου τύπου, εσύ γενικό, δεν εννοείς.
10: Όχι, εννοώ...
11: Κυριολεκτικό, ότι δηλαδή όχι, σε ερωτευμένη και... με τη θάλασσα, με τον ήλιο.
10: Όχι, και... όχι. Κάτσε ρε παιδί μου.
11: Τι θες, για
10: μπορεί πέρα. Να παίζει ρόλο και ο περιβάλλοντας χώρος.
11: Συμφωνώ.
10: Να είσαι σε μια ωραία παραλία, να...
11: Αυτό λέω ρε παιδί μου, το ερωτικό, να είσαι ερωτευμένος
10: με το κόπερτο.
11: Ποιος?
10: Ο καλό σου.
11: Α, τον έχω εσύ και μέσα και τον καλό.
10: Ε, βέβαια.
11: Άμα τον ευρύς, λέω, στείλε μου και εμένα, ναι.
10: Γιατί, μωρέ.
11: Δεν είναι τι κυκλοφορεί.
10: Πρέπει να είμαστε, λέει, ανοιχτοί.
11: Τι να είμαστε.
10: Ανοιχτοί στις προκλήσεις.
11: Άμα είσαι πολύ ανοιχτός, μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Πώς ανοίξεις με το παράθυρο παρασάρι και με μια κατσαρίδα? Είναι ένα τέτοιο. Θέλει, δηλαδή, θέλει και σίτα, να σου το πω έτσι.
10: Ναι, θέλει και σίτα, ακριβώς.
11: Μ' αρέσει που μιλάμε έτσι με παρομοιώσεις και με συμβολισμούς. Λοιπόν, πολύ συγκινημένη η Σκορδά. Συμπαθώ εγώ τη Σκορδά.
10: Καλή, υπήρχε ένας Αλβανός, λέει, που μπήκε μέσα στο δωμάτιο της Μάρο Κοντού όταν ήταν στο νοσοκομείο.
11: Με ένα μαχαίρι.
10: Να της πει, λέει, περαστικά με...
11: Με μαχαίρι ήθελε να το πει το περαστικά.
10: Περίμενε. Με ένα κουτί γλυκά και ένα μαχαίρι. Ναι. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Μήπως το πήρε το μαχαίρι για να κόψει την τούρτα που της έφερε.
10: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Τον προλάβανε, λέει.
10: Πώς τον προλάβανε?
11: Ήταν και μεγάλος σε ηλικία, 80 κάτι.
10: Α, ήθελε και δράση. Ήθελε και δράση. Σου λέει, πού να με χώσουν μέσα σε τέτοια ηλικία?
11: Ναι.
10: Οι θερμοκρασίες στα ύψη κοστίζουν το μέσο, στο μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη 2,7 του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, παρακαλώ. Δεν έχει ο κόσμος χρήμα να...
11: Να έχεις το air condition.
10: Ε, βέβαια.
11: Ε, ναι, το ξέρω, καίει.
10: Σε λίγο ένας αφήσει τον άλλον, θα πάρουμε αυτά όλα.
11: Ξέει, ξεκαίει, δεν γίνεται. Όμως, εγώ τώρα το έχω αφήσει ανοιχτό για το γάτο, ας πούμε.
10: Τόση ώρα για το γάτο.
11: Τι να κάνω, το κακόμπυρο, να σκάσει.
10: Ας πάει εκδρομή έξω.
11: Δεν γίνεται το ζωντανό κι αυτό.
10: Συγγνώμη, δεν βρίσκει κάτι, κανένα.
11: Τι να βρει, και εγώ άμα κάτσω κάτω από την καρέκλα. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι να βρει.
10: Να πες βρει, ότι... να σου πω, άκου.
11: Πάω κάτω από την καραπέ να κάτσω. Μα ζεστά, θα εκδροσιστώ.
10: Άκου, για να κάνεις οικονομία, θα τον μάθεις να κάθεται κάπου πάντα στη ρεσεψιόν της πολυκατοικίας.
11: Δεν έχουμε ρεσεψιόν, παιδί μου, στην πολυκατοικία. Δεν είμαστε στην Κυψέλη.
10: Περίμενε.
11: Δεν έχουμε φιρορό. Δεν έχει ρεσεψιόν.
10: Ναι, δεν έχει είσοδο.
11: Δεν είμαστε στο καμποταγκού, έχει μπερδευτεί.
10: Δεν έχει μια ωραία είσοδο.
11: Ωραία, συμπαθητική
10: ωραία.
11: Είσοδο έχει.
10: Δεν ναι. Έχει μια τάβλα εκεί, κάπου.
11: Έχει,
10: δεν έχει μάρμαρο κάτω, δεν έχει πλακάκι
11: μάρμαρο.
10: Κάτι.
11: Και σπίτι ωραία. Έχουμε πλακάκι και μάρμαρο.
10: Ωραία, όχι. Θα τον μάθεις
11: ναι.
10: Να πηγαίνει και να ερίζεται με την πόρτα που ανοίγει και κλείνει. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Θα του πεις κάνουμε οικονομία, δεν έχει...
11: Άστε μωρό το ζωάκι το καημένο να δροσιστεί, το λυπάμαι. Και είναι και με έχει γούνα, έχει τρίχωμα το κακόμοιρο. Και είναι και μεγάλο σε ηλικία.
10: Α.
11: Μεγάλο. Είναι 12 χρονών, δεν είναι, δεν
10: είσαστε
11: αντέχει.
10: Είσαστε δύο μεγάλοι δηλαδή σε αυτό το...
11: Θα σου έλεγα τώρα, ναι, είμαστε δύο μεσήλικες που λέει και ο τέτοιος. Λοιπόν, τι γίνεται με την Οικονομάκο? Έχουμε κανένα νέο, μαζεύτηκαν για το πάρτι σήμερα. Είναι το πάρτι, αύριο είναι το πάρτι.
10: Τώρα ξεκινάει στις 4 η ώρα, λέει.
11: Θα είναι τριήμερο.
10: Ναι.
11: Α, θα είναι τριήμερο.
10: Ναι. Θα είναι μεγάλο πάρτι. Πολύ ωραία, σε πολύ ωραίο beach bar, στον κρυό.
11: Διάβαζα κιόλας ότι θα είναι και στο σπίτι της...
10: Ποιανής?
11: Της... Αλιμπέρτη.
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Γιατί το έχουν νοικιάσει?
11: Νομίζω ότι το έχει παραχωρήσει για ένα βράδυ, για δύο βράδια, για μισό βράδυ, δεν έχω καταλάβει. Θα γίνει και εκεί πέρα, λέει, ένα event. Πού να ξέρω, μπορεί να είναι φίλες.
10: Airbnb.
11: Δεν νομίζω.
10: Αλιμπέρτη Airbnb.
11: Δεν νομίζω, αλλά ναι. Θα γίνει και εκεί πέρα, λέει, ένα happening.
10: Α, το δικό μας, το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
11: Έτσι όπως το πες.
10: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, μη φύγετε, γιατί την επόμενη ώρα έχουμε super duper καλεσμένη.
11: Αϊ.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
10: Ξυπνώ. ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
12: Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
13: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: 2000 FM.
20: Έχουν γίνει διάφορα.
21: Λοιπόν, ξέρεις τι μας θυμίζεις τώρα. Είχαμε φέρει κάποιον φοβερό φωτογράφο του National Geographic που έλεγε πόση ώρα στεκόταν σε 10-15 μέτρο μέρες,
20: ναι,
21: για να βγάλει μια μαϊμού, ας πούμε. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι άλλο είδους θύραμα.
20: Το ξέρουμε που είμαστε στο χώρο. Το ξέρουμε ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Μην κοιτάς σήμερα που είμαστε σε μια άλλη εποχή και μπορεί να σου έρθει η φωτογραφία.
21: Καλά, σήμερα δεν ξέρουμε αν αυτό που βλέπουμε ισχύει ή όχι.
20: Αν είναι fake ή όχι. Τώρα μιλάμε για μια εποχή στην οποία ήταν, το αποκλειστικό είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία.
21: Ναι,
20: και
21: βέβαια.
20: Οι προσωπικότητες ήταν πολύ συγκεκριμένες. Οπότε
21: να
20: για να το αποκτήσεις έπρεπε
21: ότι
20: να
21: η Αλεξία έχει κάνει πολύ μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες και μία από αυτές ήταν ότι μετά από χρόνια συνάντησε στην Αθηνά ο Νάση.
20: Ναι. Κοίτα, η Αθηνά, όλο αυτό ήρθε στη ζωή μου πάλι τυχαία. Δεν το κυνήγησα. Δεν ασχολήθηκα εγώ με το να συνεχίσω του πατέρα μου το ρεπορτάζ. Είχε γραφτεί ένα ρεπορτάζ από τον Χρήστο το Ζαμπούνη στο Paris Match. Μου ζήτησαν από τον σταθμό να το μεταφράσω. Με ρώτησαν μάλιστα αν μπορώ να το μεταφράσω, αν έχω το επίπεδο των γαλλικών να το μεταφράσω. Τέλος πάντων, λέω, το βιογραφικό μου δεν το έχετε διαβάσει, πώς με προσλάβατε. Το μετέφρασα. Μου λένε, α, ωραία απόδοση είσαι κάνει και τα λοιπά. Δεν κάνεις και μια απόπειρα. Λέω, ας τον πάρω τον Τιέρι Ρουσέλ ένα τηλέφωνο. Και εμφανίζεται. Εκείνη την περίοδο δεν εμφανίζεται ο ίδιος, εμφανίζεται η γραμματέας, η οποία με παίρνει πίσω και μου λέει, επικοινωνήστε.
21: Τι εποχή μιλάτε, τι χρόνο, πότε είμαστε τώρα.
20: 99,
21: 90 κάτι, ναι.
20: Ήτανε μικρό κοριτσάκι, 1999, δηλαδή, Αθηνά, δεν είναι. Αθηνά πρέπει να ήταν 13.
21: Ναι.
20: Ναι. Με παίρνει πίσω τηλέφωνο, επειδή εκείνο το διάστημα ο Χρήστος ο Ζαμπούνης μου έκανε φάρσες. Και με έπαιρνε στο τηλέφωνο και μου έκανε ότι είναι ο Ρουσέλ. Θεώρησε ότι έχει βάλει κάποια να μου κάνει τη γραμματέα του Ρουσέλ. Και δεν τηλεφωνώ. Με παίρνουν ξανά πίσω. Μου λέει, τι θα γίνει κυρία Κουλούρη, θα πάρετε τηλέφωνο, περιμένει ο κύριος Ρουσέλ. Λέω, δεν είναι πλάκα μάλλον. Ας το δοκιμάσω, μη γίνω και ρεζίλη. Και όντως παίρνω τηλέφωνο και σε ένα τέτοιο στούντιο ηχογράφησης πατάμε το ρεκ, του λέω μπορώ να ηχογραφώ κανονικά και μου λέει ναι. Απροετοίμαστη, γιατί με πήρε ξαφνικά και ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό το ρωτούσα. Έπαιζε η συνέντευξή του, θυμάμαι, 3 μέρες. Γιατί άρχισε να αναπαράγεται και στον
21: τύπο.
20: Ήταν η εποχή που είχε με τον Άσιο τις κόντρες, τις δικαστικές. Δεν είχαν ακόμα πάει στα δικαστήρια. Και με καλεί στην Ελβετία. Ήταν η εποχή, αν θυμάστε, που είχε γραφτεί, αυτό ήταν και το άρθρο του Χρήστου Ζαμπούνη, μια ιστορία για μια απαγωγή. Ότι θα έπεφτε θύμα απαγωγής η Αθηνά, ότι την παρακολουθούσαν και τα λοιπά. Αυτή η εποχή ήταν. Και έτσι πήγα στην Ελβετία και της έκανα τη μοναδική συνέντευξη που έχει δώσει ποτέ στη ζωή της. 5 λεπτά ήταν, παιδάκι ήταν, παιδικές ερωτήσεις έκανα κι εγώ για την ηλικία της, φοβισμένη. Δεν ήθελα να την αγχώσω. Και έγινε αυτή η μοναδική συνέντευξη. Και τη συνάντησα στο Μονακό τυχαία, πριν από 5 χρόνια νομίζω. Και ο άλλος παπαράτης της οικογένειας, ο Δημήτρης ο οικονόμου.
21: Ο άντρας σου.
20: Ναι, έτρεξε και μου λέει, πήγαινε να τις μιλήσεις και αρχίζει να τραβάει φωτογραφίες. Και έτσι φωτογραφηθήκαμε και οι τρεις μαζί.
21: Σε θυμήθηκε.
20: Θυμήθηκε και το όνομά μου.
21: Σε θυμήθηκε.
20: Ναι, το όνομά μου.
21: Λοιπόν, τώρα που μεγαλώνει, την έχω συναντήσει και εγώ, έχει μία ανθρωποφοβία.
20: Γενικά.
21: Τώρα αρχίζει και το ξεπερνάει κάπως.
20: Ναι, πάντως στο Μονακό είδα μια άλλη κοπέλα. Δηλαδή δεν ήταν το επιθετική. Γιατί ναι. Ήταν επιθετική και όταν ήταν με τον Αλβάρο. Γιατί έχω κάνει και στον Αλβάρο συνέντευξη. Και κάποια στιγμή τον είχα πάρει τηλέφωνο και είχε.
21: Όταν ήταν παντρεμένη, εννοείς.
20: Λίγο πριν παντρευτούν. Είχε έρθει και στους Ολυμπιακούς εδώ. Και τότε του είχα κάνει επίσης τη μοναδική του συνέντευξη, αποκλειστική που είχε δώσει τότε. Και στην κάμερα. Και ήταν επιθετική η Αθηνά. Δεν ήθελε δηλαδή επαφές με τα μίντια. Όταν όμως την πλησιάσαμε με τον Δημήτρη και της είπαμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, της θύμισα ότι είμαι η Αλεξία Κουλούρη, που σε κυνηγούσα, λέω, λίγο όταν ήσουν μικρή κτλ. Τυχαία, λέω, είμαι εδώ με την οικογένειά μου. Και φωτογραφήθηκε και ήταν πολύ διαφορετική. Δεν είχε αυτή τη φοβία.
21: Είχε ζήσει και δύσκολα ως παιδί, γιατί την πηγαίνουν με τα δικαστήρια. Αν θυμάσαι, τότε ήταν λίγο ροκ κατάσταση για ένα παιδάκι.
0: Έλεγε ότι οπουδήποτε στον κόσμο και να πάω, μου φέρονται σαν ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Δεν με κυνηγάνε. Όταν φτάνω στην Ελλάδα, όλοι πέφτουν πάνω μου.
19: Γι' αυτό και γίνεται και μαύρη πέτρα πίσω τη.
0: Ναι. Δεν είναι νομίζω
19: και
0: μόνο αυτό.
19: Και γι' αυτό, ναι.
0: Είναι και συναισθηματικοί οι λόγοι. Ξέρεις, άμα σου λένε συνέχεια η κατάρα τον Ωνάση, κάπου νιώθεις ότι αυτό θα κουμπίσει και εσένα.
19: Έτσι, έτσι.
0: Γι' αυτό φαντάζομαι και ήθελε να διώξει και όλη την περιουσία από πάνω της. Γι' αυτό και τα πούλησε όλα.
21: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με Αλεξία Κουλούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια.
22: Η ώρα είναι 4 και 4.
23: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
24: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
25: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
24: Για μένα?
25: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
24: Ε, τότε δεν στο cool.
25: Στην πόλη, αποκλείεται.
24: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
25: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
26: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
29: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
30: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
31: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
30: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
32: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
31: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
28: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
29: Θες!
28: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
33: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
34: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
21: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
34: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
21: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
35: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
36: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
37: Έλα, πού είσαι?
38: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
37: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
38: Έλα εδώ, δεξιά.
37: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
38: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
37: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
38: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως... πώς κοιτάς το κοινό το πύργο.
37: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αλεξία Κουλούρη, δεν θα μιλάμε μόνο για τον παπά, θα πούμε και τις δικές σου τις επιτυχίες. Όχι μόνο την
0: αδυναονάζει. Εσείς βάζετε τους κανόνες εδώ.
21: Έχεις κάνει και άλλα προσώπατα. Να πούμε
0: έχω
21: πια.
0: Κάνει τώρα. Έχω κάνει την Ία Βαρδάλος, ό,τι θυμηθώ τώρα, έτσι. Ναι. Έχω κάνει τον Σον Κόνερι.
19: Όπα, σταματάμε εδώ. Εδώ κάνουμε μια στάση.
21: Τότε που είχε έρθει με την αλατιέρα στην Ελλάδα,
19: παιδιά, τι.
0: Δύο φορές έχω κάνει συνέντευξη. Η μία ήταν live.
21: Γοητευτικό.
0: Πολύ.
19: Πες μας λίγο, πες μας.
0: Η δεύτερη ήταν καθιστή, είχα κάνει και εκείνον και τη γυναίκα του.
19: Για πες μας λιγάκι, έτσι.
0: Πολύ γοητευτικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευγενικός και καθόλου ψωνισμένος. Αυτό το σταριλίκι που βλέπεις σε κάποιους, σε αυτόν δεν το έβλεπες. Ήταν ο ορισμός του επαγγελματία. Μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε να βγάλουμε ένα ζωντανό για το δελτίο ειδήσεων και είχε ένα άγχος σχετικό που θα σταθεί, πώς θα γίνεται η μετάφραση. Του έλεγα θα την κάνω εγώ ταυτόχρονα και εγώ και από το στούντιο παρουσιαστής. Δεν θα βάζαμε και ένα διερμηνέα στη μέση. Και έπρεπε να περπατήσουμε σε ένα χώρο εκθεσιακό και να δείξουμε έναν πίνακα ζωγραφικής που είχε φτιάξει η ζωγράφος σύζυγός του και απεικόνιζε τον ίδιο. Έκανε τρεις φορές την πρόβα και έλεγε στον οπερατέρ που με θες. Ο οπερατέρ είχε κλωμιάσει. Έλεγε με ρωτάει ο Μποντ που τον θέλω εγώ. Θα τον τοποθετήσω. Θα τρελαθώ. Είχε ένα άγχος απίστευτο, δημιουργικό όμως, έτσι.
19: Βέβαια.
0: Να βγει καλά. Mm. Αυτό που θα βγάζαμε στον αέρα.
21: Ξένους πολιτικούς.
19: Κάτσε, περίμενε λίγο. Να μας πει και με τη γυναίκα του, ρε παιδί. Όταν είχαμε δει εμείς τη γυναίκα του.
0: Ναι.
19: Είπαμε... Βέβαια, η γυναίκα είναι αξιόλογη, πρέπει να ήταν. Είπαμε, ρε παιδί μου, τον περιμέναμε δηλαδή με το ίδιο εκτόπισμα εμφανισιακό εννοώ.
21: Ναι. Ναι, αλλά ήταν έτσι.
0: Ποιος ξέρει τώρα, αυτή θα ήταν τσαχπίνα.
19: Αυτή που την γνώρισε.
0: Και θα τον κέρδισε.
19: Επειδή την γνώρισε.
21: Διαφορετικά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και πολλά χρόνια
19: αυτό
0: μαζί.
19: Λέω. Αλλά επειδή την γνώρισε και του έκανε μαζί συνέντευξη. Πώ ήταν η χημεία μεταξύ του, σαν ανδρόγινο, ρε παιδί.
0: Καλή ήταν η χημεία. Εντάξει. Φαινόταν ότι.
21: Η κυρία είχε το πάνω χέρι.
0: Δεν νομίζω ότι είχε το πάνω χέρι. Νομίζω ότι λίγο αισθανόταν ότι τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω
19: του.
0: Σε εκείνον.
19: Εντάξει,
0: και
19: ναι.
0: Όχι σε εκείνη. Και την κολάκευε όταν της έδινες χώρο για τη δική της τη δουλειά και για τη δική της τη προβολή. Αλλά φαινόταν ότι και ο ίδιος της είχε αδυναμία.
21: Νομίζω ότι τη δουλειά της δεν είχε έρθει να προωθήσει.
0: Ναι, βέβαια. Μια έκθεση ζωγραφική στην Αθηναίδα.
21: Το θυμάμαι.
0: Ναι. Δύο φορές είχαν έρθει. Mm-hmm. Σε δύο εκθέσεις.
21: Λοιπόν, ξένους πολιτικούς που έχεις κάνει.
0: Έχω κάνει αρκετούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω κάνει τον Βέμπερ, έχω κάνει τον Μάρτιν Σούλτς. Έχω κάνει τον Ζισκάρ Ντεστέν.
21: Γλυκός άνθρωπος.
0: Ο Βαλερίς Ζισκάρ Ντεστέν ήταν η μεγαλύτερη μου έτσι, συνέντευξη. Είχε έρθει στην Ελλάδα το 2009. Θα τον τιμούσε τότε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο εκ λοιπόν Δημήτρης Χιούφας, πρόεδρος της Βουλής τότε, τον είχε καλέσει να του απονείμει το μετάλλιο. Και σε αυτή την εκδήλωση βρήκα και εγώ την ευκαιρία να απευθύνω αίτημα για συνέντευξη. Το δέχτηκε και την κάναμε, θυμάμαι, σε μια σουίτα του Αστέρα Βουλιαγμένη που ήταν το επίσημο δείπνο. Ήταν καταπληκτικό.
21: Ήταν ηγέτης, γιατί ήταν ένα.
0: Ήταν διορατικό.
21: Πολύ ευγενικό άνθρωπο. Δεν είχε αυτή,
0: ναι,
21: τη.
0: Είχε. Ήταν πολύ δυναμικό.
19: Ήταν ηρεμή δύναμη, μάλλον.
0: Ναι, ηρεμή δύναμη, ακριβώ. Ένα ευγενέστατο άνθρωπο, πολύ διορατικό, ο οποίο αυτά που μου έλεγε όταν τα βλέπω σήμερα, λέω, κοίτα να δει.
19: Διορατικότητα.
0: Διορατικότητα. Έβλεπε πολύ μπροστά. Και ήξερε πολύ καλά την Ευρώπη.
19: Επειδή έχει κάνει ηγέτες συνεντεύξεις, πες μας τι διαφορά είδες αυτούς με τους σημερινούς που λέμε ότι. Αυτό λέγαμε πριν, δηλαδή, off the record, ότι δεν μπορείς να βασιστείς, τους βλέπεις ότι είναι λίγοι. Και μιλάω τώρα για
21: διεθνές επίπεδο.
19: Σε διεθνές επίπεδο, λέμε.
21: Δεν,
19: ναι,
21: υπάρχουν, ας πούμε, τα iconic πρόσωπα σε όλους τους τομείς ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι, νομίζω, μια περίοδος έτσι μετάβασης. Στην οποία έχουμε πολλές διαφορές στο πολιτικό σύστημα. Ασχολήθηκα πολύ με αυτό το θέμα στο βιβλίο για τα fake news.
21: Ναι.
0: Γιατί ασχολήθηκα με αυτή την εποχή της μεταλήθειας που λέμε. Που όλα στηρίζονται στην εντύπωση, στην εικόνα, στην ισχύ. Δεν υπάρχουν κανόνες όπως υπήρχαν στο παρελθόν, mm-hmm, δεν γίνονται σεβαστοί. Και οι ηγέτες είναι, όχι ότι εκλείπουν, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσοι ήταν τότε. Δηλαδή, μιλάμε για προσωπικότητες οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο πολύ περίεργη και πολύ ασταθή.
19: Ναι.
0: Ναι. Αυτό.
21: Αυτό έχει να κάνει, λες, με την έλλειψη προτύπων σε επίπεδο πολιτικής.
0: Εγώ γενικά θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη προτύπων σε επίπεδο κοινωνίας.
21: Mm-hmm.
0: Γιατί η κοινωνία έχει γίνει όλη μια κοινωνία του Instagram. Εμένα δεν με ενοχλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω και εγώ λογαριασμούς. Αλλά δεν ζω με την λογική της εικόνας στην καθημερινότητά μου. Και δεν είμαι ο άνθρωπος που, πώς να σου πω, εγκλωβίζεται σε φίλτρα.
19: Mm-hmm.
0: Είμαστε σε μια τέτοια εποχή. Στην περίοδο της κυριαρχίας της εικόνας, η ουσία υποχωρεί. Αυτό βλέπω
19: έτσι
0: εγώ.
21: Λοιπόν, είσαστε δύο δημοσιογράφοι στο σπίτι.
0: Ναι.
21: Έτσι. Έχετε συνεργαστεί
0: τα ποτέ? Τα παιδιά ευτυχώς δεν ακολούθησαν.
21: Έχετε συνεργαστεί ποτέ?
0: Όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί. Έχω όμως εργαστεί κάποια στιγμή στον ίδιο χώρο με τον Δημήτρη. Εκείνος ήταν στο Flash και στο site που είχε φτιάξει τότε ο Flash, mm-hmm, μαζί με το ραδιόφωνο. Και εγώ ήμουν στο γυναικείο site. Δημήτρης Οικονόμου, στο γυναικείο site. Δεν είχαμε άμεση επαφή. Έχουμε επιλέξει να μην έχουμε άμεση επαφή. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να είμαστε στην.
21: Δηλαδή, αν ένα κανάλι σας έκανε πρόταση να βγαίνετε μαζί, δεν θα έβγαινε?
0: Εγώ, Μαρία μου, 4 το πρωί δεν ξυπνάω.
19: Καλά, αν σας έλεγα να βγαίνετε μαζί.
21: 4 παιδιά το πρωί, με τρελαίνει. Μπορείς εγώ, να, λοιπόν, μου πεις πώς είσαι με έναν άνθρωπο
0: το καλό,
21: που,
0: να γελάσετε,
21: στις 4
0: Έλενα,
21: το πρωί.
0: Ήμασταν ανταγωνιστές όμως. Γιατί έβγαινε εκείνο στις 6 και έβγαινα και εγώ στις 6 τα καλοκαίρια.
19: Το πρωί λέμε τώρα.
0: Το πρωί, ναι. Τα καλοκαίρια που έκανα αντικατάσταση στην πρωινή ζώνη.
19: Ναι.
21: Παίζατε απέναντι.
0: Ναι, παίζαμε απέναντι και τσακωνόμασταν κιόλας. Γιατί καμιά φορά που είχε κλείσει ένα καλεσμένο και τον έψαχνα κι εγώ και του έλεγα: άστο λίγο νωρίτερα να έρθει και σε μένα. Και μου έλεγε: θα το σκεφτώ. Ή μιλούσαμε χωριστά για τις καλέτες μας.
21: Κλεισμένοι σε άλλο δωμάτιο.
0: Σε άλλο δωμάτιο, για να μην έχουμε και συγκρούσεις.
19: Αν ήταν μία ώρα βολή, 10 λέμε, θα κάνατε. Και σου κάνω μια πρόταση για ενημερωτική εκπομπή με τον.
0: Αν ήταν μία ώρα πιο κανονική,
19: ναι,
0: μπορεί να το έκανα. Τώρα.
21: Θα σκίζατε.
0: Δεν θα συγκρούσουμε τόσο πρωί πάντω τώρα, στην παρούσα φάση.
21: Να σου πω κάτι, επηρεάζει ο ένας.
0: Ραδιόφωνο θα ήθελα να κάνουμε με τον Δημήτρη.
19: Ωραία θα ήταν, ναι.
0: Ναι, ραδιόφωνο θα ήθελα να κάνουμε. Γιατί
19: τι
0: εικόνα, όμως,
19: ενημερωτικό,
0: θέλεις...
19: ενημερωτικό, πολιτική.
0: Ναι, ναι, ενημερωτικό. Εντάξει, στο ραδιόφωνο είσαι πιο χαλαρός.
19: Ισχύει.
0: Μπορείς να πεις το πολιτικό, μπορείς να πεις και κάτι άλλο και κάτι πιο χαριτωμένο. Στην τηλεόραση,
19: όχι,
0: τώρα, σε μια πολιτική συζήτηση, το χαριτωμένο δεν ξέρω πόσο χώρο έχει.
19: Λίγο,
0: όσο,
19: ναι,
0: μάλλον σε μένα που είμαι σε ένα θεσμικό μέσο, γιατί δουλεύω στη Βουλή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεις και χαριτωμένος, mm-hmm, μέσα σε μια συζήτηση.
21: Να σε ρωτήσουμε κάτι, μη χαριτωμένη, Αλεξία Κουλούρη. Υπάρχει ανταγωνισμός όταν ένα ζευγάρι κάνει την ίδια δουλειά? Συμβουλεύει, υπάρχει ανταγωνισμός ή συμβουλεύει ο ένας τον άλλον?
0: Όχι, τι ανταγωνισμός. Ο καθένας θέλει μια ισορροπία στο σπίτι του. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη και στην κρίση ότι εγώ θέλω το καλό του. Δεν θα του πω κάτι το οποίο θα τον οδηγήσει σε κάτι
21: αρνητικό. Εκτός αν παίζω απέναντί του.
0: Αυτό είναι άλλο. αυτό είναι άλλο. Είναι που λέμε, δεν ξέρει τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Αλλά όταν θα μου ζητήσει. Θα μου ζητήσει όμω συμβουλή, θα μου ζητήσει γνώμη.
21: Ναι.
0: Και θα την ακούσει τη γνώμη μου. Γιατί ξέρει ότι.
21: Και πολλές
0: έχω
21: φορές.
0: Κρίση και ξέρω τη δουλειά.
21: Και πολλές φορές χρειαζόμαστε μία καθαρή άποψη ενός δικού μας ανθρώπου.
0: Μα και εγώ τον ρωτάω για πάρα πολλά θέματα. Γιατί είναι και ένας άνθρωπος.

0: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
0: Μάλιστα. Διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
0: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
0: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Σήκω.
0: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλεις.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
0: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
3: Όλα είναι, είναι αλλιώς. Πιο απαιτητικά. Και ακόμα και το ντύσιμο. Γιατί έχουμε και τη γόβα που είναι υποχρεωτική μερικές φορές. Δηλαδή ο άντρας μπορεί να βάλει.
4: Αν κινήσει όμως το στρατό. Αν είσαι καθιστό.
3: Οι περισσότεροι κινούνται.
5: Λοιπόν,
3: πολύ περισσότερες γυναίκες κινούνται.
5: Ναι. Έχεις βγάλει και ένα βιβλίο για την ελληνική βασιλική οικογένεια με φωτογραφίες του μπαμπά σου. Για πες μας λίγο, είχε συνεργασία, ε.
3: Αυτό βγήκε νομίζω πριν από 4 χρόνια.
5: Mm-hmm.
3: Σαν σήμερα
5: πάρα
3: έγινε η παρουσίαση.
5: Ναι.
3: Και μου ήρθε στο Facebook η υπενθύμηση.
5: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου.
3: Τα τόι, στιγμές ιστορίας.
5: Ωραία. Και ήταν ο προσωπικός σου φωτογράφος?
3: Όχι, ήταν διαπιστευμένος. Δεν ήταν πάρα πολύ φωτορεπόρτερς τότε. Ήταν μετρημένοι. Ήτανε 10-12, πώς κάνανε αυτή τη δουλειά. Απλώς και εκεί κυνηγούσε. Ήταν συνέχεια απίκο για τις φωτογραφίες.
5: Απίθανες φωτογραφίες. Αξίζει αυτό το βιβλίο να. Όπως και το πρώτο με τον Ωνάση και λοιπά. Και
3: το πρώτο είναι με στόχο τον Ωνάση, στοπ καρέ του παπαράτσου, Δημήτρη Κουλούρη.
5: Ωραίο,
4: πολύ
5: στοπ
4: ωραίο.
5: Στοπ καρέ του παπαράτσου.
3: Και ο στόχος είναι η φωτογραφική μηχανή, αλλά είναι σαν στόχος που κλειδώνει. Γιατί έλεγε παπ, τον σκότωσα. Δηλαδή τον έχω αποτυπώσει. Ναι. Και το άλλο είναι τα τόη στιγμές ιστορίας, γιατί δεν ήθελα να δείξω μόνο την ιστορία της βασιλικής οικογένειας τότε, εκείνη την περίοδο. Ήθελα να δείξω και την ιστορία γενικότερα. Το τι γινόταν γύρω-γύρω από την βασιλεία. Και μου είχε επηρεάσει το στέμμα. Γιατί βλέποντας το στέμα, δεν έβλεπα μόνο τι γινόταν στο σπίτι, ας πούμε, στην Ελισάβετ και τα λοιπά. Έβλεπα και τι γινόταν στην πολιτική επικαιρότητα. Και όχι μόνο, τι γινόταν στη μόδα, τι γινόταν σε διάφορα θέματα. Οπότε δεν εστίασα μόνο. Η οικογένεια η βασιλική ήταν στο επίκεντρο, αλλά έδωσα και μια εποχή.
4: Στην εποχή, ναι.
3: Μέχρι που έφυγαν και για τη Ρώμη.
5: Πώς το δέχτηκε η βασιλική οικογένεια, το διάβασε?
3: Ευτυχώς πρόλαβε και το διάβασε ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Πρόλαβε γιατί λίγο μετά έφυγε από τη ζωή.
5: Μιλήσατε?
3: Δεν μιλήσαμε, μου το μετέφερε ο γιος του Νικόλαος. Του άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Του άρεσε πάρα πολύ γιατί τον ήξερε τον πατέρα μου. Του είχε γράψει και επιστολή, τον είχε ευχαριστήσει για πολλές φωτογραφίες που είχε τραβήξει. Γιατί σε πολλές είχαν ποζάρι, ήταν αλλιώς τώρα. Εκεί είναι πρωτόκολλο.
4: Απλά σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι εύκολο να είσαι και παπαράτσι και να κερδίζεις και το σεβασμό και να σε επιλέγουν και να βγάλεις φωτογραφίες ποζάροντας.
3: Ναι, αλλά είναι άλλο το πρωτόκολλο.
4: Ναι, λέω όμως και για τον Ωνάση. Δηλαδή,
3: Ωνάση τον συμπαθούσε τον πατέρα.
4: Αυτό.
3: Του άρεσε. Του άρεσε που τον κυνηγούσε. Του άρεσε. Και κάποια στιγμή που
4: πήγε
3: με ένα Chris Craft στη Θαλαμικό Χριστίνα και τον είδε, του λέει, έλα, ανέβα πάνω. Και ανέβηκε και του βγάλε τη φωτογραφία που έχω βάλει στο εξώφυλλο που κάθεται ο Νάσης και διαβάζει την εφημερίδα του. Νομίζω New York Times ότι διάβαζε. Σε μια πολυθρόνα με το μαγιό. Και την έβγαλε αυτή στο σκάφος. Αυτή επέλεξα και έβαλα στο εξώφυλλο του βιβλίου αυτού. Και του λέει, εντάξει τώρα, του λέει, φύγε. Του λέει, δεν μου φωνάξει και την κυρά σου. Του λέει, εσύ δεν παλεύεσαι.
5: Ποια ήταν η κυρά?
3: Η κυρά ήταν Τζάκη.
4: Και τη φώναξε.
3: Δεν τη φώναξε, δεν παλεύεσαι. Σήκω, φύγε τώρα.
5: Πάντως αυτό, παιδιά, δείχνει και την personality του Ωνάση. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε. Το ήξερε το παιχνίδι όλο και το έστεινε όπως ήθελε.
3: Και το έστεινε, αλλά και του το έστειναν. Μια φωτογραφία που φαίνεται σαν να τον χτυπάει τον πατέρα μου. Ουσιαστικά δεν τον χτυπάει. Του λέει ένα άπαπα να θεμάσαι.
4: Ναι.
3: Τον τράβηξε ο συνάδελφός του, ο Σταθάκης. Ήξεραν ότι είχε την ευαισθησία στα μάτια και του έστραψε το φλάσ ο πατέρας μου για τον εκνευρίσει. Τα κάνανε αυτά οι φωτορεπόρτες τότε. Και εκείνος εκνευρίστηκε και ο άλλος τράβηξε τη φωτογραφία.

0: φωτογραφία που του κάνει ένα έτσι για, ναι, με την κάμερα, ότι με στράβωσες. Και αυτή η φωτογραφία το... βγήκε πάλι εξώφυλλο, πρωτοσέλιδο.
1: Στο εξωτερικό.
0: Και στο εξωτερικό, ναι. Ο Νάσης χτυπάει φωτορεπόρτερ.
1: Α, γι' αυτό φορούσε ο Νάσης. Πολύ χοντρά γυαλιά.
0: Ναι, βέβαια. Είχε αυτή τη μυοπάθεια, πώς λέγεται αυτή η ασθένεια, δεν θυμάμαι, η οποία τον είχε ταλαιπωρήσει μέχρι το τέλος δηλαδή, της ζωής του.
2: Ναι, και μετά με το θάνατο του γιού του, νομίζω ότι χειροτέρεψε πολύ. Ναι,
0: στα μάτια είχε.
1: Α, σου έλεγα.
0: Μια σοβαρή αρρώστια, βέβαια.
1: Ναι. Διάλεξε μία φωτογραφία από αυτές που έχεις δει του πατέρα σου.
0: Α, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Mm. Γιατί διαρκώς με εκπλήσει. Γιατί εκεί εξεπλάγει πολύ στον όγκο των φωτογραφιών, αλλά και στο περιεχόμενό τους για την βασιλική οικογένεια. Γιατί είχε πάρα πολλές, δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Ναι. Αλλά ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση, που εσάς μπορεί να μην σας κάνει, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι ο Κωνσταντίνος στο άλογο, έξω από ένα μικρό κτίσμα που υπάρχει στη Βουλή. Είναι το στούντιό μας σήμερα αυτό. Mm-hmm. Το λέμε Παλατάκι, έτσι λεγόταν και τότε. Είχε χτιστεί μετά την πυρκαγιά στη Βουλή, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά την πυρκαγιά στη Βουλή. Είναι από τα πιο καινούργια κτίσματα. Και έξω από αυτό ποζάρει ο Κωνσταντίνος πάνω σε ένα άλογο. Αυτό λοιπόν ήταν το στιγμιότυπο, το φωτογραφικό με το οποίο έκλεισα το βιβλίο για το Τατόι, γιατί θεώρησα ότι εδώ είναι κάτι καρμικό. Δεν γίνεται να πέφτω σε αυτή τη φωτογραφία και να μην την ορίζω σαν το τέλος μιας εποχής που περιγράφω, η οποία συνδέεται πια με μένα.
2: Με σένα, ναι,
0: ναι, γιατί εκεί είναι το στούντιό μας. Και δεν το πίστευα. Ζούμαρα την πήγα στη Βουλή, είπα και σε άλλους συναδέλφους, για δείτε το βρε παιδιά, το Παλατάκι δεν έχει μείνει ξεκάθαρα. Οπότε ξέρεις, υπάρχουν κάποια πράγματα συναισθηματικά που για κάποιον άλλον μπορεί να μην έχουν αξία, αλλά για μένα έχουν, γιατί συνδέονται και με μένα προσωπικά.
1: Πώς έγινε ο μπαμπάς φωτογράφος?
0: Είχε μια έφεση από μικρός και στην Πάτρα, γιατί είμαστε από εκεί η καταγωγή μας, ξεκίνησε σε ένα φωτογραφείο να εργάζεται. Και εκεί έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας. Ήρθε στην Αθήνα να αναζητήσει την τύχη του και σιγά σιγά μαζί με άλλους φωτορεπόρτερς. Απλώς μετά του βγήκε η κλίση και είχε ένα πολύ καλό μάτι. Έβλεπε, είχε αυτό το μάτι του ρεπόρτερ που μπορούσε να εντοπίσει το στιγμιότυπο και το πρόσωπο, τον πρωταγωνιστή, να τον βρει πολύ εύκολα. Μου λένε σήμερα συνάδελφοί του δημοσιογράφοι ότι ξέρεις πόσα αποκλειστικά βγάλαμε εξαιτίας του. Είχε τραβήξει εκείνος ήδη τις φωτογραφίες και μας έλεγε να πάτε εκεί. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής της τραγωδίας. Για τα διάφορα θέματα στα οποία καλούνταν. Και ήταν και freelancer, του άρεσε να δουλεύει μόνος του. Και έδινε εκείνος, γιατί είχε πάντα καλύτερο υλικό. Αλλά ήταν και καλός άνθρωπος σαν συνάδελφος. Αν έλειπε στον συνάδελφό του η φωτογραφία και δεν είχε για την ημέρα, για το μάτι, έδινε εκείνος.
1: Πρέπει να ήξερε και τους εκδότες της εποχής, έτσι, λογικά.
0: Ναι, τώρα αυτά δεν μπορώ να στα πω, γιατί δεν ζούσα εγώ τώρα τόσο κοντά τη ζωή του.
1: Περνούσε δυσκολίες στον επαγγελματικό χώρο.
0: Ήταν καλή εποχή της φωτογραφίας τότε, Μαρία μου. Ήταν μια καλή εποχή.
2: Μα δεν πήγα στο social media, αυτό ήταν βασικά. Το βασικό ήταν η φωτογραφία.
0: Δεν είχαμε τις τηλεοράσεις. Το επάγγελμα άρχισε να φθήνει όταν δημιουργήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση. Υπήρχαν πολλά κανάλια. Υπήρχε έτσι. Και πόσο μάλλον τώρα, έτσι, που η φωτογραφία έχει με έναν τρόπο δυστυχώς χάσει κάπως την αξία της, γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις από τα κινητά. Μπορεί κάποιος να βγάλει. Δεν πουλάει. Ναι. Τότε ήταν ντοκουμέντο η φωτογραφία.
2: Ακριβώς.
0: Και ο τύπος ήταν έντυπος, το χαρτί. Mm-hmm. Τώρα είναι το διαδίκτυο. Έχει χαθεί δηλαδή η μπάλα και στα πνευματικά δικαιώματα και σε όλα αυτά.
2: Στάρι είχε πετύχει κάποιου. Στα πέρα από τον Ωνάση που δεν είναι τον Εστάρι, είναι άλλη κατηγορία.
0: Ναι, όλους τους ηθοποιούς της εποχής. Mm-hmm. Και όλους τους ξένους που έρχονταν. Θυμάμαι, μου είχε φέρει ένα αυτόγραφο από τον Ρότζερ Μουρ. Γιατί είχε έρθει ο Ρότζερ Μουρ για τα γυρίσματα ταινίας στην Ελλάδα και είχε πάει ο πατέρας μου. Η φωτογραφία μου είχε φέρει από τον Μπελμοντό.
2: Α, εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που έρχονταν στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο, είτε για διακοπές, είτε για να γυρίσουν ταινίες, τους είχε. Τους είχε, ωραία, γιατί πήγαινε, ναι, και τους κυνηγούσε.
1: Φαντάσου όμως ότι έπαιρνε αυτόγραφο για το παιδί του.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: Πήγαινα εγώ στο σχολείο και
2: πρωτόδεινα
0: στις συμμαθήτριες και μου λέγανε και εμείς και πήγαινα και τους ζήταγα και μου φέρνε κι άλλα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά με Αλεξία Κουλούρη εδώ στα Κακακορίτσια.

0: Τζάκα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media iEfημερίδα.gr.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, το δεύτερο σου βιβλίο, Αλεξία Κουλούρη, έχει τίτλο Fake News. Ρητορική και ερμηνείες, πολιτική Και πολιτική, ναι. Και πολιτική με ομικρόν γιώτα. Μέσω Twitter από τις εκδόσεις Σιδέρη, υπέροχο βιβλίο. Πες μας τώρα τι περιέχει αυτό το βιβλίο.
5: Κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα να κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό εδώ στο ΕΚΠΑ. Πριν από νομίζω 10 χρόνια. Ήταν η περίοδος των εκλογών και των Αμερικανικών και ήταν υποψήφιος ο Τραμπ απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον. Όλοι έλεγαν ότι θα βγει η Κλίντον. Εγώ είχα ένα προαίσθημα ότι θα βγει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ήταν πολύ διαφορετικός από ό,τι άλλο είχαμε συνηθίσει. Άρχισα λοιπόν να το μελετώ και εκείνον και το Twitter. Έκανα μια εργασία μέσα από το Twitter του, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το λόγο του, πώς αντιμετωπίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους, πώς αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους που του ασκούν κριτική και τα μίντια γενικότερα, τα οποία δεν είναι φιλικά απέναντί του, και πώς καθιέρωσε τον όρο fake news. Γιατί αυτός τον καθιέρωσε τον όρο fake news. Μετά λοιπόν, αφού αυτή η εργασία τελείωσε και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διδακτορικού, αποφάσισα να την κάνω βιβλίο, μιλώντας για τις στρατηγικές της προπαγάνδας και για το λαϊκισμό και συγκρίνοντας με άλλες χώρες όπως την Μεγάλη Βρετανία, τους μιμητές του Τραμπ, όπως ήταν ο Φάρατζ, ο οποίος χρησιμοποιούσε αντίστοιχο λόγο, και στην Ελλάδα πώς αξιοποίησαν τον όρο fake news το ελληνικό πολιτικό σύστημα, οι Έλληνες πολιτικοί, στα δικά τους τα social media. Ουσιαστικά ο Τραμπ εξελέγει από το Twitter, γιατί επέλεξε την αδιαμεσολάβητη, όπως έλεγε, ενημέρωση απέναντι στα παραδοσιακά μέσα που του ασκούσαν έντονη κριτική. Και αυτή την δύναμη την αξιοποίησε. Και πλέον έχει δικό του μέσο, το Truth Social, από το οποίο επικοινωνεί τις πολιτικές του, όποιες αποφάσεις, όποιες ανακοινώσεις.
14: Επειδή είπες τη Μεγάλη Βρετανία, πιστεύεις δηλαδή ότι έπαιξαν ρόλο τα social media για το Brexit?
5: Βεβαίως. Και φαίνεται αυτό με πάρα πολλές έρευνες. Και το έχω εντάξει σαν κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο και το Brexit, γιατί υπήρχε τεράστια πόλωση. Μια αντίστοιχη πόλωση υπήρχε και στην Ελλάδα το 2015 με το δημοψήφισμα. Και πριν, με τους αγανακτισμένους. Δηλαδή, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με έναν τρόπο. Υπάρχει μια επιρροή που ασκείται και από την υπερδύναμη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά έρχεται στην Ευρώπη, έρχεται στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και μετά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
13: Άρα τα social media έχουν μεγάλη δύναμη.
5: Έχουν μεγάλη δύναμη, ναι.
13: Και
5: φαντάζομαι τώρα στην αρχική τους μορφή, έτσι, στην αρχική περίοδο που ακόμα ήταν. Δεν τα ξέραμε. Τώρα μπορούμε να φιλτράρουμε, να αξιολογήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα.
14: Τώρα, επειδή ήξερε τα πράγματα έτσι, με το social media, με το AI τι προβλέπει? Καλά, βλέπουμε λίγο ότι είναι λίγο δυστοπικά τα πράγματα, αλλά τι προβλέπεις εσύ όσον αφορά. Ως προς το ότι αυτό που λέμε fake news, τώρα δεν ξέρουμε πραγματικά τι ισχύει και τι όχι.
5: Υπάρχουν εικόνες που μπορεί να με παραπλανήσουν, ακόμα και εμένα. Βλέπω την κόρη μου όμως,
14: που τους ξεχωρίζει,
5: που μου λέει, καλά χαζείς, είναι AI.
13: Πώς το καταλαβαίνουν,
5: δεν
13: παιδιά.
5: Ξέρω, είναι τα παιδιά πάρα πολύ εκπαιδευμένα στο το βλέμμα τους. Ή στο TikTok ό,τι βλέπει, μου λέει. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή το AI μπορεί να γίνει επικίνδυνος προς αυτό, γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ πιστό.
14: Ακριβώς.
5: Όπως έχει γίνει στην περίπτωση ηχητικών. Που μπορεί να
14: πάρει τη φωνή,
5: και να την φτιάξει όπως θέλει. Κάποια στιγμή, ακόμα και τότε που έγραφα αυτό το βιβλίο, μιλάμε για το 2018 περίπου, στο MIT είχαν κάνει ένα, ας πούμε, σαν ρομποτάκι που είχε πάρει δεδομένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, από διάφορες ομιλίες του, και έφτιαχνε λόγο δικό του.
14: Μια ομιλία,
5: με τη φωνή,
14: πούμε,
5: με τη φωνή
14: ομιλία,
5: του Τραμπ.
14: Ναι.
5: Θέλω να πω ότι αυτά γίνονται εδώ και χρόνια, απλά τώρα εξαπλώνονται. Και το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και με την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μπει ένα μέτρο, και δεν ξέρω και ποιο είναι αυτό το μέτρο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο με ρυθμίσεις μέσα από το Σύνταγμα ή μέσα από το AI Act ή όλες αυτές οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί να το ελέγξεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να περιοριστεί. Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσει, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.
13: Μα ήδη υπάρχει δημιουργεί. Κάποιο πρόσωπο στο οποίο θα ήθελες να κάνεις συνέντευξη και δεν έχεις κάνει ακόμη?
5: Πολλά πρόσωπα. Ακόμα και τον Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελα να το κάνω συνέντευξη. Δεν ξέρω αν θα καθόταν.
14: Τι θα το ρωτούσες τον Ντόναλντ Τραμπ?
5: Ξέρεις τι γίνεται, το
14: τι
5: θέμα
14: θα
5: είναι
14: το
5: τι θα απαντούσε. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τον ρωτά ο δημοσιογράφος, και θα τον προσβάλλει και θα σηκωθεί να φύγει.
14: Εντάξει, και αυτό μια απάντηση είναι όμως. Ναι, οπότε τι θα τον ρωτούσες?
5: Δεν μπορώ να σου πω ότι θα το ρωτούν. Είναι πάρα πολλά
14: που
5: θα μπορούσα
14: να. Το πρώτο που θα ήθελα να το ρωτήσετε, παιδί μου. Αυτό εννοώ. Και να μας πει συνέντευξη όλη που θα έκανες. Αλλά μόνο.
5: Τι θα το ρωτούσα.
14: Το πρώτο που θα ήθελες πολύ.
5: Αν σε σχέση με το τι έλεγε προεκλογικά, είναι τόσο εύκολο να κλείσεις ένα πολεμικό μέτωπο.
13: Αυτό. Πάντως ζούμε γενικώς σε δύσκολες εποχές και για τους ηγέτες είναι δύσκολα, η αλήθεια είναι. Δεν είναι εύκολα χειρίσιμα τα πράγματα που συμβαίνουν.
5: Όχι, είναι όλα πάρα πολύ.
13: Είναι εποχή που υπάρχει μια αστάθεια, υπάρχουν οικονομικά θέματα, υπάρχουν, δεν ξέρω, ο πλανήτης
5: όλους. Υπάρχουν ισορροπίες του δρόμου. Να. Γιατί πρέπει να ισορροπήσεις ανάμεσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Να μην συγκρουστείς και με τον έναν, να μην συγκρουστείς και με τον άλλον. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα σε καλή κατάσταση είμαστε, νομίζω, ως προς τη διαχείριση της εξωτερικής μας πολιτικής, στον βαθμό που μπορώ να αντιληφθώ κάποια πράγματα και ασχολούμαι αρκετά και μέσα από τις εκπομπές μου. Αλλά γενικώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Βλέπεις ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει τις απαντήσεις. Και δεν είναι και εύκολο να τις δώσει, γιατί πέρα από το ότι υπάρχει εκείνη η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σώμα, υπάρχουν και τα συμφέροντα των χωρών της κάθε μίας χωριστά. Mm-hmm. Ή συμμαχίες των χωρών. Είτε εντός της Ευρώπης, είτε εκτός αυτής. Οπότε όλα αυτά
14: επηρεάζουν. Είναι ισορροπίες.
5: Και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και τα βήματα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά.
13: Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα σου τα βιβλία μπορεί να τα βρει κάποιος στις εκδόσεις Σιδέρης.
5: Το πρώτο είναι από τις εκδόσεις Περίπλους, mm-hmm. του Ωνάση. Εκδόσεις του Γιώτα Σιδέρης και τον φίλο μας τον Ανδρέα το Σιδέρη, γιατί έχεις βγάλει και σε βιβλίο Μαρία μαζί του. Είναι το Fake News, Ρητορική και Ερμηνείες, και το Τατό, Οι Στιγμές Ιστορίας. Mm-hmm.
13: Αξίζει πραγματικά όλα να τα πάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία εμείς, μαζί σας.
13: Έχεις ανοιχτή πρόσκληση για όποτε θέλεις ξανά. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό καυτό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
14: Θα βάλουμε απουσίες.
13: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα. Tell me why.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: I always wanted you to be what you want.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
0: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
0: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεφη.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
15: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
14: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
15: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
14: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
16: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά. 1-1.
7: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Αυτό αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω
20: μετά θα πάνε
19: εξτασιαστεί.
20: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία. Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
3: 2000 FM.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
23: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
24: Παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
26: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
25: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
27: Τι θα φάμε σήμερα?
28: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
27: Δηλαδή?
28: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
27: Τι έχει το μενού?
28: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
27: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
28: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
28: Έτοιμο.
27: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
28: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
27: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
28: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
29: Στέφανε.
30: Ναι.
29: Πάω σούπερ μάρκετ.
30: Στο τάδε.
29: Όχι.
30: Στο άλλο τάδε.
29: Μπα, όχι.
30: Πού θα πας?
29: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
30: VKD Market, λοιπόν.
29: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
30: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μία ζεστή μέρα σήμερα, κατάλληλη για βουτιά στη θάλασσα, Σαββατοκύριακο έρχεται, καλοκαίρι έχουμε, οπότε αν και οι μετεωρολόγοι κάτι λένε πάλι από εβδομάδα για λίγο πτώση θερμοκρασίας, καλά είμαστε, βλέπετε τι γίνεται στο Παρίσι, Γαλλία γενικότερα, Αγγλία, Γερμανία, έχει πάει στους 43 βαθμούς και εμείς εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει τους 30. Περίεργα πράγματα, είναι αυτά τα σημεία των καιρών, εντάξει. Όλα καλά. Εχθές είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών με χαμόγελα σε πολλά παιδιά, απογοήτευση σε άλλα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σίγουρα ο αγώνας των παιδιών βλέπουν μια απογοήτευση αν δεν έχει αποφέρει καρπούς, αλλά δεν τελειώνει τίποτα στα 18. Όλα αρχίζουνε. Είχαμε τρεις κοπέλες, οι οποίες η κάθε μια από την πλευρά τους είχε πρωτιά, γυναικεία υπόθεση. Την πρώτη, τον πρώτον από το επαγγελματικό λύκειο, την Σταματία Λιμπέρη, με 18.910 μόρια στο τμήμα, στον τομέα της οικονομίας, και ακολουθεί με πολύ μικρή διαφορά από τα γενικά λύκεια του νομού σε ένα δύσκολο κλάδο της υγείας. Η Αλεξάνδρα Ρίγινου, την οποία θα φιλοξενήσουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο. Την Σταματία Λιμπέρη θα τη φιλοξενήσουμε το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης. Και επίσης έχουμε μία μαθήτρια από τους Φούρνους που πραγματικά η Καλλιόπη Χατζηστάση δείχνει το αποτέλεσμα της βαθμολογίας της. Όταν υπάρχει θέληση και πείσμα, πόσα μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος. Ο στόχος της, οδοντιατρική, ιατρική. Την πρώτη χρονιά πλησίασε, τη δεύτερη έπιασε το χημικό Αθήνας, πήγε, τελείωσε το πρώτο έτος, έδωσε κανονικά τα μαθήματα και μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο τμήμα και παράλληλα έκανε φροντιστήριο για να πετύχει το στόχο της. Και πραγματικά έγραψε 16,9 έκθεση, 19,5 βιολογία, χημεία 19,6 και 20 στρογγυλό στη φυσική. 19.000 μόρια. Πρώτη φορά μαθήτρια των Φούρνων έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αυτή τη βαθμολογία και να μπορεί να στοχεύει πλέον στην ιατρική, τη σχολή των σχολών, ανάλογα βέβαια αν το θέλεις. Γιατί αυτό είναι να μπορείς και να το κάνεις και να το θες. Μπράβο λοιπόν που δεν το έβαλε κάτω, γιατί όπως είπαμε η ζωή ξεκινάει, δηλαδή η επαγγελματική σταδιοδρομία, η καριέρα, η εκπαίδευση μάλλον στην τριτοβάθμια μετά τα 18, που έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου και να επιμείνεις. Και ο επιμένων νικά. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επειδή όμως σήμερα, αύριο μάλλον, έχουμε μία συναυλία με την κυρία Σοφία Βόσου και είναι λίγο το πρόγραμμα που δεν της επιτρέπει να τα πούμε στη συνέχεια, θα ξεκινήσουμε μουσικά σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με την μεγάλη αυτή καλλιτέχνηδα, η οποία από πολύ μικρή ξεκίνησε, έχει σπουδάσει μουσική, πιάνο, θεωρητικά. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1979, παίζοντας πιάνο αρχικά και τραγουδώντας στη συνέχεια σε διάφορες μπουάτες πλάκας, με το Ζουγανέλι, Μισοβολέα κλπ. Παράλληλα, εμφανιζόταν και σε διάφορες συναυλίες, κυρίως στο πλευρό του Χρήστου Λεοντή, με τον οποίο έκανε και την πρώτη δισκογραφία. Έκανε μια έτσι μακρόχρονη καριέρα. Έγινε γνωστή σε ηλικία 23 χρονών το 1984, όταν κέρδισε την πρώτη θέση στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, τραγουδώντας τη Χαμένη Ισορροπία. Και βέβαια, όλοι τη θυμόμαστε από την πολύ καλή της εμφάνιση το 1991 στη Eurovision με το τραγούδι «Την Άνοιξη», και πραγματικά μέχρι και σήμερα το τραγουδάμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Βόσου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έτσι έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Έχουμε σιγοτραγωδήσει όλα τα τραγούδια σας. Μία καριέρα μεγάλη, και εσείς εκτός το ότι ερμηνεύετε, γράφετε και στίχους και μουσική. Και από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Και είναι κάτι για το οποίο και ξεχωρίσατε.
1: Ναι, νομίζω ναι, γιατί είναι και λίγες οι γυναίκες δημιουργείς στην
0: έτσι,
1: Ελλάδα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αν έτσι από τότε που ξεκινήσατε κάνατε έτσι μια αναδρομή για το πώς αλλάζουν τα πράγματα, τα δεδομένα στο χώρο το καλλιτεχνικό. Σε όλους τους χώρους αλλάζουν σίγουρα. Βλέποντας τώρα την καριέρα, την πορεία κλπ, εάν είχατε τη δυνατότητα να είστε ξανά 18, θα ακολουθούσατε την ίδια διαδρομή?
1: Και βέβαια θα την ακολουθούσα, γιατί εγώ δεν ακολούθησα αυτή τη διαδρομή για να γίνω γνωστή, για να κάνω καριέρα. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει μια στιγμή που έρχεται, που έχεις να διαλέξεις δύο δρόμους. Είναι νωρίς αυτή η στιγμή όταν έρχεται. Λοιπόν, πας ή αριστερά ή δεξιά, ή δεξιά ή αριστερά, όπως θέλουμε το λέμε. Ο ένας δρόμος σημαίνει ότι ασχολούμαι με τη μουσική και πάω σε αυτό το μονοπάτι. Το ξεκίνησα γιατί αγαπάω τη μουσική. Ο άλλος δρόμος είναι, νομίζω ότι αγαπάω τη μουσική, αλλά θέλω να επιβεβαιώσω τα αποθυμένα μου, να αποδείξω διαμέσου της μουσικής. Mm-hmm. Να γίνω γνωστός γιατί οι φίλοι μου με κοροϊδεύαν ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ ακολούθησα τον από εκεί δρόμο, γιατί γεννήθηκα με τη μουσική. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου από μωρό. Έπαιζα με τα παιχνίδια μου, ήθελα παιχνίδια που έχουν μουσική. Ξεκίνησα πιάνω 5 χρονών. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ασχολεί. Η μαμά μου ήθελα να κάνει δικηγόρο, εγώ έκανα κοπάνες και πήγαινα και τραγουδούσα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Υπήρχε από την οικογένεια έτσι κάποιος που ασχολούνταν επίσης με τη μουσική?
1: Της μαμάς το σόι. Όλοι, και ο παππούς και η γιαγιά, έπαιζε ακορντεόν, μαντολίνα, η μαμά τραγουδούσε καταπληκτικά. Παρ' όλα αυτά η μαμά μου, παρότι ήθελε να γίνει ηθοποιός και να τραγουδήσει, δεν ήθελε να με κάνει δικηγόρο. Δεν γινόταν αυτό όμως. Mm-hmm. Έκανα επανάσταση.
0: Και για δεκαετίες τότε, που εντάξει τα πράγματα ήταν πιο αυστηρά, δεκαετία του 80 σε σχέση με σήμερα, που μπορεί κάποιο παιδί να κάνει πολύ εύκολα την επανάσταση και να δικαιολογήσουμε γιατί περνάει την εφηβεία. Τότε νομίζω δεν το ακούγατε αυτό, ότι περνάει την εφηβεία το παιδί, άρα εντάξει, του συγχωρούμε τα πάντα.
1: Τότε ήταν θα κάνεις αυτό και τελείωσε, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά εγώ ήμουν λίγο σκληρό καρύδι και δεν μπορούσα να ανεχτώ καπέλα.
0: Έτσι. Από όλη αυτή την πορεία σας, έτσι, τι θα κρατούσατε στα πολύ θετικά?
1: Τα πάντα.
0: Άρα ήταν μια πολύ όμορφη πορεία μουσική και διαδρομή που δεν μετανιώνετε για κάτι?
1: Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήταν πολύ όμορφη και είναι. Γιατί εγώ έχω και μια άλλη οπτική. Οτιδήποτε έρχεται, είτε καλό είτε κακό, το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και από τα δύο παίρνει διαφορετικά πράγματα. Έχουμε μάθει άνθρωποι να είμαστε λίγο τεμπέλτες και να τα θέλουμε όλα καλά. Και όταν έρχεται κάτι άσχημο ή δύσκολο, το αφορίζουμε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Μέσα από τη δυσκολία ανακαλύπτουμε φοβερές δυνάμεις. Για κάποιο λόγο επιτρέπει ο Θεός τη δυσκολία. Όταν την επιτρέπει. Την επιτρέπει γιατί κάτι βλέπεις εσένα που δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Σωστά.
1: Αν λοιπόν καλοδεχτείς τη δυσκολία, την κάνεις εντός εισαγωγικών εύκολη. Την κάνεις εύκολη να λυθεί. Αν την καλοδεχτείς όμως. Και πεις ότι έχεις έρθει τώρα γιατί κάτι πρέπει να ανακαλύψω εγώ. Οπότε έλα να δούμε, να το παλέψω μαζί, να δω τι έχω να αποκομίσω από αυτό. Γιατί η ζωή είναι ένα μάθημα μέχρι να φύγουμε, να τελειώσει.
0: Βέβαια, ανάλογα με το πώς τη βλέπεις, την περπατάς κιόλας στη ζωή, έτσι είναι.
1: Ακριβώς, και είναι ένα σχολείο που δεν τελειώνει ποτέ και εκεί είναι και η ομορφιά της. Γιατί αν τελείωνε, ας πούμε, στην εφηβεία, στο τέλος της εφηβείας και όλα, θα ήταν ένα νεαρό πράγμα. Απλά δυστυχώς έχουμε μάθει να τεμπελιάζουμε. Φυσικά εννοώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, ναι, με τη Σάμμο έχετε και, αν μπορώ έτσι να το πω έμεσα, κάποιους δεσμούς με την έννοια ότι συνεργαστήκατε με Σαμιώτησα, την Τίνα Αλεξοπούλου.
1: Βέβαια, έχω και με την Τίνα την Αλεξοπούλου, το κορίτσι μου το γλυκό, που ήταν και μαθήτριά μου και είναι πολύ ωραία καλλιτέχνης, πάρα πολύ. Mm-hmm. Κάνει πολλά πράγματα.
0: Και είναι και αυτό το αισιόδοξο κορίτσι, δηλαδή ένας άνθρωπος που βλέπει θετικά τη ζωή.
1: Ακριβώς θετικά.

0: Για να συναντηθούμε δηλαδή.
1: Πώς όμως έχει αλλάξει η νύχτα, γιατί μιλώντας με πολλούς βλέπουμε πόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει και πόσο τίνουμε να γίνουμε, να πάρουμε αυτή την κουλτούρα των Ευρωπαίων, δηλαδή δεν ξενυχτάμε, δεν έχουμε πια κέντρα διασκέδασης όπως θυμόμαστε ή λειτουργούν μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Εδώ στη Σάμο και πολύ δεν έχουμε σχεδόν τίποτα, μικρές εξαιρέσεις. Γιατί θεωρείτε ότι έχουν γίνει όλα αυτά? Έχουμε αλλάξει τον τρόπο που διασκεδάζουμε, που σκεφτόμαστε?
0: Κοίταξε, έχει και μια λογική αυτό. Δηλαδή, πόσο θα άντεχε όλο αυτό το πράγμα? Γιατί εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη το να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί από τις 12 η ώρα ή από τη 1 τη νύχτα και να φεύγεις το χάραμα, ας πούμε, 8 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Δεν είναι και λογική αυτή και δεν είναι και καθόλου καλλιτεχνικό. Άντε να το κάνεις μία φορά, ας πούμε, δύο φορές, μία φορά το μήνα, γιατί χρειάζεται και αυτό που λέμε ξεδίνω. Ναι. Αλλά εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι δεν ασχολιόμαστε με το κατά πόσο ο ελληνικός λαός είναι, διαπαιδαγωγείται καλλιτεχνικά, και ασχολιόμαστε με το αν έχουμε τα μαγαζιά που ξενυχτάμε. Mm-hmm. Αυτή η χώρα δεν είχε διαπαιδαγώγηση ποτέ καλλιτεχνική. Πνευματική. Η μουσική είναι το τελευταίο πράγμα και ήταν πάντα στα σχολεία. Δηλαδή, μεγαλώνουμε, τελειώνουμε το λύκειο και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι μεγάλοι συνθέτες μας, οι μεγάλοι ποιητές μας που πλαισιώθηκαν μουσικά, ας πούμε, ντύθηκαν μουσικά. Η ιστορία του τραγουδιού. Δεν μαθαίνουμε τέτοια πράγματα και αναρωτιέμαι γιατί όχι.
1: Σωστά. Τώρα βέβαια εμείς εδώ και χρόνια το μουσικό σχολείο, ευτυχώς, και βλέπουμε και πολλά φιντανάκια έτσι να βγαίνουν από εκεί. Ναι. Αλλά τώρα, τα τελευταία χρόνια και με δυσκολίες.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή θα προτιμούσα να ασχολείται ο κόσμος με το γιατί δεν έχουμε περισσότερους χώρους συναυλιακούς ή να γίνονται όμορφα πράγματα καλλιτεχνικά, παρά το αν έχουμε 10, ας πούμε, τύπου εντός εισαγωγικών, θα το πω, όχι με την κακή έννοια, ναι, ναι, γιατί το αγαπάω το σκυλάδικο εγώ πολύ, σκυλάδικα. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκεί η μουσική.
1: Σωστά.
0: Είναι και εκεί. Δεν αφορίζω, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η κουλτούρα
0: μια
1: μας.
0: Μια χώρα η οποία έχει τέτοιους δημιουργούς, τέτοιο πολιτισμό, και ξαφνικά τον αγνοούμε. Εδώ και αιώνες τον αγνοούμε τον πολιτισμό μας. Δεν μας τον διδάσκουν στα σχολεία. Δηλαδή διδασκόμαστε μόνο τη γραμματική από τα αρχαία. Δεν διδασκόμαστε την ουσία των αρχαίων φιλοσόφων. Δεν διδασκόμαστε τη μουσική μας. Δεν διδασκόμαστε τίποτα. Είμαστε ένας αμόρφωτος πολιτιστικά λαός. Κατά συνέπεια, όταν ο λαός είναι έτσι, και δεν φταίει αυτός, είναι ένα σύστημα σαθρό για μένα, δεν μπορεί και να αναλογιστεί και κάποια λίγο πιο παραπάνω πράγματα σε σχέση με τη μουσική, με το θέατρο, γενικότερα με τον πολιτισμό. Θεωρούν πολιτισμό, ας πούμε, το να πάει ο άλλος και να τριπτετελιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, σου λέω και εγώ. Ναι. Τρέχω, μ' αρέσει το σκυλάτικο, δηλαδή να πάω μία φορά στο τόσο, να φύγω 8 η ώρα το πρωί. Πώς να σου το πω. Πολύ μ' αρέσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σωστά. Τώρα, αύριο έχουμε μία συναυλία. Θα επισκεφτείτε πάλι το νησί της Σάμου. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη φτάσει ή πρόκειται να το κάνετε.
0: Όχι, αύριο το πρωί.
1: Οπότε νομίζω ότι υπάρχει έτσι και λίγο η συγκινησιακή φόρτιση μετά από χρόνια.
0: Πολύ, όχι λίγο. Mm-hmm. Πολύ. Πολύ, την αγαπώ τη Σάμου. Έχω περάσει πολύ όμορφα και με τον κόσμο τη Σάμου, και το νησί μου αρέσει πάρα πολύ, και είναι και ο φίλος μου Σταμάτης ο Φιλιππής, που έχουμε αδερφική φιλία, που έχει οργανώσει, και με ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Εμπορικό Σύλλογο και όλα, γιατί έχουν γίνει όλα πολύ όμορφα οι προετοιμασίες, και εντάξει, με το Σταμάτη μας συνδέει και μια φιλία χρόνια, ξέρει, γιατί είναι και φοβερός παραγωγός και οργανωτής χρόνια.
1: Οπότε 8 η ώρα αύριο στην Πορφυριάδα σχολή, σε έναν υπέροχο πραγματικά χώρο, μαζί, ναι, ναι, ναι, και ο Πάνος Νάκος.
0: Ο Πάνος Νάκος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον Σταύρο τον Παπαγιανακόπουλο στο μπουζούκι, τον μεγάλο μας σολίστα. Θα είναι και αυτός μαζί μας, θα έχουμε το βιολί μας, θα είναι πολύ όμορφα. Εγώ και στο πάνω μου και όρθια και απ' όλα. Μια αγκαλιά θα γίνουμε. Πρόγραμμα δεν έχω εγώ. Mm-hmm. Θα μας

0: η βραδιά όπως θέλει ο κόσμος.
1: Και εσύ στο πιάνο και τραγούδι.
0: Και τραγούδι και ορφεία και χωρίς
1: και
0: το
1: πάντα.
0: Και μουσικούς και όλα.
1: Έτσι, όπως σας έχουμε συνηθίσει εξάλλου. Να σας απολαύσουμε. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί, να πούμε ότι και εμείς αν πάρουν τηλέφωνο μέχρι σήμερα στη Μία θα έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις προσφορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εύχομαι πραγματικά να το απολαύσουμε όλοι και να περάσετε πολύ όμορφα εδώ στο νησί μας για άλλη μια φορά.
0: Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά, να πάρουμε μια αγκαλιά η μία την άλλη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ
1: γεια σας.
0: Για τη φιλοξενία πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Σοφία Βόσου, αύριο 8 η ώρα στην Πορφυριάδα σχολή, 5 διπλές προσκλήσεις, αν καλέσετε μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, εδώ στον 2000 FM, στο 22730 80 880 και 89 678. Λοιπόν, προχωράμε. Και πάμε να δούμε μήπως καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ για το θέμα των ανεμογεννητριών, ένα εντάξει, σημαντικό θέμα για την τοπική κοινωνία, για το νησί μας. Και επίσης, ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο, έχουμε εξάλλου τηλεφωνικό ραντεβού. Το πρωί είχαμε και μία... έτσι διακοπή ρεύματος για λίγο, αλλά εντάξει, μας αναστάτωσε 8 η ώρα το πρωί. Ήταν από τη ΔΔΕ τελικά ένα στήλος εκεί στην Νοέμις Δαέλ. Ευτυχώς αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα, κανένα μισάωρο, 3/4 ήταν η διακοπή ρεύματος. Ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι, αν δεν έχεις και ρεύμα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, μέχρι να περιμένουμε και την μαθήτρια, την Αλεξάνδρα Ρίγινου, που θα έρθει εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο, να πούμε ότι, όπως μας ανακοίνωσε εχθές και ο κύριος Παπαθεοφάνους, έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία θα έρθει 3 Ιουλίου για το θέμα της αποκατάστασης του Ιερού Ναού της Παναγίας στο Καρλόβαση, καθώς θα έχουμε και την διαδικασία να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Ένα έργο το οποίο θα αγγίξει περίπου τα 13 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για να μπορέσει να αποκατασταθεί. Δεν μπορεί σήμερα τελικά. Ωραία. Λοιπόν, οπότε προτείνω, Δημήτρη, να πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να υποδεχθούμε την καλεσμένη μας και να πάμε στα επόμενα θέματα, γιατί έχουμε... πραγματικά αρκετά να πούμε και για το θέμα που ανέδειξε ο δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Χούλης, 11 ταυτοποίητα πτώματα παραμένουν επί 3 χρόνια τουλάχιστον στα ψυγεία, στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου, ένα μακάβριο πραγματικά θέμα και απίστευτο. Και βέβαια μία υπόθεση με την καταδίκη ενός ανθρώπου για εμπρισμό που αποδείχθηκε τελικά ομόφωνα, αποφασίστηκε ομόφωνα στην τελευταία δίκη που έγινε ότι είναι αθώος, παρόλα αυτά είχε εκτίσει ποινή φυλάκης 2 ετών, χωρίς να μπορεί να δει ούτε το παιδί του, να τον γνωρίζει, είναι 2 ετών. Και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σύντομα πάλι κοντά σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απέσαι έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
11: 2000 FM.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml. Μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου. Μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου. Μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: 2000 FM.
19: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 2000 FM την μαθήτρια που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τα γενικά λύκεια, την Αλεξάνδρα Ρίγινου, 18.875. Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Και πράγματι είναι μια πολύ καλή μέρα για σένα.
20: Ναι.
0: Μόνο χαμόγελα, μόνο χαρά μπορεί να νιώθεις εσύ, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές σου και βέβαια η οικογένεια, οι γονείς. Γιατί όλο αυτό λίγο πολύ το περνάμε οικογενειακώς, τη δοκιμασία που τη λέμε των πανελληνίων εξετάσεων. Ναι. Για πες μας, Αλεξάνδρα, ο στόχος επετεύχθη, ήταν από την αρχή συγκεκριμένος ο στόχος για ιατρική, για την υψηλότερη σχολή σε βαθμολογία?
20: Ο στόχος μου από τότε που ξεκίνησα το λύκειο ήταν την ιατρική.
0: Άρα σημαίνει ότι έχεις και μια ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία με τα ζωάκια κλπ. Γιατί για να το κάνεις αυτό το επάγγελμα σίγουρα πρέπει να έχεις έτσι, να είσαι φιλόζωος. Είχες δυσκολεύτηκες δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια από το λύκειο που ξεκινάει ουσιαστικά έτσι το περισσότερο διάβασμα? Πιέστηκες, έκανες πράγματα ή μάλλον έχασες πράγματα από την καθημερινότητά σου και από αυτά τα πολύ όμορφα χρόνια της εφηβείας για να διαβάζεις πολύ?
20: Προσπάθησα όσο γίνεται να κρατήσω μια ισορροπία. Στη πρώτη λυκείου, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν τόσο δύσκολο αυτό. Στη δεύτερη λυκείου δυσκόλεψαν λίγο τα πράγματα, αλλά ήθελα να κρατήσω και την υπόλοιπη ζωή μου, οπότε απλά κόβονταν ώρες από τον ύπνο.
0: Αυτό είναι εντάξει. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό, μάλλον από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δεν είχες πρόβλημα με λιγότερες ώρες ύπνου. Και είναι πάντα πολύ όμορφο τα παιδιά να συνδυάζουν πράγματα. Δηλαδή να μην χάνουν και τις πολύ όμορφες στιγμές που έχει ένα παιδί των 17 και 18 ετών μόνο για να είναι πάνω σε ένα βιβλίο. Οπότε στα παιδιά που μας ακούν, που φέτος θα πάνε δεύτερα λυκείου ή τρίτη λυκείου, θεωρείς ότι υπάρχει μία συνταγή επιτυχίας? Δηλαδή σε είχε κάποιος συμβουλέψει για τον τρόπο που πρέπει να διαβάζεις, το ωράριο κλπ?
20: Βασικά αυτό που θα τους έλεγα είναι να βρουν το δικό τους πρόγραμμα και να κρατήσουν πράγματα να κάνουν για τον εαυτό τους για να εκτονώνονται. Εγώ παράδειγμα είχα σε όλη τη χρονιά το Στίβο που με βοήθησε πάρα πολύ και να μην το παρακάνουν αυτό. Και όσο έχουν ενέργεια στην αρχή να τη δώσουν όλοι.
18: Λοιπόν, επειδή και, και άλλα παιδιά που έχουν προτεύσει έχουν σχέση με τον αθλητισμό, άρα υποθέτω ότι αυτό σας βοηθάει πολύ ως έναν τρόπο αποσυμπίεσης, εκτόνωσης μέσα στη χρονιά που πιέζεστε πολύ.
20: Αλλά και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν κάποιο όργανο ή ζωγραφική, οτιδήποτε, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους.
18: Στίβο, τι άθλημα?
20: 100 μέτρα.
18: Α, στα 100 μέτρα. Οπότε είχες και κάποια ταξίδια με συμμετοχή σε εκτός, σάμου?
20: Φέτος είχα πει ότι δεν θα κάνω, θα μόνο σχολικούς, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν η μόνη υποχώρηση που έκανα, αλλά τις προπονήσεις κανονικά.
18: Μάλιστα. Τα θέματα φέτος χαρακτηρίστηκαν πιο δύσκολα από άλλες χρονιές. Τώρα βέβαια εσένα αυτό δεν σε έχει επηρεάσει στη βαθμολογία, άρα όταν υπάρχει, γιατί από ό,τι είδα έκανες φροντιστήριο, είσαι μαθήτρια στο Μπουκαμισά και πολλές φορές ο κύριος Μαρίνης, ο διευθυντής σπουδών, αναφέρει ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα σωστό διάβασμα και όταν είναι καλά προετοιμασμένα δεν έχουν να φοβούνται τα δύσκολα θέματα. Ναι. Ισχύει αυτό? Δηλαδή το άγχος, το χρόνος που λέμε, η πίεση, όλα αυτά, πώς τα διαχειρίζεσαι εκείνη την ώρα?
20: Εντάξει, είχαμε κάνει καλή προετοιμασία και το είχαμε συνηθίσει λόγω των διαγωνισμάτων που είχαμε γράψει και ουσιαστικά αυτό ήταν το 25ο διαγώνισμα, η Πανελλήνιες. Οπότε δεν είχα κάποιο θέμα με το άγχος, αλλά σίγουρα ήταν πιο δύσκολα από αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είχαμε δουλέψει και των προηγούμενων ετών, αλλά ναι.
18: Άρα υπήρχε αυτή η εξοικείωση και στο θέμα του χρόνου, πώς να τον διαχειρίζεσαι και όλα αυτά. Οι γονείς τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό?
20: Εντάξει, είναι σημαντικό να έχεις στήριξη από τους γονείς και για τον στόχο σου, για να μην σε επηρεάζουν, και φυσικά στο διάβασμα, πώς θα είναι μες στο σπίτι και να είναι δίπλα σου όπως μπορούν. Και ευτυχώς η δική μου ήταν.
18: Έχεις αδέρφια πιο μικρά, πιο μεγάλα?
20: Έχω μια μεγαλύτερη αδερφή.
18: Οπότε μέσα στο σπίτι, άρα είναι και εκείνη η φοιτήτρια, μέσα στο σπίτι υπήρχε δηλαδή έτσι αυτή η ησυχία, δεν είχες άλλο να σε επηρεάζει, μικρά παιδιά που πολλές φορές μπορεί να τρέχουν κλπ.
20: Όχι, ήταν ήσυχα και τους ευχαριστώ πολύ, ήταν καλό περιβάλλον και με βοήθησε πολύ αυτό.
18: Οι γονείς υποστηρικτικοί και ως προς την επιλογή της σχολής, ή μήπως προσπαθούν ή πάλι ενδεχομένως να σου αλλάξουν γνώμη ότι αφού μπορείς να πιάσεις και την ιατρική, να πας εκεί?
20: Εντάξει,
18: και
20: μέσα στη χρονιά δεν με επηρέασαν καθόλου, γιατί ξέρουν ότι αυτό το ήθελα από πάντα, αλλά έχουμε και κάποιους ενδιασμούς τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα και ξέρουν ότι το πιάνω, αλλά εντάξει, η τελική απόφαση είναι δική μου.
18: Σωστά. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ναι. Μιλάμε για κτηνιατρική Αθηνών.
20: Αθήνα δεν έχει τμήμα.
18: Δεν έχει τμήμα.
20: Θεσσαλονίκη.
18: Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραιότατη πόλη Θεσσαλονίκη. Δεν το συζητάμε για φοιτητές. Είναι από τις πιο όμορφες πόλεις. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, δουλεύεις κιόλας.
20: Ναι, κάνω και δουλειά.
18: Δουλεύεις δηλαδή με το που τελείωσες το σχολείο, ξεκίνησες ή και άλλα καλοκαίρια
20: δούλευες? Πέρσι δεν μπορούσαμε τίποτα να δουλέψω γιατί είχαμε τα θερινά. Και φέτος πήγαμε πρώτα τις διακοπές μας και μετά ξεκίνησα έτσι λίγο πιο χαλαρά.
18: Άρα τις έχεις κάνει σε τις διακοπές σου, μια χαρά, και τώρα ξεκίνησες και δουλειά. Αυτό είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπεις δηλαδή παιδιά που ασχολούνται με πολλά πράγματα και θα πάνε και θα δουλέψουν, βγαίνουν στο στίβο της ζωής από πολύ νωρίς. Άρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα, θεωρώ. Όλη αυτή τη διάρκεια του σχολείου ήσουν από τις μαθήτριες που ήταν στη σημαία, τους παραστάτες κλπ.
20: Ναι, αλλά αυτό δεν με ένιωξε τόσο ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο και τυχαίο.
18: Αυτό θα έλεγα, γιατί έχουμε δει κάποια στιγμή παιδιά που δεν τα είδαμε ποτέ δίπλα σε μια σημαία και έχουν γράψει από τους καλύτερους βαθμούς.
20: Είναι πολλές φορές παιδιά που αδικούνται, που ας πούμε αξίζουν επίσης αυτή τη τιμή και δεν την έχουν, οπότε δεν το θεωρώ το μεγαλύτερο κατόρθωμα, αν και ήταν ωραία εμπειρία φυσικά.
18: Σωστά. Ναι. Έτσι, οι συμμαθητές σου χθες που βγήκαν τα αποτελέσματα, υπερίσχυσαν τα χαμόγελα.
20: Ναι, είχαμε θετικές επιδόσεις και χαίρομαι πολύ και για τους φίλους μου που κατάφεραν οι περισσότεροι αυτό που θέλουν. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο να την μοιράζεσαι τη χαρά. Έτσι. Και να μην είσαι μόνος.
18: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και γιατί φέτος, από ό,τι διαβάζουμε τώρα από χθες που βγήκαν οι βαθμολογίες, παιδιά δεν έχουν πάει τόσο καλά σε πανελλαδικό επίπεδο. Ενώ εδώ στη Σάμμο, από ό,τι μου έλεγε χθες και η διευθύντρια του σχολείου σας, η κυρία Χατζη Ιωαννίδου, τα στατιστικά που θα μας τα δώσουν μέσα στην ημέρα δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν πάει καλύτερα, παρότι ήταν δυσκολότερα τα θέματα.
20: Ναι.
18: Τώρα αυτό, εντάξει, έχει να κάνει και με το, τα παιδιά, τη φουρνιά που λέμε κλπ. Τι θα έλεγες λοιπόν στα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλήνιες, δηλαδή μέσα στο 2027 μάλλον, την επόμενη σχολική χρονιά, και γενικότερα ποιο είναι τώρα το σχέδιο, εντάξει, το πρόγραμμα είναι, θα πας στην κτηνιατρική σχολή, έχεις μετά σκεφτεί να ανοίξεις ένα δικό σου ιατρείο, να ασχοληθείς με κάτι άλλο, ή είναι πολύ μακρινά αυτά τα σχέδια για κάποιο μεταπτυχιακό, δηλαδή αν έχεις κάνει ένα πρόγραμμα σε ορίζοντα έτσι βάθος χρόνου.
20: Καταρχάς να απαντήσω για τα παιδιά.
18: Ναι.
20: Τώρα, okay, έχουν τα θερινά, πρέπει να, αν δώσουν βάση στα θερινά, θα τους βγει πολύ πιο εύκολα η χρονιά και φυσικά να απολαύσουν την τρίτη λυκείου, γιατί είναι η τελευταία της χρονιά στο λύκειο και είναι πολύ όμορφο, και όσο μπορούν να συμμετέχουν σε σχολικές δράσεις, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, να μην χάσουν τον εαυτό τους, και όσο περισσότερο μπορούν ύπνο, γιατί ναι, εγώ το μετάνιωσα στη μέση της χρονιάς, σταμάτησα να λειτουργώ, αλλά ναι, αυτό, να προσέχουν τον εαυτό τους.
18: Πήγες εκδρομή.
20: Ναι, φυσικά. Πενταήμερη.
18: Είναι αυτή η πενταήμερη που δεν πρέπει να τη χάσεις.
20: Είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα.
18: Ναι, και μια ανάσα βέβαια.
20: Και αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να το καταφέρουν.
18: Όλοι, αρκεί να υπάρχει θέληση, πρόγραμμα, γιατί πολλοί θεωρούν ότι εντάξει, δεν διαβάζω πολύ στο γυμνάσιο ή στην πρώτη ηλικίου, θα φορτσάρω στο τέλος. Αλλά υπάρχουν κενά μετά που μένουν.
20: Σίγουρα, αλλά έχω δει παιδιά που το κάνουν και το καταφέρανε. Αλλά ναι, σίγουρα δεν θα το πρότεινα, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο μετά στην τρίτη ηλικίου.
18: Να καλύψει τα κενά,
20: ναι,
18: βέβαια.
20: Αλλά φυσικά θα μπορούσαν. Και είναι λίγο πιο δύσκολο για τα παιδιά μετά στο τέλος να το καταφέρουν αυτό.
18: Εσύ λοιπόν, για πες μας τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου, πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου, αν μπορείς να πεις, μετά από την αποφύτιση από το πανεπιστήμιο.
20: Τώρα θα ήθελα να περάσω στη σχολή μου, που πάντα ήθελα, αυτό ήταν το όνειρό μου από πάντα, και να σπουδάσω φυσικά, ίσως μετά κάποιο μεταπτυχιακό. Έχω δει κάποια προγράμματα και στο εξωτερικό, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα. Υπάρχουν κάποια εξάμεινα προγράμματα στην άγρια ζωή, σε διάφορα. Και μετά μπορώ να ασχοληθώ είτε ιδιωτικά, είτε σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό.
18: Αυτό τώρα ήθελα να ρωτήσω, να δω. Λέω, τα παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους, φεύγουν από το νησί. Κάποια στιγμή μπορεί και να γυρίσουν. Ναι, ανάλογα, ναι, βέβαια με το πόσο ψηλά θέλουν να φτάσουν και αν μπορούν αυτά που θέλουν να κάνουν, να μπορούν να τα κάνουν στο νησί που περιορίζονται οι δυνατότητες σίγουρα. Ενώ, εντάξει, σε άλλο μέρος, στο εξωτερικό ή σε μια άλλη μεγάλη πόλη, να είναι διαφορετικά. Όπως και να έχει, τα παιδιά μας, εμείς θέλουμε να είναι χαρούμενα, όπου και αν βρίσκονται. Εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί να το δει ο ακροατής, βλέπω ένα πραγματικά υπέροχο πρόσωπο που λάμπει, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στη ζωή, να μπορείς να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα και αυτό που αγαπάς να το κάνεις επάγγελμα.
20: Ναι.
18: Οπότε νομίζω, Αλεξάνδρα, ότι θα είσαι μια πολύ επιτυχημένη επιστήμονας, γιατί πραγματικά το ήθελες αυτό.
20: Σε ευχαριστώ.
18: Το πέτυχες και συγχαρητήρια, κορίτσι μου, και σε σένα και στους γονείς σου.
20: Ευχαριστώ πολύ.
18: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και με την Αλεξάνδρα να τα πούμε το βράδυ, όποιοι θέλετε, για να το δείτε αυτό το πρόσωπο, πόσο λάμπει και στη τηλεόραση το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ να σου ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου, σε ό,τι κάνεις, να έχεις πάντα πρωτιές στη ζωή σου, να έχεις πάντα τους γονείς σου δίπλα και να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Έχεις τις δυνατότητες, μπορείς να το κάνεις.
20: Ευχαριστώ πολύ.
18: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ. Πάνο.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Ζήκω!
14: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
13: Εδώ.
14: Μάλιστα, διατάξτε με.
13: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
14: Και γιατί δεν πας εσύ?
13: Εγώ είμαι αφεντικό.
14: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
13: Ζήκω!
14: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
13: Πήγαινα που θέλεις.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
14: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, Σπάρτα, Μεγέθη, Μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, έχει φέρει στο φως δημοσιότητας ο δικηγόρος της ΣΑΜΟ, ο κύριος Δημήτρης Χούλης, ένα πραγματικά θλιβερό, μακάβριο, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το χαρακτηρίσω, γεγονός που γνωστοποιεί πως υπάρχουν πτώματα αταυτοποίητα επί σειρά ετών στους νεκροθαλάμους του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η αφορμή βέβαια για να, θα μας τα πει και ο ίδιος, για να το μάθουμε όλο αυτό, είναι και μία γυναίκα η οποία το 2023 είχε βρεθεί νεκρή δίπλα στο μοναστήρι της Οδόχου Πηγής. Η κόρη της βρέθηκε μετά από πολύ κόπο στο Βέλγιο, την ταυτοποίησε δηλώνοντας ότι δεν μπορεί η ίδια να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της και ζήτησε από το Δήμο την ταφή της στη ΣΑΜΟ. Έκτοτε έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει γίνει κάτι. Κύριε Χούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν για τα 11 αυτά πτώματα που είναι αταυτοποιητά είναι αν πρόκειται για μετανάστες.
1: Ναι, καλά, είναι σαφές αυτό.
0: Ναι.
1: Ξένοι είναι.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν άτομα για τα οποία μάλλον κάποιος δεν τα έχει ταυτοποιήσει για κάποια από αυτά, γιατί εδώ στην περίπτωση τώρα της γυναίκας, μάλλον της μετανάστριας που είναι στο Βέλγιο, την ταυτοποίησε αλλά λέει δεν έχω χρήματα. Από ό,τι γνωρίζουμε υπάρχει ένα κονδύλι για αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αρχικά ξεκίνησε, δεν ξέρω αν είναι 11, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 6. Κάποιοι είναι, σίγουρα είναι 6 για το Δήμο Ανατολική ΣΑΜΟ. Και από όσο ξέρω είναι και κάποιοι που επειδή χωρικά γίνανε τα ναυάγια στο Δυτική, είναι του Δυτική. Mm-hmm. Είναι αντίθετο ότι το συζητάμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων. Το χωρίζουμε για τους Δήμους, για τις αρμοδιότητες του καθενός.
1: Το πρώτο κομμάτι είναι το θέμα του κονδυλίου που νομίζουν ότι είναι το σημαντικό, δεν είναι καθόλου. Αύριο θα βρεθούν τα λεφτά για να τα φούνε. Το βασικό θέμα είναι ότι κανένας
0: δεν ενδιαφέρεται.
1: Οι υπηρεσίες του Δήμου, γιατί ενδιαφέρεται το νοσοκομείο, ενδιαφέρεται και για λόγους δικούς του να φτιάξει τα ψυγεία του, αλλά και που γνωρίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά αιτήματα και ενέργειες, ενδιαφέρεται. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες πέφτουν σε ένα τείχος στις υπηρεσίες για το αν υπάρχει χώρος, αν υπάρχει αρμοδιότητα όταν ταυτοποιείται και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Το κονδύλι είναι το τελευταίο. Λένε και αυτό, αλλά πραγματικά είναι το τελευταίο.
0: Νομίζω ότι αυτό που προβάλλουν περισσότερο ως πρόβλημα είναι η έλλειψη που υφίσταται, δεν το αρνείται κανείς, σε χώρους ταφής.
1: Θα το δεχόμουν αν είχαμε έστω και έναν Έλληνα που να μην έβρισκε. Είναι σαφές ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει έλλειψη, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη κηδεία μετανάστη που αναγκάστηκα να κάνουμε φίλους και να πληρώσουμε. Πάλι μας λέγανε ότι δεν έχουν χώρο. Απλά έτυχε εκείνη την μέρα να κηδεύεται ο παππούς μιας φίλης μου και να λέω, παιδιά, μόλις είχατε χώρο. Και τελικά μου δώσαν λίγο χώρο στο Ιρέον.
0: Έχουν γεμίσει και όλα τα νεκροταφεία της ΣΑΜΟ. Δηλαδή όπου υπάρχει χώρος, από ό,τι ξέρω, πηγαίνουν και γίνεται η ταφή κάποιου μετανάστη, γιατί και κάποια περίοδο με τα πολλά ναυάγια ήταν αρκετοί αυτοί που έπρεπε να ταφούν οι άνθρωποι, γιατί ναι, έτσι πρέπει να γίνει.
1: Επισκέπτομαι συχνά το νεκροταφείο στο Ιρέον, που από πίσω έχει κάποιους σωματικούς τάφους, κάποιες με νούμερα μόνο, και μέσα έχει μερικά άδεια σημεία. Και μέσα έχει και δύο που έχουμε κάνει εμείς. Ξαναλέω, είναι δικαιολογία. Δεν ζητάμε τώρα τρέλες. Ένα κομμάτι γης θέλουμε.
0: Ναι.
1: Και μία άδεια να τις βάλουμε. Πίσω από ένα νεκροταφείο όπως κάναμε παλιά. Όπως θέλουν, δεν έχω πρόβλημα. Κανένα δεν έχει πρόβλημα. Είναι αδιανόητο να μένουν. Είναι πραγματικά αδιανόητο να μένουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι.
0: Από τη στιγμή που το δημοσιοποιήσατε, έχετε μάθει εάν έχουν κινήσει διαδικασίες γρήγορα αυτό να γίνει?
1: Έχουμε κλείσει 24 ώρες περίπου. Ξέρω ότι για τη μία μπορεί να βρεθεί μία άξονα για Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Απλά για μένα το θέμα είναι συνολικότερο και να λυθεί συνολικότερα αφενός. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι περίεργο πως τόσα πράγματα μένουν κάτω από το χάλι χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή έτυχε να είμαι στο νοσοκομείο για τον πατέρα μου πριν μήνες και έμαθα ότι το ασανσέρ που πάει στο χειρουργείο δεν δουλεύει και κάνανε τον κύκλο. Αλλά κανένας δεν το είπε. Και εγώ δεν το είπα. Είχα τον πατέρα μου, άρρωστο, λέω τώρα με το νοσοκομείο. Υπάρχει μια σιωπή σε ό,τι συμβαίνει που καταστρέφει τη ζωή μας από το ασανσέρ που πηγαίνει.
0: Υπάρχει μια αδιαφορία, θα έλεγα εγώ. Είμαστε
1: εγώ
0: λίγο αδιάφοροι.
1: Νομίζω φόβος είναι, γιατί και εγώ από φόβο τότε δεν το είπα.
0: Φόβο για ποιο λόγο?
1: Να χάσω εγώ τη θέση μου. Έχω εγώ τον άνθρωπό μου μέσα και θα πω ότι δεν δουλεύει το ασανσέρ.
0: Καλά, δεν νομίζω πια.
1: Και να την πληρώσει ο άνθρωπό. Δεν ξέρω.
0: Το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Αυτό, τέλος πάντων. Αλλά δεν πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάτι που πραγματικά έχει πέσει στην αντίληψή μας, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να τα γνωρίζουμε όλα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμα και εμείς εδώ σε ένα μικρό επαρχιακό μέσο που δεν έχεις τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές σου που θα πάνε σε κάθε σημείο, ο απλός ο κόσμος πολλές φορές μπορεί να είναι αυτός που θα σου φέρει το ρεπορτάζ ή το, να σου πει την είδηση. Δηλαδή, χάλασε το ασανσέρ γιατί έτυχε να είμαι εκεί στο νοσοκομείο, ναι.
1: Ήταν πάνω από 4 μήνες τουλάχιστον που δεν δούλευε. Και κανένα δεν το έλεγε, τέλος πάντων. Για το συγκεκριμένο πράγμα το έμαθα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και σε κάποιες συζητήσεις, εννοείται off the record που έχω κάνει. Καλά, ο Δήμος αρνείται πεισματικά καιρό τώρα. Με δικαιολογίες γραφειοκρατικές όπως πάντα. Και έμαθα για ένα χώρο στο Κοκκάρι που προσπαθούν να βρούνε και ένας άνθρωπος είναι πρόθυμος να το πληρώσει, αλλά οι υπηρεσίες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για διανόητα πράγματα που προσβάλλουν μεν τους νεκρούς, αλλά επειδή είναι η ίδια αντιμετώπιση τους και στους ζωντανούς, αυτός είναι ο λόγος που ζούμε στην πόλη που ζέχνει από τα σκατά. Γιατί οι ίδιες υπηρεσίες είναι που σηκώνουν χέρια, δεν ξέρουν, δεν κάνουν ποτέ. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι... Η τιμωρία έρχεται σε εμάς, σε αυτού. Αν δεν μπορούμε να τόσο απλό θέμα όπως να θάψουμε 10 ανθρώπους, θα λύσουμε σοβαρά θέματα. Βρίσκουμε συνέχεια γραφειοκρατικές δικαιολογίες γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι και δεν γίνεται πάντα κάτι.
0: Καλά, η γραφειοκρατία είναι και η τέλεια δικαιολογία τις πιο πολλές φορές για να αποποιηθούμε των ευθυνών μας.
1: Εγώ αναμένω, δεν θέλω κονδύλι. Έχουν να ρίξουν πυροτεχνήματα πάλι. Να ρίξουμε πυροτεχνήματα στο Πυθαγόριο, να ακούμε τον εθνικό ύμνο και να στεκόμαστε στη Σούζα και να βλέπουμε τα πυροτεχνήματα. Είναι τέλειο για τους τουρίστες. Εκεί να πάνε τα λεφτά. Λεφτά θα βρούμε. Λίγο χώρο ζητάμε.
0: Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη υπόθεση που πραγματικά μας έχει όλους θορυβήσει. Είναι η περίπτωση ενός αθώου τελικά ανθρώπου που βρέθηκε άδικα 2 χρόνια στη φυλακή.
1: Πάλι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί πέρα γραφειοκρατικό. Είναι πιο σημαντικό να κλείσει ένας φάκελος παρά να βρεθεί η αλήθεια. Πάλι γραφειοκρατική είναι η αντιμετώπιση. Το έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Σοβαρά δικήματα δεν εξιχνιάζονται πραγματικά στη Σάμο, αλλά απλά με σενάρια βάζουμε ανθρώπους είτε στη φυλακή είτε κατηγορούμενους. Γιατί το 2026 να παίρνεις ομολογία γραπτή από έναν άνθρωπο που δεν γράφει και να είναι σαν έκθεση ιδεών που δεν μπορώ να κάνω εγώ και να την έχει κανένας αγράμματος άνθρωπος. Και αυτό το είδε το δικαστήριο, του μίλησε, του έδειχνε γραπτά, δεν ήξερε να διαβάσει. Γιατί ήταν συνήθις ύποπτος για πυρκαγιές. Δηλαδή είχε ξανακαταδικαστεί, οπότε τον βρήκαμε, τον βάλαμε, κλείσαμε το φάκελο. Έχει 2 κινδύνους. Εκτός ότι βάλαμε τον αυτό στη φυλακή. Προμένου ότι αφήσαμε τον ένοχο εκτός.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα σχολίαζα. Δεν είναι ποιον βάζουμε στη φυλακή. Είναι ότι ο πραγματικός ένοχος κινείται ελεύθερος και θα ξανακάνει, αφού δεν τιμωρήθηκε. Το κακό.
1: Γιατί το 2026 βασιζόμαστε ακόμα σε σενάρια αστυνομικών προανακριτικών αρχών. Αντί σε δαχτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες. Δηλαδή έχουμε μια πυρκαγιά στο Ποτοκάκι, στο Μαρεντέος λίγο πιο δίπλα. 2 πυρκαγιές στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Εκεί πέρα έχει από και προς κάμερες σε ξενοδοχεία, κάμερες σε επιχειρήσεις, είναι το αεροδρόμιο. Να δούμε το αυτοκίνητο κάποιου να περνάει, να πηγαίνει εκεί ή του συγκεκριμένου. Πέρασε την τάδε ώρα, δηλαδή αποδείξεις. Πράγματα, να κάνουμε σωστή έρευνα, γιατί αν δεν κάνουμε σωστή έρευνα δεν θα βρούμε ποτέ ποιος το κάνει και θα παραμένουν εκτός οι άνθρωποι. Και θα πρέπει να περιμένουμε ένα δικαστήριο να ενσκύψει, γιατί πολλές φορές τα δικαστήρια δεν μπορούν να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης ο άνθρωπος, επειδή είναι πάμφτωχος, κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε ένα δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και δεν θα μπορέσει να πει αυτό που θέλει, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει καλά καν. Είναι προβλήματα που νομίζω ότι στη ρίζα τους έχουν αυτή τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση κάθε τι που συμβαίνει, καθενός πράγματος που συμβαίνει, να κλείσουμε το φάκελο, να καλύψουμε τον κόλλο μας σε αυτή την περίπτωση, να μην πούμε ότι ναι, μάλλον κάναμε βλακεία με το βιολογικό και τώρα θα έχουμε πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ας περάσουν τα χρόνια, θα πεθάνουμε εμείς, θα στο βρουν οι επόμενοι. Όλα αυτά, ο περιμετρικός της άμμου που πέφτει χρόνια, δεν δουλεύει και δεν έχει κανένα ευθύνη για αυτά τα πράγματα, είναι γιατί όλοι γραφειοκρατικά κρύβονται από κάτι πίσω και δεν γίνεται τίποτα.
0: Τώρα να πω ότι διαφωνώ σε όλα αυτά, δεν διαφωνώ.
1: Οπότε θα λύσουμε ένα απλό πράγμα. Ναι. Θέλουμε περίπου, αν υπολογίσω, γύρω στα 20 τετραγωνικά. Επίσης, επειδή το έχουν κάνει στο παρελθόν, και 10 τετραγωνικά να μας βάλουν, να μας δώσουν, θα τους βάλουμε. Ένα χώρο θέλουμε, από τους δήμους, οπουδήποτε, να τους βάλουμε. Οπουδήποτε.
0: Πραγματικά είναι το θέμα αυτό, τι να πω, δεν ξέρω, ασύλληπτο να μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται τόσα χρόνια εκεί στους νεκροθαλάμους του νοσοκομείου. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω πραγματικά κι εγώ.
1: Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, σκεφτείτε πώς είναι.
0: Εννοείται.
1: Και να νιώθουν αδύναμοι κι αν μπορεί να κάνει το παραμικρό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Χούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να το παλεύετε έτσι πάντα, γιατί βλέπω τα νέα παιδιά προσπαθούν και με τους ανθρώπους αυτούς, τους ανυπεράσπιστους που πολλές φορές δεν έχουν χρήματα και δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος θα αποζημιωθεί για όλο αυτό που πέρασε.
1: Υπάρχει διαδικασία αποζημίωσης. Αλλά δεν θα αποζημιωθεί που έχασε ένα μισό χρόνο από τη ζωή του.
0: Καλά, αυτό δεν αποζημιώνεται. Δηλαδή δεν πληρώνεται με όλο το χρυσό του κόσμο.
1: Δεν καταλήγουν όλα στο χρήμα δυστυχώς για πολλούς ανθρώπους. Το να χάσει τον πρώτο χρόνο του παιδιού σου δεν αντικαθιστάται από τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, εγώ να πω ότι όλοι φτωχοί θα είμαστε κάποια φάση. Όλοι, ο καθένας ξεχωριστά θα βρεθούμε κάτω από τη δύναμη του κράτους σε κάποια φάση, με ένα πρόστιμο από την εφορία, με ένα πρόστιμο γιατί δεν έκανε εμβόλιο, με ένα πρόστιμο επειδή έκανε εμβόλιο. Δεν έχει σημασία. Κάπου θα βρεθούμε από κάτω τους. Αν δεν μάθουμε να στηρίζουμε ένα τον άλλο πάντα, τον αδύναμο, θα είμαστε εμείς σε κάποια φάση αδύναμοι. Δεν είναι.
0: Εν δυνάμει, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Χούλη.
1: Γεια σας.
0: Έτσι είναι. Πραγματικά δηλαδή ασύλληπτο αυτό που έχει συμβεί. Και βέβαια γιατί διαβάζω από χθες τα λύματα που τρέχουν σε εκείνο το σημείο πάντα στο λιμεναρχείο. Τα ξέρουμε. Ίσως το 20 ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε την κάλτσα. Ίσως σήμερα δούλευε ο βιολογικός. Αφήσαμε άλλα 6 χρόνια και να ξεκινήσει τώρα το σκάψιμο και δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Όλα γίνονται λάθος. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι σύμβουλοι επιχειρήσεων που κάνουν τα προγράμματα, αλλά και από το ΤΕΕ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι είναι άδικος ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται και προχωρούν οι διάφορες αιτήσεις. Και διαμαρτύρονται για το λόγο αυτό. Υπάρχει δηλαδή και από την πλευρά του ΤΕΕ Βορείου Αιγαίου διαμαρτυρία, αλλά και από τον, διάβαζα εχθές, από το Σύνδεσμο των Συμβούλων Επιχειρήσεων, που ετοιμάζουν τους φακέλους και τους

Μετά, ενώ έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 15 του μήνα η υποβολή των αιτήσεων, ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος, η εκτίμηση τέλος πάντων, κατά τους συμβούλους των επιχειρήσεων και τους μηχανικούς, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

0: Συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Μυριτζή, που είναι ο πρόεδρος των Συμβούλων Επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Και έχουμε θέμα με το πρόγραμμα, όπως είπαμε, Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, αλλά και από τους Συμβούλους των Επιχειρήσεων. Κύριε Μυριτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντρυπόδη.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Χαίρομαι που μιλάμε πάλι μαζί και επικοινωνούμε με τους ακροατές σας.
0: Ναι, είστε καλά και εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο καταρχήν φαίνεται ένα πρόγραμμα πολύ καλό, γιατί έχει μεγάλη κρατική επιδότηση και πολύ μικρή ιδία συμμετοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, και το περιμένει ο κόσμος πώς και πώς εδώ και αρκετό καιρό, γιατί έχει εξαγγελθεί. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας βοηθά στο να κάποια κλειστά σπίτια να μπουν ξανά στην αγορά και να μπορέσουν να νοικιαστούν, οπότε να αμβλυνθεί κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, ειδικά στους νέους, και να μειωθούν λίγο και τα ενίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το περίμενε τόσο πολύ ο κόσμος, και όπως είπατε, το πολύ σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη δωρεάν επιδότηση. Επιδοτεί ουσιαστικά με υπολογίζοντας 300 ευρώ το τετραγωνικό για ένα σπίτι, άρα το μέγιστο για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών που είναι το όριο είναι 36.000 ευρώ, και η επιδότηση φτάνει 75-85%, δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις μια σοβαρή ανακαίνιση, ένα σπίτι κλειστό, και να το βγάλεις στην αγορά ή να το ιδιοκατοικήσεις ενδεχομένως στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα πολύ ωραία. Το άσχημο είναι ότι ενώ θα έπρεπε η λογική λέει να υποβάλει ο καθένας τα χαρτιά του και να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση που να λέει ότι ο Μυριτζής ενδεχομένως έχει καλύτερα εισοδηματικά κριτήρια από την Τρυπόδη, άρα να προηγηθεί κατά κάποιο τρόπο η ένταξή του στο πρόγραμμα και να γίνει με αυτόν τον τρόπο μια σειρά κατάταξης, και αν δεν φτάνουν τα λεφτά ενδεχομένως να μπουν και πρόσθετα μετά για να μπορέσει να ικανοποιηθεί περαιτέρω η ζήτηση. Εδώ έχουν προσδιορίσει έναν τρόπο αξιολόγησης ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και απερίφθη πανηγυρικά από τους πάντες με τα πολλών επένων ότι ήταν τελείως εσφαλμένος. Ποιος είναι αυτός? Το είχαν κάνει σε ένα παλιότερο πρόγραμμα εξοικονομώ. Σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα προλάβει πρώτος να πατήσει το κλικ στο κομπιούτερ? Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι αστειότητα να μιλάμε για τέτοιες διαδικασίες μέσα στο 2026. Έτσι, δηλαδή θυμίζει αυτό που κάναμε άμα ήμασταν πιτσιρικάδες στο σχολείο, η μουνταρία που πετούσε ένας κάτι στον αέρα και έπρεπε να τρέξει όποιος προλάβει να το πιάσει, ξέρω εγώ, να το κάνει δικό του. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχει γίνει στο παρελθόν και η πλατφόρμα έκλεινε σε 12 λεφτά και σε 10 λεφτά και τρέχαν όλη τελευταία στιγμή να πατήσουν το κουμπί. Γίνανε σοβαρές λαθροχειρίες υπό την έννοια ότι κάποιοι πονηροί είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει λογισμικά με τα οποία μπορούσαν να υποβάλουν ταυτόχρονα πολλές προτάσεις.

0: αποτέλεσμα να μπαίνουν αυτοί που δεν δικαιούνταν και να μην μπαίνουν αυτοί που πραγματικά το είχαν ανάγκη. Οπότε αυτό ακριβώς επισημάναμε και εμείς ως σύνδεσμος, αλλά και το τεχνικό επιμελητήριο με το οποίο είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και τους δώσαμε υλικό για να μπορέσουν και αυτοί να παρέμβουν. Και ζητάμε αυτό που είναι το αυτονόητο να επανέλθει σε ένα καθεστώς συγκριτικής αξιολόγησης και να μπει ο καθένας που πραγματικά δικαιούται και το έχει ανάγκη. Τώρα, επειδή ήδη το πρόγραμμα ως πλατφόρμα έχει ανοίξει μεν για να δεις αν δικαιούσε να μπεις, αλλά ουσιαστικά για ένταξη υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, θεωρώ ότι υπάρχει επαρκέστατος χρόνος στο αρμόδιο Υπουργείο για να επανέλθει στη λύση της κοινής λογικής της συγκριτικής αξιολόγησης και να αφήσει αυτές τις δοκιμασμένες και αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος στην άκρη. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Τώρα, όσο η ώρα μιλάμε, μου στέλνει ένας φίλος ακροατής το εξής, ότι όσοι μπαίνουν σήμερα μέσω COV να δουν αν είναι δικαιούχοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, νοικιάζουν ένα σπίτι αυτή τη στιγμή και θέλουν να δουν αν το σπίτι το οποίο έχουν στην κατοχή τους, που μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο χωριό, μπορεί να ανακαινιστεί, δεν τους αφήνει να δουν αυτό το σπίτι που έχουν στην κατοχή τους, αλλά τους βγάζει μόνο το σπίτι το οποίο νοικιάζουν. Τώρα διαβάζω ό,τι μου γράφουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν αν είναι δικαιούχοι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε εσείς.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετές αστοχίες ακόμα στην πλατφόρμα, τις οποίες έχουμε επισημάνει και υποτίθεται ότι από το Help Desk του Υπουργείου μας είπαν ότι ουσιαστικά είναι κάποια τεχνικά προβλήματα του προγράμματος τα οποία θα λυθούν το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Θα είναι ανοιχτό μέχρι πότε το πρόγραμμα αυτό, κύριε Μπάτση?
0: Καταρχήν το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε ουσιαστικά θα κάνουμε τον προέλεγχο της επιλεξιμότητας. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή σε κάποιον ότι εσύ ετοίμασαι τα χαρτιά σου, γιατί μπορείς να μπει στο πρόγραμμα ή δεν μπορείς να μπει στο πρόγραμμα, δεν έχει νόημα.
1: Άρα αυτό γίνεται τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα.
1: Να θυμίσουμε λίγο ποιοι είναι οι δικαιούχοι ξανά.
0: Είναι όσοι έχουν σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θέλουν να τα ανακαινήσουν και να τα βγάλουν στην αγορά. Και επίσης δικαιούχοι είναι όσοι θα στο μέλλον, η δεύτερη φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει και σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται ήδη, έτσι, και θα μπορεί κάποιος να τα ανακαινήσει και να τα βελτιώσει για να τα κάνει κατά κάποιο τρόπο πιο βιώσιμα στην αγορά.
1: Άρα δεν είναι σπίτια που είναι νοικιασμένα τώρα και είναι παλιά και θέλω να τα φτιάξω.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουμε μπει σε τέτοια φάση.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά πάμε να αυξήσουμε αυτό το ιδεολογικό του προγράμματος, πάει να αυξήσει το προσμίσθωση κτηριακό απόθεμα της χώρας.
1: Που είναι τεράστιο το πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και βέβαια αυτό το ότι δεν υπάρχουν σπίτια κενά για ενοικίαση ανεβάζει πάρα
0: πολύ
1: το ενίκιο.
0: Κόστος των υφισταμένων.
1: Έτσι.
0: Και ουσιαστικά ειδικά για τους νέους ανθρώπους αυτό είναι ολέθριο, το καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να ανοίξει σπίτι εύκολα όταν πρέπει να πληρώνει ενίκιο πάνω από το μισό μισθό του.
1: Έχουμε ωστόσο, κύριε Μυριτζή, και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ευεργετικό για το Βόρειο Αιγαίο, για τους επιχειρηματίες τουρισμού, να φτιάξουν τα καταλήμματά τους, να τα βελτιώσουν, να τα αναβαθμίσουν. Και μάλιστα μιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων πριν από λίγο καιρό, έλεγε ότι είναι μάλλον και η τελευταία ευκαιρία για αυτούς που έχουν ένα κατάλημα και θέλουν να το αναβαθμίσουν, διότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ξανά τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει βγει ένα πρόγραμμα χτες από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το οποίο όμως αφορά τα πολύ μικρά νησιά μέχρι την Ικαρία, δηλαδή Φούρνη, Ικαρία, Ινούσες, Αϊστράτης, Ψαρά κλπ. Έτσι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στον τουρισμό με 70% επιδότηση.
1: Δεν νομίζω ότι αναφερόνταν σε αυτό πριν από ένα
0: άλλο
1: μήνα.
0: Άλλο πρόγραμμα που θα βγει,
1: έτσι, ναι.
0: Ναι, είναι το ταπτόκ της περιφέρειας, το οποίο ουσιαστικά θα πιάνει όλα τα νησιά και τη Σάμο. Έτσι, mm-hmm. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε.
1: Και έχει και μεγάλη συμμετοχή
0: πρόγραμμα
1: του
0: που
1: κράτους.
0: Τρέχει, ναι. Που τρέχει είναι μόνο ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος όμως αναφέρεται σε μεγάλες επενδύσεις. Το έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας. Έτσι, ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, για να κάνω μια επένδυση 50 και 100 χιλιάρικα, είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν μεγάλες επενδύσεις.
1: Ένα ξενοδοχείο, παραδείγματος.
0: Να κάνουν ένα ξενοδοχείο που κάνει 2, 3, 5 εκατομμύρια. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, ωραία. Οπότε και έχει ευνοϊκούς όρους. Βέβαια, σίγουρα είναι κάποιος ο οποίος για να κάνει ένα ξενοδοχείο υπάρχει και ένα χρηματικό ποσό που διαθέτει.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα πάει
0: εννοείται
1: ο καθένας.
0: Και μάλιστα εκεί η ιδία συμμετοχή ελέγχεται αυστηρά.
1: Έτσι είναι, βέβαια. Οπότε λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε το επόμενο διάστημα.
0: Βεβαίως,
1: για όλα
0: γιατί
1: αυτά τα
0: αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου έτσι ένας αρκετά μεγάλο έτσι, ποσό προγραμμάτων που θα βγουν και από Υπουργεία και από Περιφέρειες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και να ενημερώνουμε γέρο στον κόσμο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά. Επίσης,
1: γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μυριτζή. Πραγματικά έχει ήδη δηλαδή διαφανεί το πρόβλημα που υπάρχει σε όσους πάνε να κάνουν την αίτηση μέσω του προγράμματος του συγκεκριμένου ανακαινίζω, νοικιάζω και μας είπε λοιπόν ο κύριος Μυριτζής επίσης ότι από εχθές ισχύει ένα πρόγραμμα για χρηματοδότησης τουριστικά καταλήματα κλπ. Για πολύ μικρά νησιά που πιάνει μέχρι και την Ικαρία, Φούρνους για το όνομό μας, αλλά θα τρέξει ένα άλλο πρόγραμμα μέσω και της περιφέρειας για καταλήμματα, για ξενοδοχεία κλπ. Αυτό που πρέπει να πω, επειδή λέμε για ξενοδοχεία, εδώ στο γκρινιάζουμε, δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Φέτος, πρέπει να το ξαναπώ αυτό, δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο σε ξενοδοχείο μεγάλο σε όλο το Πυθαγόριο Ποτοκάκι μέχρι τουλάχιστον τις 20 Αυγούστου. Εάν είχαμε άλλα 5 ξενοδοχεία, θα τα γεμίζαμε. Αυτά που σας λέω είναι στοιχεία από την Ένωση Ξενοδόχων. Είναι μια πολύ θετική χρονιά για τη Σάμο. Απλά δεν έχουμε τα καταλήμματα. Αν είχαμε στην πόλη της Σάμου όλα αυτά τα ξενοδοχεία που δυστυχώς τα έχουν πάρει τράπεζες και κάποιος είχε ενδιαφερθεί να τα πάρει ή να τα φτιάξει τέλος πάντων, σίγουρα θα ήταν συν στα θετικά και θα λειτουργούσε αθρηστικά και θα είχαμε και περισσότερο κόσμο στο νησί. Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας, καλά μπορεί να προλάβουμε και άλλο ένα θέμα, τέλος πάντων, με την Καλλιόπη Χατζηστάση που είναι μαθήτρια από τις Φούρνους. Πραγματικά είναι η προσωποποίηση της δύναμης, της θέλησης να πετύχω το στόχο μου. Αν βάζουμε στόχους στη ζωή μας, τι πιο όμορφο από το να τους πετυχαίνουμε και να τους ξεπερνάμε και πολλές φορές. Η Καλλιόπη λοιπόν είναι η μαθήτρια από τους Φούρνους που είχε στόχο την ιατρική, οδοντιατρική από ό,τι μου είπε, θα τα πούμε τώρα μαζί, και έδωσε 3 φορές πανελλήνιες προκειμένου να το πετύχει αυτό το στόχο, συγκεντρώνοντας 19.000 μόρια. Μπορεί να διεκδικήσει και την ιατρική Αθηνών. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει τώρα η Καλλιόπη. Καλλιόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά. Υπάρχουν μαθητές που μόλις δουν ότι δεν έχουν πετύχει στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους, εγκαταλείπουν και λένε εντάξει θα πάω σε μία άλλη σχολή, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν πέτυχα το στόχο, εγώ αυτό το ψυχοφθόρο, τη διαδικασία, δεν την ξαναπερνάω. Εσύ μπήκες 3 φορές σε αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτά.
1: Πόσο δύσκολο ή εύκολο ή δεν ξέρω πώς το αντιμετώπισες όλο αυτό. Γιατί είσαι εσύ και σίγουρα και οι γονείς, όλη η οικογένεια
2: σωστά
1: το βιώνει.
2: Και είχα στήριξη. Με στήριξαν αρκετά και οι γονείς μου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα σας μιλήσω από την πλευρά ενός παιδιού που ζει στους Φούρνους.
1: Αυτό είναι βέβαια το πιο σημαντικό και γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλη αξία η επιτυχία σου, διότι το να ζει ένα παιδί στους Φούρνους με χωρίς καθόλου φροντιστήριο, με έλλειψη καθηγητών, το κάνει ακόμη πιο μεγάλο αυτό τον άθλο.
2: Σωστά. Μια τέτοια προσπάθεια σίγουρα είχε πολλές δυσκολίες. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, το νησί μου δεν μπορεί να δώσει τα κατάλληλα εφόδια σε ένα μαθητή με υψηλούς στόχους. Από την άποψη ότι δεν υπάρχουν φροντιστήρια, η προετοιμασία γίνεται καθαρά διαδικτυακά. Οι καθηγητές πολλές φορές ερχόντουσαν αργά. Εγώ στην τρίτη ηλικίου, ας πούμε, χημικό Ο χημικός μου ήρθε Δεκέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκόλεψε πολύ την προετοιμασία μου. Διότι θεωρώ κιόλας ότι ένα παιδί κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές χωρίς φροντιστήρια, γιατί δεν έχουν όλη την οικονομική άνεση. Και δόξα τω Θεώ που εμείς την είχαμε να με στηρίξουν οι γονείς μου, θα μπορούσα να μην έχω την οικονομική άνεση και να μην μπορούσα να δώσω και τρεις φορές.
1: Σωστά.
2: Ωστόσο, θεωρώ ότι με επιμονή και με υπομονή, αν έχεις στοχοπροσήλωση, όλα μπορεί να τα καταφέρει ο οποιοσδήποτε, ακόμα και ένας μαθητής που έχει γράψει την πρώτη χρονιά 8.000 μόρια ή και πιο χαμηλά. Αν έχεις στοχοπροσήλωση και καταλάβεις που έχεις κάνει λάθος, γιατί και εγώ σίγουρα και στην πρώτη μου προσπάθεια και στη δεύτερη είχα κάνει κάποια λάθη, τα αναγνώρισα, προσπάθησα να τα λύσω, να γίνω καλύτερη ώστε να επιτύχω το στόχο μου. Οπότε αυτό που θέλω να πω σε όλα τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι ότι αν θέλετε κάτι να το προσπαθήσετε, εγώ ειλικρινά αν δεν πέρναγα και φέτος θα έδινα και τέταρτη και πέμπτη φορά.
1: Δεν μπήκες καθόλου στη διαδικασία να πας σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού?
2: Οι γονείς μου το πρότειναν, δεν θα πω ψέματα, αλλά δεν ήθελα. Πείτε το φόβο για το εξωτερικό, πείτε το ότι ήθελα να τελειώσω ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν θέλω να μειώσω τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σίγουρα έχουν βγει πολύ καταξιωμένοι γιατροί και οδοντίατροι και πολλές ειδικότητες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ωστόσο, εγώ φοβόμουν το εξωτερικό και σαν καθημερινότητα δεν είχα αυτή την αυτοπεποίθηση του να βγω έξω μόνη μου και ήθελα να περάσω στην Ελλάδα.
1: Την πρώτη φορά που έδωσες, τι βαθμολογία είχες συγκεντρώσει?
2: Την πρώτη χρονιά που έδωσα είχα βγάλει 15.000 μόρια, αν θυμάμαι καλά. Είχα περάσει νοσηλευτική Αθηνών. Δεν πήγα. Έμεινα στο νησί. Έδωσα τη δεύτερη φορά, όπου πιστεύω ήταν το αποτέλεσμα της δεύτερης φοράς ότι δεν πέρασα, ήταν λόγω συσσωρευμένου άγχους και της προηγούμενης αποτυχίας σε πολλά εισαγωγικά, για εμένα αποτυχία, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία και αυτή. 15.000 μόρια δεν είναι σε καμία περίπτωση λίγα, ούτε η νοσηλευτική Αθηνών είναι κάτι που πρέπει να το υποτιμήσουμε.
1: Σωστά.
2: Ωστόσο, εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είχα έναν άλλο στόχο. Πέρασα χημικό Αθηνών, το οποίο και παρακολούθησα. Παρακολουθούσα τα εργαστήρια, τα μαθήματα. Πήρα μέρος και στις δύο εξεταστικές. Τελείωσαν οι Πανελλήνες και την επόμενη μέρα έδινα το πρώτο μου μάθημα στο χημικό, το οποίο πήγα και έδωσα κανονικά. Ωστόσο, θεωρούσα ότι έπρεπε να τα κάνω παράλληλα και τα δύο. Να είμαι και στο χημικό, να προετοιμάζομαι και για τις πανελλαδικές, με γνώμονα τη θέλησή μου να περάσω στην οδοντιατρική. Θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή, καθώς είχα στόχο αν δεν περάσω φέτος και δεν μπορέσω. Γιατί εντάξει, είναι και αρκετά οικονομικά ακριβό, θα πω, το να δίνεις πανελλήνιες. Οπότε αν αποφάσιζα τελικά να μην επιβαρύνω τους γονείς μου άλλο, ήθελα να έχω περάσει αρκετά μαθήματα στο πρώτο έτος, ώστε να καταφέρω να τελειώσω στα 4 έτη τη σχολή μου και να δώσω κατατακτήριες.
1: Ναι, που το κάνουν πολύ βέβαια.
2: Πάρα πολύ, ναι.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μου λες τώρα ότι έδωσες και μαθήματα για εξεταστική στο χημικό, που θεωρείται από τις πιο δύσκολες σχολές, πολλοί δεν τις τελειώνουν πραγματικά, τι να πούμε, σημαίνει ότι ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά που πέρασες. Υπήρξε κάποια έτσι συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοιμόσουν πολύ λίγο, γιατί για να τα καταφέρεις όλα αυτά?
2: Θα σας πω. Προσωπικά δεν ήμουν ποτέ μαθήτρια που μπορούσε να διαβάζει νύχτα. Από μικρό παιδί είχα ένα πρόγραμμα, με το που τελείωνα το σχολείο διάβαζα, πιο μικρή ήθελα να έχω το απόγευμα ελεύθερο, μετά βέβαια με τα φροντιστήρια δεν είχα χρόνο απογευματινό ελεύθερο. Ωστόσο ακόμα και φέτος η προετοιμασία μου πήγαινε μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο εγκεφαλός μου, οπότε δεν επιβάλλα τον εαυτό μου, προτιμούσα να ξυπνάω νωρίς το πρωί. Ξυπνούσα το πρωί, μπορεί να διάβαζα ανάλογα τι ώρα είχα μάθημα στη σχολή ή να έκανα κάποιο μάθημα νωρίς το πρωί. Ευτυχώς και οι καθηγητές μου κάποιοι το έκαναν αυτό για μένα. Έκανα μαθήματα 6.30-7 η ώρα το πρωί.
1: Οχο, μάλιστα.
2: Ναι. Ή διάβαζα για τις Πανελλήνιες ή έκανα κάποιο μάθημα. Μετά έφευγα, πήγαινα στη σχολή μου. Γυρνώντας, έκανα τα φροντιστήριά μου και την προετοιμασία μου. Αυτό μέχρι τις 9 το βράδυ. Δεν μπορούσα να διαβάσω πιο αργά.
1: Μάλιστα. Τώρα, Ο στόχος βέβαια επιτεύχθη και με το παραπάνω. Μπορείς να πιάσεις μέχρι και την ιατρική Αθηνών άνετα. Έχει καθόλου αλλάξει ο στόχος? Βλέπουμε πολλά παιδιά που έχουν πρώτο στόχο τη βιολογία. Όταν όμως γράψουν πολύ καλά, λέει είναι κρίμα να μην πάω στην ιατρική.
2: Θα σας πω, πιστεύω ότι σίγουρα με το γεγονός ότι περνάω ιατρική Αθηνών σε μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, δεν έχουν βγει βάσει, με δελεάζει. Ωστόσο θεωρώ ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν κυρίως για να ευχαριστήσω τους άλλους και όχι τον εαυτό μου. Οπότε πιστεύω ότι καλό θα ήταν
1: να μην το κάνεις,
2: να ακολουθήσω το δικό μου όνειρο και για το οποίο πάλεψα τρεις φορές, που είναι η οδοντιατρική. Ωστόσο σίγουρα το σκέφτομαι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρω αυτή την απόφαση τελικά. Καθώς θεωρώ ότι θα το μετανιώσω και τελικά θα κάνω 10% και θα γυρίσω στην οδοντιατρική του χρόνου, οπότε γιατί να χάσω αυτό το χρόνο?
1: Όχι, δεν χρειάζεται να χάσεις άλλο χρόνο, σίγουρα. Από ό,τι γνωρίζω είναι και ο μπαμπάς οδοντίατρος.
2: Σωστά.
1: Οπότε ίσως και αυτό να ήταν ένας από τους λόγους που είχες επιλέξει από μικρή αυτό το επάγγελμα.
2: Σίγουρα, και ο μπαμπάς, ότι έχω έναν άνθρωπο που μπορεί να μου δείξει κάποια πράγματα. Έχω ένα ιατρείο στο νησί έτοιμο, το οποίο μπορώ όταν το αποφασίσω και αν το αποφασίσω να έρθω να ασκήσω το επάγγελμά μου στο νησί, το οποίο μεγαλώνοντας θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα να προσφέρω στο νησί μου. Σίγουρα και ο μπαμπάς, όχι βέβαια μόνο ο μπαμπάς, ήταν μια συνειδητή απόφαση, την έχω πάρει από την Δευτέρα Λυκείου, γιατί πιο πριν αμφιταλαντευόμουν λίγο. Δεν ήμουν σίγουρη για το τι θέλω. Ωστόσο, όταν πήρα την απόφαση, κατοχυρώθηκε.
1: Έτσι. Και από ό,τι ξέρω, υποστηρικτική και η μητέρα. Και έχει παίζει πολύ με σημαντικό ρόλο να μπορούν οι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά με κάθε τρόπο, ηθικά, οικονομικά κλπ. Και εχθές μιλώντας με τον διευθυντή του σχολείου, γιατί πάντα τέτοια ημέρα παίρνω τηλέφωνο πρώτα το Γενικό Λύκειο, το οποίο πάντα έχει πολύ νωρίς το αποτέλεσμα. Ο πρώτος μαθητής, μαθήτρια 18.875, η Αλεξάνδρα Ηρίγινο, που φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα, και προσπαθούσαμε να δούμε στα άλλα μέρη εάν υπάρχουν παιδιά με μεγαλύτερη βαθμολογία. Συνήθως όταν κάνω το τηλέφωνο, και δεν το λέω για κάποιο λόγο υποτιμητικό, όταν παίρνω ράχες, έπαιρνα φούρνους κλπ, μου λέγανε μην προχωρήσετε, δεν υπάρχουν αυτές οι βαθμολογίες εδώ. Φέτος λοιπόν, καλώντας τον διευθυντή στους φούρνους, μου είπε ότι από τα παιδιά που έδωσαν φέτος δεν έχουμε, αλλά έχουμε μαθήτρια που έχει αγγίξει τις 19.000. Πραγματικά ήταν έκπληξη. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, μου είπανε από το σχολείο. Είσαι η πρώτη μαθήτρια που καταφέρνει με πείσμα να έχει αυτή τη βαθμολογία, και ήταν βέβαια και πολύ χαρούμενοι όλοι εκεί στο σχολείο και ο διευθυντής. Εγώ κατάλαβα, γνωρίζοντας το τι προσπάθειες είχες κάνει. Και αυτό έχει να κάνει και με την Ικαρία και με τους φούρνους, με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή να το δουν σοβαρά και στο Υπουργείο.
2: Είναι πολύ άδικο, γιατί και εγώ στεναχωριόμουν, θεωρούσα και τις προηγούμενες δύο φορές που δεν πέτυχα το στόχο μου. Λέω, αν είχα μεγαλώσει την πόλη, μπορεί να είχα περάσει και με την πρώτη. Θεωρούσα ότι ήταν άδικο να μην αγωνιζόμαστε επίσης όρις. Είναι πολύ άδικο και ψυχοφόρο για ένα παιδί να γνωρίζει ότι ουσιαστικά έχει μεγαλώσει σε έναν τόπο που δεν μπορεί να του προσφέρει αυτά που προσφέρει ένας άλλος τόπος στα παιδιά του. Είναι πολύ άσχημο και το λέω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί τώρα όταν λέμε ότι ένας καθηγητής χημίας που είναι εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα έρχεται τον Δεκέμβριο, δεν υπάρχουν και τα φροντιστήρια, εντάξει, παλεύεται εκεί με τα διαδικτυακά, γίνεται προσπάθεια, αλλά εντάξει, δεν είναι και το ίδιο με τις ευκαιρίες που έχει ένα παιδί σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί να τα βάλεις αυτά τα παιδιά στη διαδικασία του να δίνουν πανελλαδικές ακριβώς όπως είναι ένα παιδί που είναι στην Αθήνα ή σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θα έπρεπε να υπάρχει μία πρημοδότηση τέλος πάντων για τα παιδιά των μικρών νησιών, αν μη τι άλλο.
2: Συμφωνώ.
1: Πώς θα περάσει το καλοκαίρι σου, Καλλιόπη?
2: Το νησί μου. θα βοηθήσω τον πατέρα μου στην επιχείρησή του.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο νησί ούτως ή άλλως, και ξέρω ότι η νεολαία του νησιού πραγματικά είναι πολύ δεμένη, που είναι ένα μικρό νησί και θέλει να επιστρέφει, που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι φεύγουν και ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους οι νέοι.
2: Τα παιδιά θέλουν να επιστρέφουν, ωστόσο όταν διαλέγουν το επάγγελμά τους, τις περισσότερες φορές διαλέγουν επαγγέλματα που δεν τους επιτρέπουν να γυρίσουν στο
1: νησί. Ναι, είναι και αυτό βέβαια.
2: Δυστυχώς δεν έχει αρκετές θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς, οπότε αναγκάζονται πολλοί να μετακομίζουν σε μεγαλύτερες πόλεις.
1: Εμείς ευχόμαστε πραγματικά πάντα να πετυχαίνεις τους στόχους σου και είμαι σίγουρη ότι θα γίνεται αυτό, γιατί φαίνεται ότι είσαι ένα παιδί με πείσμα.
2: Έτσι. Πάρα πολύ.
1: Και θέληση.
2: Ευχαριστώ.
1: Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρεις σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις στη ζωή σου. Να σε χαίρονται και οι γονείς σου και οι καθηγητές σου, το νησί ολόκληρο. Πρέπει να σου πω ότι... Ναι. Πρέπει να είσαι από τις αναρτήσεις που έχουμε κάνει σαν Σαμιακή η ανάρτηση με τα περισσότερα like. Είναι δηλαδή περίπου στις 6.500 έχουν φτάσει.
2: Το είδα και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Πραγματικά όλη η παγκόσμια κοινότητα των φούρνων όπου υπάρχει, αλλά και άλλοι γνωστοί, μόνο και μόνο ότι βλέπουν μια μαθήτρια που πάλεψε να πετύχει το στόχο της με την τρίτη φορά... Μπράβο και τι να πω, συγχαρητήρια. Να περάσεις όμορφα, σου αξίζει να ξεκουραστείς. Και το νησί σου προσφέρεται πολύ για αυτό το σκοπό. Υπέροχο.
2: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια, καλή σταδιοδρομία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από την Γκαλλιόπη Χατζηστάση. Τι όμορφη εκπομπή με τόσο νέα παιδιά που έχουν καταφέρει τόσα... Τώρα στη ηλικία των 18-20 χρονών η Καλλιόπη, γιατί κυνήγησε το όνειρό της και μπράβο της, να κάνει αυτό που θέλει, και πολύ σημαντικό ότι σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού της έχει το να γυρίσει και να προσφέρει στο νησί της. Εκεί στους φούρνους πραγματικά η νεολαία θέλει να επιστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι περνάνε όμορφα, έχουν όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, παρά τις δυσκολίες, και παιδιά που έρχονται από τη Θήμαινα μέσα σε ένα πλοιάριο που εκείνο το μπουγάζει πάνω από 5 μπουφόρ δεν το περνάς. Τα παιδιά αυτά χωρίς τις ευκολίες που έχει ένα παιδί, ακόμα και εδώ στη Σάμο που μπροστά στους φούρνους θεωρούμαστε ότι έχουμε πολλά περισσότερα, μπράβο που παλεύουν, που τα καταφέρνουν, επιστρέφουν στο νησί, άλλα εντάξει ανοίγουν τα φτερά τους, είναι από τις πιο όμορφες ειδήσεις που έχουμε να μεταφέρουμε πέραν των όλων των άλλων. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά θέματα ακόμη, θα τα ακούσετε από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Εμείς ενημερώνουμε ξανά, υπενθυμίζουμε μάλλον, ότι αύριο, σήμερα έχουμε μία εκδήλωση, θα τα πει στη συνέχεια στο Ιστορικό Αρχείο, υπάρχει, θα τα πει και ο Ιπποκράτης. Αύριο 8 η ώρα Σοφία Βόσου στην Πορφυριάδα Σχολή, 8.30 ώρα το Λύκειο Ελληνίδων η εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο. Εδώ από τις 7 μέχρι τις 11.30 οι αντίκες στα αυτοκίνητα στο ύψος του ξενοδοχείου Σάμος στο τουριστικό λιμάνι. Έχει πανηγύρι την Κυριακή στο Ηραίον για Πέτρου και Παύλου. Πανηγύρι στην Καστανιά το Σάββατο. For the festivals, έτσι. Ωραία τα πανηγύρια, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Να διασκεδάσουμε, ας είναι και λίγο πιο δυνατά η μουσική. Δεν χρειάζεται να κοιμηθούμε και με τις κότες. Καλοκαίρι είναι 2 μήνες. Κάντε υπομονή. Μην παίρνετε τηλέφωνο για καταγγελίες. Αφήστε λίγο τον κόσμο να δουλέψει. Γιατί ο χειμώνας θα είναι πάλι πάρα πολύ δύσκολος και πρέπει να τον βγάλουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντούγρου.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: 2000 FM.
8: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
19: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Ζήκω.
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
11: 2000 FM.
6: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ, στους 99,8 στον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Με καλή διάθεση, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο, μιας και είμαστε σε καλοκαιρινό έτσι mood, όπως λέμε, με πολλές εκδηλώσεις εδώ στα νησιά μας. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα, με όμορφες ειδήσεις, αρκετά αυτή τη βδομάδα, έτσι που είχαμε να πούμε δύσκολα έτσι πράγματα και να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις. Η καθημερινότητά μας όμως δεν είναι δύσκολη, είναι και όμορφες στιγμές, και αυτές πρέπει να τις αναδεικνύουμε και να τις λέμε για να περνάμε καλά. Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα, χρόνια πολλά στον Μακάριο που γιορτάζει Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τα είπαμε χθες και με την ψυχολόγο από το κέντρο πρόληψης Φάρος. Έχουν και τις απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα. Και Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Σε έναν καιρό έθριο εδώ στα νησιά μας, στους 36 βαθμούς αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου η θερμοκρασία και στο Καρλοβάσι, με βορειοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ, και από ό,τι μας ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία, βέβαια δεν ξέρουμε ακόμη, δεν βλέπουμε κάτι, ίσως το απόγευμα να έχουμε για κάποιες τοπικές βροχές. Πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές, αυτό μας δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία για σήμερα από το απόγευμα και μετά. Τώρα αύριο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ και έναν καιρό έτσι αρκετά έθριο. Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά σήμερα στο 4. Συνεχίζουμε η κατηγορία συνεχίζει να είναι υψηλή για τα νησιά μας. Μεγάλη προσοχή σε όλους. Το λέμε συνέχεια και θα το λέμε συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσέχουμε για να έχουμε, όπως λέμε. Να ευχηθούμε, τι να πούμε, συγχαρητήρια για τα παιδιά μας, τα οποία έτσι. Μίλησε και η Βιολέτα προηγουμένως εδώ με τις μαθήτριες που αρίστευσαν και από τους φούρνους, βέβαια, η Χατζιστάθη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Χατζιστάση. Και η Ριγίζου, πραγματικά συγχαρητήρια. Ριγινού. Ωραία. Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια, ανεξαρτήτως επιτυχίας ή όχι, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Μπαίνει ένα μικρό τέλος, όπως λέμε, στην ταλαιπωρία και στο άγχος τους. Από εδώ και έπειτα γίνεται πάλι ένας μικρός αγώνας για τις σχολές και σε εκείνους που, εντάξει, είναι και λίγο απογοητευμένοι λόγω των βαθμολογιών, δεν χάνεται τίποτα, το τονίζουμε αυτό, και δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι μία απεσιοδοξία. Και η κοπέλα από τους φούρνους με την τρίτη φορά τα κατάφερε. Χρειάζεται επιμονή, πείσμα και θα τα καταφέρουμε. Δεν αξίζει, δεν χρειάζεται να υπάρχει, τέλος πάντων, αυτή η αισιοδοξία αν κάτι δεν το καταφέρνουμε με την πρώτη φορά. Και πάλι συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Ξεκινάμε λοιπόν όμορφα την σημερινή μας ημέρα, τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει ήδη όμορφα εδώ με τις εκπομπές μας και με τα παιδιά, βέβαια, τα οποία αρίστευσαν. 22-30-80-8-80-89-6-78, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι από άκρης άκρης ολόκληρο το νησί μας, στις γειτονιές μας, στα χωριά μας. Πολλές εκδηλώσεις, θα τις πούμε στη συνέχεια, όχι μόνο στην Ανατολική Σάμμο και στη Δυτική και σε χωριά, θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, να δούμε πού θα πρωτοπάμε σήμερα. Και αύριο και την Κυριακή, βέβαια, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν με κάτι ευχάριστο, ξεκινάμε με πολιτισμό και εκδηλώσεις που δίνουν ζωή στον τόπο μας, γιατί, όπως το λέμε συνέχεια, ειδικά το καλοκαίρι, η Σάμμος γεμίζει δράσεις, συναντήσεις, μουσική και κόσμο. Διότι καλοκαίρι χωρίς πολιτισμό, χωρίς πανηγύρια, χωρίς μουσική, καλοκαίρι δεν είναι, και κυρίως στα νησιά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με τις εκδηλώσεις εδώ από την πλευρά της Ανατολικής Σάμμου, και θα μας μιλήσει για αυτές τις εκδηλώσεις και τι έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες η Αντιδήμαρχος, υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, η κυρία Μαρία Πανουράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανουράκη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και να πούμε, όπως λέτε και εσείς, ξεκινήσατε πάρα πολύ όμορφα με τα παιδιά μας. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που μπήκανε, γιατί αξίζουν όλα συγχαρητήρια, γιατί μπήκανε σε αυτή τη μάχη, πάλεψαν 3 χρόνια έδωσαν το είναι τους και ποτέ είναι μια μάχη. Ο πόλεμος δεν χάνεται με μια μάχη. Όσοι τα κατάφεραν να έχουν, να πάνε εκεί που θέλουν πραγματικά, που επιθυμούν και να έχουν μια καλή και φοιτητική ζωή.
0: Έτσι,
1: αλλά για όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, όπως και για τους γονείς, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που πράγματι ήταν δίπλα σε αυτά τα παιδιά και είχαμε αυτές τις επιδόσεις. Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πολύ σωστά τα λέτε. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στις εκδηλώσεις, διότι έχουμε πει να τα λέμε κάθε εβδομάδα, να μας ενημερώνετε έτσι λίγο για τις εκδηλώσεις και κυρίως του Σαββατοκύριακου, όπως λέμε. Τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τριήμερο μάλλον?
1: Είναι πολλές εκδηλώσεις, κύριε Χατζημανόλη. Mm-hmm. Ξεκινάμε από σήμερα, που είναι, σας έχει έρθει και ένα δελτίο τύπου για το αφιέρωμα στο περιοδικό Απόπλους, στο περιοδικό mm-hmm. των Σαμιακών Γραμμάτων και των Τεχνών. 36 χρόνια δημιουργίας, μνήμης και προσφοράς αυτών των ανθρώπων της συγγραφικής ομάδας, πραγματικά, που δούλεψαν με όλα αυτά τα βιβλία που παρουσίασαν και από το 1990 μέχρι και σήμερα. Τιμήθηκαν και από την Ακαδημία Αθηνών και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σαν Δήμος Ανατολικής έρθε αυτό. Μία μέρα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τιμήσουμε αυτούς τους πραγματικά πνευματικά ανθρώπους του τόπου μας. Η ώρα ενάρξης είναι 8 η ώρα. Mm-hmm. Εκεί στο Ιστορικό Αρχείο θα μιλήσουν ο κύριος Γενούτσος και η κυρία Κατερίνα Καριώτογλου, ειδική συνεργάτης του Δημάρχου. Θα συντονίζει ο κύριος Στεφανάκης και θα υπάρχει και η υπαίθρια έκθεση με όλα τα τεύκα. Θα δείτε όλα τα τεύκα, τα εξώφυλλα των τευχών όλα αυτά τα χρόνια. Μια υπέροχη εκδήλωση. Το οφείλουμε στους ανθρώπους, όλοι οι Σαμιώτες. Θα απευθύνει χαιρετισμούς και οι δύο οι δήμαρχοι, γιατί θεωρούμε ότι η Σάμος είναι νέα. Ειδικά στον πολιτισμό είναι ένα.
0: Σωστά. Μετά, πού πάμε, τι έχουμε?
1: Τώρα πάμε το Σάββατο. Έχουμε αύριο το Λύκειο Ελληνίδων την ετήσια μουσικοχορευτική του εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο, 9 η ώρα. Κυριών και Δεσποινίδων του Παγόντα, η Ομόνια, έχει τη γιορτή του Κλείδωνα στην πλατεία του Παγόντα 8.30. Mm-hmm. Στην Κυριακή, παραμονή στην εκκλησία στο Ιερέον, στο Αποστόλου Παύλου, θα υπάρξει Σπερινός και μετά ο Σύλλογος Εθελοντών Σπυροσβεστών Ιερέων, όπως και κάθε χρόνο, θα κάνει το πανηγύριο του στο γήπεδο του Ιερέου, ποδοσφαίρου του Ιερέου. Αυτό θα είναι 9 η ώρα. Το Βαλ Ιρέα Πυθαγόρα, γιατί ήδη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τις εκδηλώσεις. Θα είναι η πρώτη μας ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ιρέων από την ξεναγό, την κυρία Χαρά Κατσαρού. Και στις 36, πάλι από τα Ιρέα, θα έχουμε την αφιέρωμα της μουσικής παρέας, Σάμο, σε Έλληνες συνθέτες, και αυτό θα είναι εκεί στο Πυθαγόριο στο άγαλμα του Πυθαγόρα, στο Πυθαγόριο. Οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές. Την 1η Ιουλίου, να πει τη Σαμιακή ημέρα Πυθαγόριας διατροφής, είναι κάτι που προσπαθούμε κάθε χρόνο να το καθιερώσουμε. Θα υπάρξει ομιλία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου μας το απόγευμα της Τετάρτης και θα γίνει για πρώτη φορά στο Βαθύ, γιατί όπως ξέρετε όλοι έχουμε τη Σύνοδο του Πρίου που γίνονται ομιλίες για τα Ιρέα, θα γίνονται διάφορες συζητήσεις, θα γίνει εδώ στο Δήμο μας. Θα συμμετέχουμε και σε κάποιος με κάποια στάντ και στο Δήμο μας, κάποια προϊόντα τις μέρες αυτό στο ένα το τριήμερο, προϊόντα της Πυθαγόριας διατροφής μαζί με το κρασάκι. Και όπου υπάρχει εκδήλωση, όπως και την 5η 2 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο, πάντα θα υπάρχει ένα τραπεζάκι να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας, γιατί οι ντόπιοι το ξέρουμε, μέρη της, να διαφημίζουμε τον Πυθαγόρα.
0: Έτσι, πολύ, πολύ σωστά όπως το είπατε. Πόσο δύσκολο, κύριε Πανουράκη, είναι σήμερα για έναν Δήμο να στηρίξει τον πολιτισμό με περιορισμένους πόρους? Και το λέμε αυτό διότι είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα ότι πραγματικά και λόγω του προϋπολογισμού που δεν είχε ψηφιστεί, που άργησε μάλλον να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, παλεύεται με περιορισμένους πόρους. Ωστόσο, βλέπουμε ότι εντάξει, γίνονται κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις.
1: Μπορώ να πω εγώ ικανοποιητικά. Γίνονται όμως δράσεις και με τα ίδια χρήματα γίνονται τριπλάσιες εκδηλώσεις που από ό,τι γίνονται τα παλιότερα χρόνια. Βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε σαν Δήμος, βάζουμε κάτι έξτρα και κάθε χρόνο βάζουμε κάτι έξτρα.
0: Ναι.
1: Οι σκέψεις μας είναι πολλές. Τώρα θα σας ενημερώσουμε το πρόγραμμα των Γιορτών Κρασιού. Πλούσιο είναι και των Ιερέων το πρόγραμμα, αλλά φέτος πάμε μόνο σε τοπικές, δηλαδή χοροδίες και τοπικά σχήματα. Προσπαθούμε δυνατή ενισχύσουμε τα τόσο σημαντικά μέλη των πολιτιστικών συλλόγων και των ανθρώπων που πραγματικά διαπρέπουν στον τόπο μας. Και αυτό σιγά σιγά θα πάρει την μορφή του, δηλαδή να ασχολούμαστε με σχήματα του τόπου μας. Μόνο ένα θα έρθει του Ήμβρας, τη μέρα που γίνεται η πορεία και αλίμονα στις 20 στο Πυθαγόριο που θα προηγείται της πομπής. Όλα τα άλλα θα είναι σχήματα του τόπου μας.
0: Ωραία.
1: Καλά είναι να αναδεικνύονται όλοι οι άνθρωποι, γιατί η μουσική παρέα στα πλαίσια των Ηρεών φεστιβάλ είναι και αυτή. Και οι εξεναγήσεις που γίνονται. Άλλες εκδηλώσεις έχουμε πολλές προγραμματίσει.
0: Θα τις πούμε στη συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολλές και πιστεύω ότι θα τις ξεχάσει ο κόσμος. Οπότε...
1: Ναι, και την πρώτη τώρα θα σας έρθει, αν όχι σήμερα, τη Δευτέρα, και το πρόγραμμα του θα δημοσιοποιήσουμε και το πρόγραμμα του Ιουλίου. Θα τα λέμε, απλώς εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι και την 1η Ιουλίου και από εκεί και
0: άλλους,
1: θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή
0: εβδομάδα,
1: να ενημερώνεται ο κόσμος. Αν ενδιάμεσα υπάρξει κάποια άλλη εκδήλωση, θα μιλάμε για να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί το βγάζουμε το πρόγραμμα παντού και στα site του Δήμου. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να μπουν μέσα, οπότε καλύτερα να τα λέμε να ενημερώνεται. Γιατί πραγματικά, κύριε Χατζημανόλη, το θέλει ο κόσμος. Μπορεί να γκρινιάζουμε και να λέμε τα θέλει τα θέματα. Θέλει να συμμετάχει. Είναι μια συμμετοχή, είναι μια κοινωνική συναναστροφή. Βλέπεις τον άνθρωπο θα κατεβείς. Γιατί είναι
0: εξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην περνάει δύσκολα.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανουράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε τα καλύτερα. Υγεία σε όλους και να είμαστε πάντα καλά. Και να σμίγουμε όλοι αγαπημένοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Υπενθυμίζουμε και πάλι σήμερα, 26 του μηνός, τη μηδική εκδήλωση για το περιοδικό Απόπλους στο Ιστορικό Αρχείο Σάμου στις 7.30 το απόγευμα. Αύριο, 27 του μηνός, Λύκειο Ελληνίδων, 31η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση στο Αρχείο Θέατρο Πυθαγορείου στις 9. Επίσης, Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόντα Σάμου η Ομόνια, γιορτή του Κλείδωνα στην πλατεία του Παγόντα στις 8.30 αύριο πάλι. 28 του μηνός, Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Ηραίου, πανηγύρι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ηραίον στις 9. Και επίσης, 28 του μηνός, Φεστιβάλ Ηραία Πυθαγόρια με δωρεάν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου από την ξεναγό την κυρία Χαρά Κατσαρού στις 11 το πρωί. Και έχουμε βέβαια και τα αυτοκίνητα αντίκες, τα οποία θα βρίσκονται από το απόγευμα αύριο μέχρι και αργά το βράδυ απέναντι από το ξενοδοχείο Σάμος, εκεί στο τουριστικό λιμάνι. Όποιοι επιθυμείτε, μπορείτε να, έτσι μια όμορφη εικόνα θα είναι, να φωτογραφηθείτε κλπ. Θα ξανααναφερθούμε και στις εκδηλώσεις σε λίγο, στο κλείσιμο της εκπομπής μας, γιατί έχουμε και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου, είναι και η συναυλία της Σοφίας Βόσου. Μίλησε προηγουμένως η γνωστή τραγουδίστρια εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη. Έχουμε λοιπόν πολλά τα οποία θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια, για να οργανωθείτε και να οργανώσετε μάλλον και το πρόγραμμά σας για το πού θα πάτε. Περνάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Ζήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
5: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Ζήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273 092 631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
6: Η νύχτα αλλά

0: Βάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
1: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
0: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2 και λέει ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα κτή Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
8: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ μεσημέρι Παρασκευής, 26 του μηνός Ιουνίου. Και θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις παιδικές χαρές εδώ στην πόλη της Σάμου, καθώς είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, τον κύριο Τσεσμελή. Μας είχε πει σχετικά με τις αδειοδοτήσεις ότι έπρεπε να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και έπειτα να δοθούν και απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Βέβαια, όλο αυτό το θέμα έχει κάποιες δυσκολίες και μετέπειτα είναι και χρονοβόρες οι διαδικασίες. Αυτό γιατί το λέμε, διότι οι παιδικές χαρές θα έπρεπε να είναι ίσως τα πιο ξέγνιαστα σημεία της πόλης μας και χώροι παιχνιδιού, γελιού και κοινωνικοποίησης. Όταν όμως υπάρχουν φθορές, υπάρχουν ελλείψεις, ζητήματα ασφάλειας ή εγκατάλειψη, τότε η ανησυχία των γονιών είναι απολύτως δικαιολογημένη. Και εδώ μιλάμε για κάτι πολύ απλό, αλλά και για κάτι πολύ ουσιαστικό. Το δικαίωμα των παιδιών να παίζουν με ασφάλεια, και είναι κάτι το οποίο το λένε οι γονείς όταν συζητάνε για αυτό το θέμα, ότι θέλουμε επιτέλους τα παιδιά μας να παίζουν με ασφάλεια. Αφορμή λοιπόν, συγγνώμη, για αυτή τη συζήτηση είναι το ψήφισμα της προοδευτικής κίνησης γυναικών Σάμου σχετικά με τις παιδικές χαρές και τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της προοδευτικής κίνησης γυναικών Σάμου, την κυρία Έφη Ευθυμιάδου, να συζητήσουμε έτσι για το συγκεκριμένο θέμα. Κυρία Ευθυμιάδου, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλημέρα, καλημέρα σας.
8: Τι σας οδήγησε, κυρία Ευθυμιάδου, στην έκδοση αυτού του ψηφίσματος? Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από αυτό.
9: Να δείτε, κύριε Χατζημανόλη, είναι τραγική η κατάσταση στις παιδικές χαρές. Τα έχουμε περιγράψει και στην ανακοίνωσή μας. Εικόνες εγκατάλειψης. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι χώροι δωρεάν για ψυχαγωγία των παιδιών. Και αρκούμαστε σε αυτές τις τρεις παιδικές χαρές της πόλης εδώ πέρα, που μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά κάθε μέρα, σε παιχνίδια κατάλληλα, δάπεδα κατάλληλα, χωρίς πιστοποιήσεις, και είμαστε σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο των πιστοποιήσεων και είμαστε πραγματικά στο έλεος, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάμε τα παιδιά με πόνο ψυχής εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλή. Δεν είναι ασφαλή τα παιδιά. Στη μια παιδική χαρά, μετά τις πρώτες καταγγελίες, εκεί στα γηπεδάκια του τένις, ξυλώσανε κάποια παιχνίδια κατάλληλα, μετά τις καταγγελίες των γονιών, και τα μπάζα ήταν μέσα στην παιδική χαρά. Είναι ή δεν είναι παγίδα τραυματισμού αυτό?
8: Με τον κύριο Τσεσμελή που μιλήσατε, πιστεύω προχθές που έγινε η συνάντηση, χθες έγινε η συνάντηση, την Τετάρτη.
9: Την Τετάρτη.
8: Τι σας είπε ο κύριος Τσεσμελής, κύριε Ευθυμιάδου?
9: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζημανόλη, παραδέχετε τις ελλείψεις, όλα αυτά δεν μας ικανοποιούν, ούτε εμάς, ούτε τους γονείς. Δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να πιέζουμε, μαζεύουμε υπογραφές. Οι ίδιοι γονείς βάζουν ζητήματα, πάρα πολλές ερωτήσεις δέχτηκε, και πραγματικά φάνηκε ότι είναι ανάγκη όχι μόνο για αυτές τις παιδικές χαρές να είναι ασφαλείς, να δημιουργηθούν και νέες. Αυτό βγήκε από την κουβέντα.
8: Πάντως και τις προηγούμενες ημέρες που είχε μιλήσει εδώ μαζί μας ο κύριος Τσεσμελής, μας είχε αναφέρει ότι θα δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, ωστόσο από εκεί και έπειτα για να δοθεί η αδειοδότηση είναι ένας αρκετά θα λέγαμε μεγάλος χρόνος. Και το ερώτημα το οποίο θέτουμε και εμείς από την πλευρά μας είναι ότι μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, δίνεται η πιστοποίηση. Μέχρι να δοθεί απαραίτητη αδειοδότηση, ίσως χρειαστεί πάλι να ξαναγίνει παρέμβαση στις παιδικές χαρές, Οπότε, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι ένας φαύλος κύκλος.
9: Ακριβώς.
8: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα, γιατί πραγματικά και τα παιδιά πρέπει να παίζουν με ασφάλεια, γιατί δεν έχουμε και άλλους χώρους. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όλοι οι χώροι εδώ πέρα που είναι για την αναψυχή των παιδιών, θεωρητικά, αν το πάρουμε δηλαδή από όλες τις πλευρές, είναι κατάλληλοι, έτσι μας παρουσιάζονται.
9: Ακριβώς.
8: Δηλαδή με την ευθύνη των γονιών,
9: ας πούμε. Ποτέ δεν είχαν αδειοδοτηθεί, έτσι.
8: Και ποτέ δεν είχαν αδειοδοτηθεί.
9: Το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Οπότε πηγαίνουμε τα παιδιά μας με δική μας ευθύνη.
8: Με δική σας ευθύνη.
9: Έτσι. Αυτό που σας προανέφερα είναι ένας φαύλος κύκλος χαρτούρας, γραφειοκρατίας κλπ. Εμείς θέλουμε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα παιδιά μας να είναι ασφαλή.
8: Ασφαλή.
9: Εμείς αυτό ζητάμε. Εμείς οι γονείς. Αυτό ζητάμε. Να μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας με ασφάλεια. Αυτό είναι το μόνο. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία της γραφειοκρατίας και των υποσχέσεων. Θέλουμε άμεσα. Άμεσα να γίνουν όλες οι ενέργειες. Ούτε 21 μήνες, ούτε τίποτα. Άμεσα παίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν άλλοι χώροι. Ας μας απαντήσουν. Υπάρχουν άλλοι χώροι να πάνε τα παιδιά μας ασφαλείς.
8: Πού κατέληξε η συζήτηση, κυρία Ευθυμιάδου?
9: Κατέληξε στη συνέχιση του αγώνα που δίνουμε για να λυθεί το ζήτημα επιτέλους, γιατί κρατάει πολλά χρόνια. Γιατί δεν δόθηκε κάποιος συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας. Αόριστα όλα. Θα συνεχίσουμε, μαζεύουμε υπογραφές των γονέων και σύντομα θα καλεστούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε το θέμα αυτό να γίνει πραγματικά πρώτο.
8: Δυστυχώς, πραγματικά ακούμε για πολλά ζητήματα, για πολλά ζητήματα της καθημερινότητάς μας, ακούμε τη λέξη γραφειοκρατία. Αυτό το γρανάζι της γραφειοκρατίας πραγματικά μας καθυστερεί, μας βάζει φρένο σε πάρα πολλά.
9: Ναι.
8: Ειλικρινά.
9: Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όμως όλα στη γραφειοκρατία.
8: Έχετε
9: αν υπάρχει
8: δίκιο.
9: Θέληση.
8: Βεβαίως.
9: Μπορούν να ξεπεραστούν πραγματικά αυτά τα εμπόδια. Αρκεί να βάλουμε προτεραιότητα το παιδί και τις ανάγκες του παιδιού.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες και να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες με τον οποιοδήποτε τρόπο.
9: Είναι αναγκαίο.
8: Οπότε, έχετε βγάλει ένα ψήφισμα λοιπόν, μαζεύετε υπογραφές. Και μετέπειτα θα κατατεθεί κάπου αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα. Θα πάτε, είπατε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας είπατε προηγουμένως, έτσι.
9: Κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραστούμε εμείς οι γονείς, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να πιέσουμε. Μόνο εμείς οι γονείς για να προχωρήσει κάτι. Πρέπει οι γονείς να οργανωθούν. Μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Εμείς αυτό λέμε.
8: Βλέπω υπάρχει στήριξη και από διάφορους έτσι συλλόγους και από υπήρχε συμμετοχή γονέων στη συγκεκριμένη έτσι...
9: Υπήρχε και αυτό ήταν το ευχάριστο.
8: Μάλιστα, ωραία.
9: Υπήρχε.
8: Τι να πω, πραγματικά να βρεθεί λύση, ειλικρινά, γιατί τα παιδιά μας, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά, δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι, αλλά και αυτοί οι χώροι είναι με την... αποκλειστικά δηλαδή με δική σας ευθύνη, με την ευθύνη των γονέων παίζουν τα παιδιά εκεί.
9: Ναι.
8: Ευχόμαστε να βρεθεί γρήγορα λύση και να μας πείτε κάτι ευχάριστο κι εσείς και φυσικά οι αρμόδιοι.
9: Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
8: Αυτά λοιπόν και με τις παιδικές χαρές και κυρίως όταν μιλάμε για χώρους που παίζουν τα παιδιά μας και οι οποίοι χώροι δεν έχουν τις απαραίτητες πιστοποίησεις. Βέβαια, ακούμε και τις δύο πλευρές. Πάντα αυτό, έτσι. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Τσεσμελής, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έχει αρμοδιότητα έτσι στις περισσότερες παιδικές χαρές λόγω των χώρων που βρίσκονται εκεί, μας έχει πει ότι θα δοθούν οι απαραίτητες πιστοποίησεις. Μετέπειτα, ο φάκελος πρέπει να ετοιμαστεί να πάει στην αρμόδια υπηρεσία να δοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Αυτό όμως έχει μία χρονοβόρα διαδικασία. Χάνουμε χρόνο λόγω της γραφειοκρατίας. Όμως, αν ακούσουμε και την πλευρά των γονέων που έχουν απόλυτο δίκιο, δεν μπορούμε να κολλάμε συνέχεια στην λέξη γραφειοκρατία και να μην προχωρούν κάποια πράγματα. Οι γονείς και τα παιδιά ζητούν ασφαλείς χώρους για να παίζουν τα παιδιά τους. Θα το βλέπουμε το θέμα. Πραγματικά έχουν τώρα προχωρήσει σε κάποιο ψήφισμα, μαζεύουν υπογραφές οι άνθρωποι και θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Άμμου. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς. Αυτό μας λένε. Το κυριότερο. Και πρέπει να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για να παίζουν τα παιδιά τους με ασφάλεια. Βάζουμε μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στις εκδηλώσεις μας. Επιστρέφουμε και πάλι στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας να κλείσουμε με κάτι όμορφο, με κάτι καλό. Μιλάμε για την 31η συνάντηση του Λυκείου Ελληνίδων που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Περπυράκη από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Σάμμου. Να της ευχηθούμε καλό μεσημέρι, κυρία Περπυράκη.
9: Καλό μεσημέρι.
8: Τι σηματοδοτεί, κυρία Περπυράκη, αυτή η 31η συνάντηση και ποιο είναι το φετινό μήνυμα, έτσι να ξεκινήσουμε?
9: Φέτος, μετά από πολλά χρόνια που θέλαμε, προσπαθούσαμε να το κάνουμε, θέλαμε να ασχοληθούμε με την Μικρά Ασία, με τα παράλια της Μικράς Ασίας, το πλαίσιο όμως της ένταξης, της αποκατάστασης στον ελλαδικό χώρο, πώς αυτό σηματοδότησε και στην τελική μέσα από κάτι πάρα πολύ άσχημο, πώς πήγε την Ελλάδα μπροστά. Αυτό ήταν το γενικό πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας. Τη Μικρασία την αγαπάμε πολύ, τα παράλια ακόμα περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί η Μικρασία είναι άπειρα τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι μουσικές είναι τόσο διαφορετικές. Και επιλέξαμε να πάμε σε αυτό που είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό και στο δικό μας άκουσμα. Γιατί η ενδοχώρα του νησιού μας είναι η Ιωνία.
8: Τι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αύριο?
9: Αύριο λοιπόν θα παρουσιάσουμε οι χορευτικές ομάδες και η Ευμελία, το καινούριο μουσικό και οργανικό σχήμα του Λυκείου των Ελληνίδων. Θα παρουσιάσουμε χορούς και τραγούδια από την Ιωνία, τη Μάκρη, την Αιωλίδα και τη θάλασσα του Μαρμαρά. Παράλληλα θα γίνουν μέσω αφηγήσεων και θεατρικών δρόμενων μικρών μία παρουσίαση όπως προκύπτει από μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε διατριβές και στα αρχεία από πρόσφυγες από αυτές τις περιοχές οι οποίοι αποκαταστάθηκαν στην Εύβοια, στην Ερυθρέα της Αττικής, την Σάμο, τα κύρια της Δράμας. Και έτσι στη Σάμο έχουμε αφιερώσει λίγο παραπάνω με αυθεντικές μαρτυρίες, γιατί είχαμε τη μεγάλη τιμή ο κύριος Λάνδρου να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές του καταγραφές που είχε κάνει το 1992 ο πρόσφυγες πρώτης γενιάς και τις έχει δημοσιεύσει βέβαια στον Απόπλου. Και θα παρουσιάσουμε και ένα κομμάτι από τη δουλειά που έχει κάνει ο χωροδιδάσκαλός μας ο Δημήτρης ο Κουσκούσης σε μια ερευνητική δουλειά που κάνει καταγραφών από βιωματικούς μεγάλων ηλικιών χορευτές έστω και σήμερα, την οποία την έχει σχεδόν ολοκληρώσει, ενώ γίνεται διεξήχθη με την αρρωγή του Λυκείου των Ελληνίδων, και θα παρουσιάσουμε το Συρτό Πολίτικο.
8: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία όσοι παρευρεθούν εκεί να πραγματικά να παρακολουθήσουν μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Να μας υπενθυμίσετε λίγο την ώρα και την τοποθεσία που θα γίνει.
9: Είναι στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, 9 η ώρα. Για να μην φοβηθεί ο κόσμος, επειδή εμείς είχαμε πρόβα και χθες, παρότι το βαθύ και το πυθαγόριο έβραζε, στο Αρχαίο Θέατρο φύσαγε ένα πάρα πολύ ευχάριστο αεράκι. Μπήκαν και ζακετούλες.
8: Ωραίο, σημαντικό αυτό που λέτε.
9: Φυσικά, οι αρχαίοι δεν ήταν ανόητοι, ξέρανε πολύ καλά που χτίζανε. Οπότε μην το φοβηθεί ο κόσμος από την πλευρά της ζέστης. Είναι μια παράσταση διάρκειας 2 ώρων. Ξεκινάμε στις 9. Η οικονομική ενίσχυση συμμετοχής είναι για τους ενήλικες 10 ευρώ, 5 ευρώ το μαθητικό και φυσικά τα παιδιά μέχρι 12 ετών είσοδο δωρεάν. Η ορχήστρα που θα μας συνοδεύσει, εκτός από το οργανικό σχήμα της Ευμέλειας, η ορχήστρα που θα μας συνοδεύσει είναι τρεις εξαίρετοι μουσικοί. Οι κυρίες Μαρία Πλουμή, Αθηνά Σισκάκη και Βένια Αργυρίου. με τις οποίες έχουμε ξανασυνεργαστεί και έχουμε μείνει ενθουσιασμένοι. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Ναι,
9: εμείς μένουμε πιστοί στο ραδιοφωνικό. Τέλη του Ιούνιου πάντα κλείνουμε τη χρονιά με την ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση.
8: Ωραία, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Περπυράκη.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά.
9: Σας περιμένουμε.
8: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλημέρα, γεια σας.
8: Αυτά λοιπόν από το Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Σάμου. Πάρτε χαρτί και μολυβί και σημειώστε πραγματικά τις εκδηλώσεις των επόμενων δύο ημερών, που είναι αρκετές. Να, εδώ ο Δημήτρης ήδη έχει πάρει χαρτί και μολύβι και σημειώνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να πούμε, 26 του μηνός, Δήμος Ανατολικής Σάμου, τιμητική εκδήλωση για το περιοδικό Απόπλους στο Ιστορικό Αρχείο, σήμερα 7.30 το απόγευμα. Αύριο, Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Σάμου, ακούσατε την κυρία Περπυράκη, 31η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στις 9 η ώρα. Επίσης, αύριο, ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα Σάμου η Ομόνια, με γιορτή του Κλείδωνα στην πλατεία του Παγόνδα στις 8.30 το βράδυ. Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Αύριο, στις 28. Ζητώ συγγνώμη, 28 του μηνός, Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια με δωρεάν ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Ιρέου από την Ξεναγό Χαρά Κατσαρού. Η τιμή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο δεν περιλαμβάνεται, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ, με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί. Επίσης, έχουμε τα αυτοκίνητα αντίκες που από αύριο το απόγευμα θα είναι παραταγμένα απέναντι από το ξενοδοχείο Σάμος. Μέχρι αργά το βράδυ, από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, μπορείτε, πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, να φωτογραφηθείτε εκεί και λοιπά, να κάνετε έτσι μια όμορφη βόλτα με μοναδικά αυτοκίνητα έτσι παλαιού τύπου. Πάμε από την πλευρά της Δυτικής Σάμου. 27 του μηνός έχουμε τη συναυλία της Σοφίας Βόσου. Ακούσατε και στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη την γνωστή τραγουδίστρια. Μας τα είπε εδώ. Μαζί της θα είναι ο Πάνος Νάκος. Και εμείς από την πλευρά μας θα κληρώσουμε σε λίγο εδώ 5 διπλές προσκλήσεις. Για όσους έχουν επικοινωνήσει, προλαβαίνετε ακόμη στα τελευταία 2 λεπτά της εκπομπής μας να επικοινωνήσετε στο 8880 και στο 89678, έτσι ώστε να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις τις οποίες προσφέρουμε εδώ από τον σταθμό μας. Για την συναυλία της Σοφίας Βόσου, όπως είπαμε, αύριο το βράδυ στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση, στις 9, στις 9 η ώρα. Λοιπόν, επίσης, στις 9 μου γράφουν εδώ, 8 η ώρα. 8 η ώρα. Λοιπόν, επειδή γράφουν στις εκδηλώσεις εδώ από τον Δήμο, στις 9 είναι 8 η ώρα λοιπόν η συναυλία της Σοφίας Βόσου. Τονίζουμε και πάλι για να μην γίνει κάποιο λάθος. Επίσης, το Σάββατο έχουμε τον ετήσιο χορό του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Καστανιάς στην πλατεία της Καστανιάς στις 9 η ώρα το βράδυ. Γιορτή του Κλείδωνα και το Σάββατο στις 27 του μηνός, γιορτή του Κλείδωνα με την ορχήστρα του Νίκου Καμίτσι από τον Εξοραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Όρμου Μαραθοκάμπου στον Όρμο στις 9 η ώρα το βράδυ. Επίσης, Κυριακή 28 Ιουνίου, ετήσια χορευτική εκδήλωση ενηλίκων από τον Αθλητικό και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιωνικός στον αύλιο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβαση στις 9 η ώρα. Πολλές εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στην Δυτική Σάμο λοιπόν. Να δούμε πού θα πάμε και πού θα προλάβουμε μάλλον να πάμε. Πρέπει να διακτηνιστούμε από την Ανατολική στη Δυτική Σάμο και να παρευρεθούμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι λιγάκι δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ωστόσο είναι αξιόλογες και πολύ όμορφες εκδηλώσεις και από την πλευρά της Ανατολικής και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου, και να στηρίζουμε και τα χωριά μας, έτσι. Το κυριότερο, να στηρίζουμε και τις περιοχές τις οποίες να μην τις θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι και μόνο πότε είναι οι εκδηλώσεις, να τις θυμόμαστε και άλλες μέρες. Προλαβαίνουμε να κάνουμε την κλήρωση? Έχουμε ακόμα τηλέφωνα? Έχουμε ακόμα εδώ πέρα από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε τις κληρώσεις για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Σοφίας Βόσου, με την υποστήριξη βέβαια του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις και την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τις πούμε για να μην τις ξεχάσουμε, θα τις πούμε από την ερχόμενη Δευτέρα. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα εδώ στα νησιά μας. Καλό μεσημέρι λοιπόν και ένα καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Σε επανάληψη εκπομπές μας, 6 ώρα η Βιολέτα Τρυπόδη, 8 η ώρα εμείς εδώ, 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδος σε Βιβαλή. Πλούσιο το πρόγραμμα σε μουσική και σε ενημέρωση εδώ μέσα από τους 99,8 και τον 2000. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, Παρασκευούλα.
0: 26 του μήνα.
1: 26 Ιουνίου σήμερα.
0: Βεβαίως, τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
0: Ό,τι πεις. Εγώ δεν θα πω, όχι ναι θα λέω.
1: Να πεις ναι.
0: Θέλεις παγκόσμια ημέρα κατά της διακίνησης.
1: Ναρκωτικών και της διακίνησής τους.
0: Μαζί σου. Γιατί να πω όχι, γιατί να διαφωνήσω.
1: Είχαμε
0: εγώ
1: και πρόσφατα τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών. Έτσι. Στην ιστορία της Αυστραλίας. Τρεις τόνους εντοπίσαμε σε ένα υπόγειο.
0: Έτσι, απόδειξε ότι
1: αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
0: Όσο κοκαίνα περνάει ο καιρός δεν μετακινούνται ναρκωτικά, απόδειξε.
1: Ναι, τα αποθηκεύουμε.
0: Είμαστε κατά. Τους καρφώνουμε αν δεν πάρουμε την κατάλληλη μίζα και μετά λέμε ότι τους πιάσαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Έχουν αποδεχτεί αυτά κατά βάθος. Έτσι, στο χρόνο πίσω. Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα που κλείνουμε την εβδομάδα την εργάσιμη. Έτσι, λέμε κι εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ζεστούλες. Εκτός Ελλάδας κυρίως.
1: Και εντάξει, εντός, κάτι ανεβαίνει και εδώ.
0: Έτσι, ψήνονται ρε παιδί μου. Ψήνονται οι άνθρωποι. Εδώ δεν είναι. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα ακόμα. Έχουμε αυτό το αεράκι γενικά που μας βοήθησε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έρευνα καινούρια που αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Τι κάναμε πάλι?
0: Όσον αφορά τα social media. Λοιπόν, πόσοι Έλληνες χαζεύουν και ποιοι ουσιαστικά, μπορείς να πεις, χαζεύουν άσκοπα στα social media. Έγινε έρευνα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το 60% στις ηλικίες 35-45.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, σε σύνολο από 18 έως 64 ετών, το 63% χαζεύει άσκοπα στο διαδίκτυο.
1: Ήμουνα σε ού.
0: Είναι αυτό που λένε μερικοί, μας τρώνε το χρόνο μας. Mm-hmm. Με την άδειά σας, βέβαια. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, το 69% των γυναικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι αυτές που χαζεύουν περισσότερο χωρίς λόγο. Λογικά θα έχουν και χρόνο, δεν ξέρω πώς διαφορετικά γίνεται, στο διαδίκτυο, ενώ οι άντρες είναι το 56%. Έτσι, πάμε τώρα σε ηλικίες. Το 18-44, κρατήσου, το ποσοστό είναι 100%.
1: Wow.
0: Το 18-44 είναι 100%. Δηλαδή, οι ίδιοι απάντησαν ότι 100% χαζεύουν όλοι τους, από 18-44 χαζεύουν το ίντερνετ. Έτσι. Σε συνολικό νούμερο διαβάζω εγώ τώρα, έτσι, ότι αυτές οι ηλικίες, το 18-64, χρησιμοποιούν το ίντερνετ κατά το social media, τα social media κατά 84%.
1: Είναι τρομακτικά τα νούμερα.
0: Ναι. Αλλά το 18-44, 100% είναι... Εντάξει. Πέτυχαν το στόχο τους αυτοί που ήθελαν να το κάνουν. Επίσης, να δούμε κάτι άλλο το οποίο έτσι μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ο στόχος τους, δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έγιναν στην καραντίνα, είναι περισσότεροι να μάθουν να διαχειρίζονται, να ψωνίζουν από το διαδίκτυο, να μπαίνουν μέσα να βλέπει ο ένας τον άλλον με κάμερες και να συζητάνε. Αυτό, αν δεν γινόταν η καραντίνα, δόθηκε δηλαδή ο λόγος, δόθηκε η ανάγκη, έτσι, πρώτα βρέθηκε το πρόβλημα. Αυτό γίνεται παντού για να σε πιέσουν. Μετά σου δίνεται η λύση στην ανάγκη που έχεις. Αυτό έγινε και στην καραντίνα. Για να φτάσει το 70% αυτή τη στιγμή να έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον έχει κάνει μία αγορά ηλεκτρονικά. Έτσι, αυτά τα νούμερα παλιότερα πριν την καραντίνα ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, εκβιαστικά δηλαδή, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι σε εκβιάζουν. Σε εκβιάζουν ενώ ένα έμεσο τρόπο. Αυτά με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Έτσι, είναι φρέσκια η έρευνα.
1: Και σου δίνει κουράγιο.
0: Τι κουράγιο σου δίνει αυτό? Εξαρτάται από σένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις απρόβατο και να ζητάς να ζεις κάτι διαφορετικό. Αν πας απρόβατο, θα ζεις απρόβατο. Μην έχεις απαιτήσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και δεν έχουμε και μόνο σαν σήμερα, έχουμε και άλλες ειδήσεις έτσι γενικότερες, όχι μόνο έρευνες. Έχουμε όλα αυτά τα διάφορα τα συναρπαστικά που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτό το οποίο στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ακούς κάθε φορά σαν δικαιολογία, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί μπορεί να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί. Είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις, μωρέ? Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Είναι οι συνηθισμένες απαντήσεις που δίνουν όλοι, οι οποίοι θέλουν από πάνω τους να βγάλουν κάθε ευθύνη και για τον εαυτό τους και για το σύνολο. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βρε καλώς τους, τους καινούριους και τις καινούριες. Εδώ είμαστε. Θυμηθείτε, δύο φορές. Όχι δύο φορές, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Α, τι ήθελα να πω, το δύο φορές.
0: Δύο φορές την εκπομπή λέμε
1: για κάποιο φάρμακο θα πάρεις δύο φορές τη μέρα και
0: αυτό,
1: σου
0: ναι,
1: ξέφυγε.
0: Δύο φορές την εβδομάδα. Παίρνουμε από ένα χαπάκι ειδικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, έβιβαλε ο κόσμος και τερμάτωσε εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου σήμερα. Και κοιτώντας το σαν σήμερα, βλέπουμε ότι το 1498 οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος είχε διαλύσει το κοινοβούλιο κηρύσσοντας τη βραχύβια δικτατορία του. 1945 50 κράτη είχαν υπογράψει στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950 είχαμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους φυλακισμένους κομμουνιστές. 1957 η Ρώμα νίκησε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι είχε επισκεφθεί το διαιρεμένο Βερολίνο. Είχε ξεκινήσει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα 26 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχω κάτι σχετικό πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως για το πόσο πολύ χρόνο αφιερώνουμε οι Έλληνες στα social media. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο TikTok και σκρολάρουν και βλέπουν όλα αυτά τα βιντεάκια που παρουσιάζονται εκεί.
0: Είναι η νέα μόδα αυτή, λοιπόν, σε σχέση με τα παλιότερα.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για το TikTok Brain. Όπου τι είναι αυτό? Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Patrick Porter, δημιουργό του BrainTap, ο όρος αναφέρεται στις γνωστικές και νευρολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των ανθρώπων που αφιερώνουν αρκετή ώρα καθημερινά κάνοντας scroll στο TikTok. Μεταβολές, παιδί μου, αλλάζει ο εγκέφαλός σου.
0: Ναι.
1: Μεταβολές που επηρεάζουν την προσοχή και την αφοσίωση που έχει γενικότερα ο εγκέφαλος, κάνοντάς τον να μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο που λειτουργεί ένα χρυσόψαρο.
0: Ναι, χρειάζεται επιστήμονες αυτό για να το πει, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι αυτονόητο.
1: Αυτονόητο μπορεί να είναι για σένα και για μένα. Για κάποιους άλλους δεν είναι. Πρέπει να τους το πεις.
0: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ναι, βέβαια.
1: Προσοχή λοιπόν, παιδιά, άμα θέλουμε να προφυλάξουμε λίγο τον εγκέφαλό μας από αλλοιώσεις και μεταβολές, ας μαζευτούμε λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, τι ωραία να έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Είναι εξαιρετικό να έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Να βρίσκεις δηλαδή και λίγο χρόνο, έτσι λίγο να βουτάς στη θάλασσα. Έτσι, αυτό το ωραίο το οποίο τελειώνει η δουλειά σου, έστω και αν τελειώνει η Παρασκευή βράδυ αργά. Και πας να βουτήξεις κάπου, ρε παιδί μου. Για μια ώρα έστω. Έχεις ξεφύγει, έχεις τελειώσει, λες, ζω σε διακοπές. Αλλάζεις, δηλαδή γυρνάς στο σπίτι το βράδυ πτώμα και το Σάββατο πρωί ξυπνάς και λες, εχθές το βράδυ πήγα να κολυμπήσω, ας πούμε. Έτσι είναι, δεν λες, δούλευα όλη μέρα. Είναι μικρές διαφορές, μικρά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Γενικότερα, έστω και τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε αυτό, να μας βρεις εκεί. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος μίλησε σήμερα στον 2000 FM σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο και τις διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, από τις 7 Ιουλίου και μετά οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023. Ο κ. Μάγκος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, εξηγώντας πως αυτή οφείλεται κυρίως στα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 11η φάση εφαρμογής του μέτρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ετούσες επιχειρήσεις αυξήθηκαν από 11.000 σε 18. Όπως εξήγησε κατά τους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν επιχειρήσεις που είτε δεν υπέβαλαν σωστά τα δικαιολογητικά είτε προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις με στόχο να επωφεληθούν αθέμητα από το σύστημα. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα, η διαδικασία πληρωμών προχωρά κανονικά. Σε ανακοίνωση σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο προχώρησε ο βουλευτής Χίου και υπεύθυνος θεμάτων ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων πως ούτε το μεταφορικό ισοδύναμο άντεξε η κυβέρνηση να διαχειριστεί με διαφάνεια και ευθύνη, υποκύπτοντας στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει και σε αυτή την περίπτωση το δημόσιο χρήμα για ψηφοθυρία. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρει επίσης πως το μεταφορικό ισοδύναμο υιοθετήθηκε προκειμένου να αντισταθμίσει το υψηλό κόστος μεταφοράς επιβατών, καυσίμων και εμπορευμάτων. Τις πληρωμές τις κάνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κύριος Μιχαηλίδης, όπως αναφέρει, εντόπισε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ανακαλεί σοριδών με αποφάσεις του χρηματοδοτήσεις που το ίδιο έδωσε σε νησιωτικές επιχειρήσεις το 2023, αιτιολογώντας αυτές ως δημοσιονομική διόρθωση έντοκης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών χρηματοδότησης. Ο κύριος Μιχαηλίδης επίσης τονίζει πως το συνολικό ποσό που έδωσε ως υπεύθυνη διαχειριστική αρχή Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 804 επιχειρήσεις που ούτε προσκόμισαν από έγγραφα, ούτε υπέβαλαν αντιρρήσεις επί του αποτελέσματος του ελέγχου τους και από τις οποίες απαιτείται η έντοκη επιστροφή του ανέρχεται σε 4.147.023,16 ευρώ και προφανώς τα χρήματα καταβλήθηκαν δίχως τα απαιτούμενα παραστατικά. Σχετικά με το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί μας, καθώς και για τη διαδικασία της διαπεριφοράς ψήφισης που αφορούσε τη διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, μίλησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου Πάρης Παπαγεωργίου στον 2000. Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Σάμου, σημειώνοντας ότι στόχος ήταν η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από το ζήτημα. Όπως εξήγησε, παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να κατατεθούν προτάσεις και εισηγήσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση προς αξιολόγηση είτε από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση είτε από την Ελλάσσονα. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε πως η Δημοτική Αρχή δεν είναι αντίθετη στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλούν όχληση ή επιβάρυνση στο νησί. Αναφερόμενος στην συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάρτιο, υπογράμμισε ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι απολύτως οριστικοποιημένο. Παράλληλα, επισήμανε πως η Σάμος δεν πρέπει να επιβαρυνθεί περαιτέρω, ωστόσο θα μπορούσε να εξεταστεί μια ήπια μορφή ανάπτυξης. Ζητήματα διαχείρισης των σωρών αγνώστων νεκρών στη Σάμο θέτει δημόσια ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Χούλης, αναφερόμενος σε υπόθεση που αφορά γυναίκα γνώστων στοιχείων η οποία εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη του 2023 στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής κοντά σε μοναστήρι στο νησί. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μετά την ανέβρεση της σωρού έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης με την κόρη της να εντοπίζεται στο Βέλγιο, η οποία φέρεται να δήλωσε αδυναμία κάλυψης των εξόδων ταφής και ζήτησε την ταφή της στη Σάμο. Όπως υποστηρίζει, η σωρός παραμένει μέχρι στιγμής στο νεκροτομείο μαζί με άλλες σωρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή δεν έχουν παραλυφθεί από συγγενείς. Ο ίδιος κάνει λόγο για συνολικά περίπου 10 ακόμη περιπτώσεις νεκρών που, όπως αναφέρει, έχουν καταλήξει στο ιατροδικαστικό ή νοσοκομιακό χώρο του νησιού, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί διαδικασία ταφής τους, επικαλούμενος προβλήματα διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα, καθώς και έλλειψη διαθέσιμων χώρων ταφής. Ο κ. Χούλης αναφέρει επίσης ότι παρά τις κατά καιρούς επικοινωνίες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους δύο δήμους του νησιού, δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα τόσο ως προς την κάλυψη των εξόδων, όσο και ως προς την εξέβρεση χώρου ταφής. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, το δικηγόρος θέτει και ζητήματα ηθικής και κοινωνικής διάστασης της διαχείρισης των νεκρών, συγκρίνοντας την κατάσταση με ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές, στον σεβασμό προς τους νεκρούς, ενώ απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους δήμους Ανατολικής και Δυτικής Άμμου να προχωρήσουν σε λύση ακόμη και με ιδιωτική κάλυψη των εξόδων, όπως σημειώνει. Σημαντική συνάντηση με την αρμόδια Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη και για ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Άμμου Πάρης Παπαγεωργίου, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, ώστε μετά και την σύσταση του οργανισμού που πρόσφατα ολοκληρώθηκε, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Υπουργός εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι εδώ και 7,5 χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Άμμου, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, έχει δημιουργήσει σημαντικά κενά στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάλει προσπάθειες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. Για την αυξημένη δραστηριότητα της ελληνικής ομάδας διάσωσης Άμμου μίλησε στον 2000 FM ο επικεφαλής του παραρτήματος Δημήτρης Καλατζής, αναφερόμενος στα περιστατικά στα οποία ομάδα κλήθηκε να συνδράμει από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Όπως σημείωσε, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος δεν ξεκίνησε ομαλά, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά συμβάντα που απαιτούν την παρέμβαση της ομάδας διάσωσης. Ο κ. Καλατζής τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη κατανόησης του βαθμού επικινδυνότητας σε δραστηριότητες στη φύση και σε δύσβατες περιοχές, επισημένοντας ότι συχνά οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ελληνικής ομάδας διάσωσης Άμμου επανέλαβε ότι το βασικό ζήτημα είναι η επικινδυνότητα και η ανάγκη υπεύθυνης συμπεριφοράς από όσους δραστηριοποιούνται σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, Παρασκευή σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κουράγιο και δύναμη.
1: Αυτό σε όλους μας.
0: Και διάφορα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν έτσι μου ήρθε τώρα αυτό.
1: Έτσι σου ήρθε.
0: Συγγνώμη, τώρα στο διάλειμμα στη διαφημίση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που να έχουν κάνει παιδί είναι σαν φιλική συμμετοχή στο ζευγάρι. Δεν φαίνεται κάπου
1: οπτικά,
0: το παιδί.
1: Οπτικά,
0: ναι, οπτικά και όχι μόνο. Είναι, μπορεί να είναι και στο χαρακτήρα, παιδί μου. Έτσι, είναι σαν να είναι φιλική συμμετοχή, σαν να μην έκανες παιδί.
1: Είναι αυτό το έτσι. Με χρησιμοποιήσανε για φωτοτυπικό που λένε.
0: Ναι. Κατάλαβες. Δεν πήρε τα γονίδια του, ας πούμε. Τι να πεις τώρα.
1: Συμβαίνει.
0: Ό,τι συμβαίνει, αλίμονο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. Και το καλό είναι να είναι ο άντρας και να μοιάζει το παιδί του. Γιατί λες, okay, τουλάχιστον έχει γίνει το παιδί με το συγκεκριμένο άντρα. Άμα είναι το αντίθετο, μοιάζει η γυναίκα, δεν μοιάζει τον άντρα, πού ξέρεις με ποιον έκανε το παιδί.
1: Αυτό, αν έχεις την απορία και το άγχος, υπάρχει πρόβλημα.
0: Καταλαβες, είναι και αυτό. Α, τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, δεν το έχεις διαβάσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Ποιο?
0: Απαιτούν τεστ DNA να γίνεται. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή την ώρα που γεννιέται το παιδί και είσαι παντρεμένος, νομίζω και χωρίς να παντρεμένος, απαιτούν να γίνεται τεστ DNA. Και απαιτείται αυτό να γίνει και νόμος, δηλαδή να είναι απαραίτητο. Να είναι μέσα σε εξετάσεις. Γιατί πολλοί μπαμπάδες που έχουν χωρίσει έχουν αποδειχθεί στα δικαστήρια που έχουν πάει τεστ DNA ότι δεν είναι δικό μου το παιδί, οπότε δεν αναλαμβάνω καμία υποχρέωση.
1: Εμένα
0: και εκεί
1: αυτό...
0: διακόπτονται όλα.
1: Αυτό είναι πολύ ακυρωτικό. Τι? Πολύ άσχημο να ζητάς από τη σύντροφο ή τη γυναίκα,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, αλλά όμως είναι το τέτοιο. Είναι ότι έχει αποδειχτεί δικαστικά πλέον ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ικανό νούμερο, έτσι. Είναι ένα 30%. Άμα ψάξεις,
1: ναι,
0: να
1: αλλά για ένα 30%, δηλαδή, περίμενε, ναι. Για ένα 30% αμφισβητείς ένα 70%.
0: Έτσι δεν γίνεται και με, τους, με την οικογενειακή που λένε τέτοιο, το 30% χτυπάει. Δεν χτυπάει και το 100% της γυναίκης.
1: Άμα χτυπάει και το 100% της
0: άλλο
1: γυναίκης,
0: λέω, ότι είναι το ίδιο σκεπτικό αυτό. Όταν λοιπόν επιβαρύνεσαι με το 30%, άσχετα αν εσύ δεν συμμετέχεις, γιατί να μην γίνεται και εκεί. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα. Μείνετε εδώ, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα.

0: Καταρχήν δεν το ήξερα. Βεβηλώσαν το Stonehenge πριν από λίγες μέρες. Ναι. Δεν το ήξερα. Τι ρίξαν μπογιές, κάτι τέτοιο διαβάζω. Ναι, και ναι. Λάδι.
1: Ψεκάσανε.
0: Και λάδι. Μπογιές και λάδι. Λέει, αυτό με το λάδι είναι καλό. Το λες, μπορεί να έχει άλλες ιδιότητες να ρίχνεις λάδι στο Stonehenge. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι το βεβήλωσαν το Stonehenge. Έτσι, και ότι οι εξωγήινοι δεν θα το πάρουν καλά αυτό. Γιατί το Stonehenge μπορεί να είναι και ένας παλιός μεγάλος υπολογιστής. Δεν ξέρω, γενικά με αυτή την είδηση εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά γενικά έρχεται εξωγήινη επίθεση επειδή ρίξαν μπογιές στο Stonehenge. Το λες και είδηση στην ελεύθερη ώρα αυτό. Την εφημερίδα. Έτσι. Έχουν εξοργιστεί, σου λέει, οι εξωγήινοι, λέει ο Γιούρι Γκέλλερ τώρα. Τώρα ο Γιούρι Γκέλλερ δεν ξέρω πού κολλάει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Με τους εξωγήινους. Εγώ ξέρω ότι λυγίζει κουτάλια στις τηλεοράσεις.
1: Κάνει πολλά.
0: Ναι, αυτό λέω. Εγώ με τους εξωγήινους.
1: Τον έχω γνωρίσει. Έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιούρι Γκέλλερ.
0: Μπράβο, μπράβο. Τέτοιες γνωριμίες μπορεί να τους χρειαστούν.
1: Όταν θα έρθουν. Οι εξωγήινοι,
0: αλλά μπορεί να σου χρειαστούν και σε άλλα πράγματα. Ξεκόλα τους εξωγήινους. Χρειάζεται να το ρωτήσεις. Πώς με βλέπεις εμένα, κάνε ένα.
1: Το μέλλον.
0: Ένα βύθισμα. Όχι, γενικά. Και για το μέλλον και για το παρόν και για το παρελθόν. Κάνε ένα βύθισμα στην ψυχή μου. Δες γιατί τα τραβάω όλα αυτά, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Ξεκόλα λίγο από τους εξωγήινους και από τα κουτάλια, δηλαδή εγώ θα τα λέω όλα αυτά. Τον εκμεταλλεύτηκε τον άνθρωπο όταν πήγες να του πάρεις συνέντευξη και του μίλησες.
1: Όχι, δεν εκμεταλλεύομαι ανθρώπους.
0: Εννοώ θετικά. Να πεις, να το ρωτήσεις. Να πεις εμένα πώς με βλέπετε. Να σου πει, θα κάνουν εξωγήινη επίθεση και γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει εξουσιοδότηση αυτός ο άνθρωπος για τους εξωγήινους και του δίνει τόση σημασία.
1: Κοίτα, έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα στο παρελθόν και τον έχουν χρησιμοποιήσει και οι διάφορες υπηρεσίες της Αμερικής. Ναι.
0: Στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τι, για τους εξωγήινους.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Για βουτιές. Έτσι. Και διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Για διάφορα, αυτό, το να φτάσουμε στα διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εκεί είναι τέλειο, φανταστικό, υπέροχο.
1: Αμήν και πότε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Εβιβαλή Κοσμάς και Δραμάτος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Mm-hmm. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Τελευταίο ημίωρο, ουσιαστικά 20 λεπτό είναι. Καλώς ορίσατε. Κοσμάς και Δραμάδος Επιβάλλει εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ, παρεούλα. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε αυτό το γνωστό το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε πάντοτε.
1: Ναι.
0: Το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα και μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί πίστευα ότι θα το έχουμε ξεπεράσει λίγο, αλλά ποτέ δεν. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό που μας ενδιαφέρει, παλιότερα, ας πούμε, που πήγαινα διακοπές σε κάποια έτσι μεγάλα δωμάτια, σε ωραία μέρη, σου έλεγαν, ξέρω εγώ, 80 ευρώ τη βραδιά, 100 ευρώ τη βραδιά. Έλεγες, κάτσε, όπα, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα μια εβδομάδα με αυτή την τιμή. Έτσι δεν μπορώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αφού υπάρχουν δωμάτια με 60 ευρώ, με 50 ευρώ, ας πούμε. Και αμέσως μετά μάθανες ότι ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι, αυτό πήγαινε 8 ευρώ στους ξένους. Το ίδιο δωμάτιο που εσύ παιδευόσαι να πληρώσεις τα 80 ευρώ την βραδιά. Και ρωτούσες γιατί γίνεται αυτό, γιατί το έχει κλείσει η εταιρεία, ξέρω κι εγώ, χοντρική, και μας έχει δώσει τα χρήματα από μπροστά. Αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή λίγο έχει δουλευτεί, λίγο με το Airbnb, λίγο με όλα αυτά, έχει ομολογηθεί.

0: Εμδε. Τελευταίο που έχει συμβεί είναι ότι πήγε κάποιος να κλείσει αλόνισο.
1: Ναι.
0: Για τρεις νύχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλόνισο, μέσω Ελλάδας.
1: Στα βράχια της Αλόνισου.
0: Αυτό, έψαχνε το παντελόνι του. Λοιπόν, τρεις νύχτες στην Αλόνισο, μέσω Ελλάδας, 513 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παιδιά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 200 ευρώ κάτω.
1: Αυτά είναι. Ποιους έχουμε εκεί να μας κλείσουν δωμάτια.
0: Δηλαδή, τρεις νύχτες. Συν δύο νύχτες, δηλαδή θα έμενες με τα ίδια λεφτά τα 513 ευρώ, πέντε νύχτες αντί για τρεις. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, τα πράγματα είναι... Δεν ξέρω, όσοι το ξέρουν, όσοι μπορούν, όσοι το κάνουν, καλώς το κάνουν, να κλείσουν από έξω και να πάρουν τις προμήθειες οι άλλοι. Αφού δεν έχετε βάλει μυαλό εσείς που έχετε τα δωμάτια να κλείνετε με ίσες τιμές ποιος θέλει ας έρθει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δωμάτια τα οποία τα δίνουν 3 και 4 εκατοστάρικα την βραδιά και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι κανονικό δωμάτιο. Όπως ξέρουμε τα παλιά τα δωμάτια τα απλά, τίποτα εφοβερό. Δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι, που υπάρχει ίντερνετ, που υπάρχει Airbnb, που υπάρχει όλη αυτή η τεχνολογία που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα μας βασανίσουν και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό και τα ακτοπλοϊκά.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Έτσι,
0: το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο, η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο, έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος άμα έχεις φίλους. Είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος σου και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια. Έτσι. Θα έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης τη Δευτέρα, μαζί με τα ζώδια μας εδώ. Να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, καλές βουτιές όσους το καταφέρουν. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται στα social media.
1: Να
0: πόδια, χέρια.
1: Υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε,
0: παραλίες.
1: Όπου και αν βρεθείτε. Εμείς σας φιλούμε, σας χαιρετάμε.
0: Έτσι.
1: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενα, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: You murdered this man.
1: Yes.
0: You tortured him.
1: Of course.

0: 8000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.